Ακούσαμε φίλη μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Στέργιος Δρομπύλας, συνοδεία Ισοκρατών.

Για μια ακόμη φορά στη μαρτυρική μεγαλώνισο Κύπρο δικαιώθηκε πανηγυρικά η ελληνική ιστορία. Στα χρόνια που οι βάρβαροι Πέρσες βάδιζαν κατά στήφη εναντίον της Ελλάδας, ο πατήρ της ιστορίας, ο Ηρόδοτος, ο πάντα θαλερός και επίκαιρος, έγραψε «Πολλοί μεν βάρβαροι, ολίγοι δε στρατιώτε». Το λόγο του Ηρόδοτου απόδειξαν αληθινό όχι μόνο ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα, αλλά και όλη η συνέχεια της ιστορικής μας ζωής. Το ίδιο δίδαγμα βρήκε τη δικαίωσή του και στις 26 ημέρες της επιδρομής του νέου Ατήλα στην ελληνική Κύπρο. Οι λίγοι Έλληνες νίκησαν το πλήθος των βαρβάρων. Οι Τούρκοι πειρατές όρμησαν εναντίον της Κύπρου μας, ενός νησιού με πληθυσμό 550.000 Ελλήνων πάνοπλοι, με απόλυτη υπεροχή δυνάμεων. Οι απόγονοι των Ούνων και των Μογγόλων, κατά τη ληστρική επιδρομή τους, είχαν τη μονοκρατορία στον ουρανό και στη θάλασσα. Αφού ούτε ένα ελληνικό αεροπλάνο δεν άφησαν να πετάξει στον κυπριακό ουρανό και ούτε ένα πλοίο του ελληνικού στόλου άφησαν να προσεγγίσει στην Κύπρο οι Αγγλοαμερικανοί, οι υψηλοί προστάτες των Τούρκων. Ο Άγιος Ιλαρίωνας, μια κορυφή ύψους 800 μέτρων με θαυμάσια φυσική οχύρωση, ήταν στα τουρκικά χέρια από καιρό. Το ενετικό κάστρο της Ρίγαινας που στεφανώνει την κορυφή το είχαν μεταβάλει σε απόρθητο φρούριο. Η πρώτη επίθεσή τους, ισχυρή, καλά μελετημένη και οργανωμένη, είχε το στοιχείο του δόλου, της πανουργίας, του ευνηδιασμού. Ο καιρός, πρωινό της 20ης Ιουλίου 1974, ήταν ό,τι τους χρειαζόταν και αυτοί κατά στήφη έπεφταν με αλεξίπτωτα ή αποβιβάζονταν στα γραφικά κρογιάλια της Κερίνιας.

Ήταν αδύνατο να πολεμήσει ο κυπριακός ελληνισμός κάτω από βαρύτερες και δυσμενέστερες συνθήκες. Με όλα αυτά, το αποτέλεσμα υπήρξε αποκαρδιωτικό για τους εισβολείς και εκπληκτικό για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Ελλάδα, στο πρόσωπο των παιδιών της Κύπρου, έδινε το αιώνιο μάθημα στον απαιώνων εχθρό της. Τα αντικειμενικά δεδομένα, η κοινή λογική, η στρατιωτική υπεροπλία ανατράπηκαν. Οι ορδές του σύγχρονου Ατήλα υπέστησαν τέτοια γελιοποίηση, ώστε έκαναν τους εμπνευστές και μεγάλους φίλους τους, τους μόνιμους συμμάχους και τροφοδότες σε άφθονο χρήμα και τελειότατο οπλισμό, να χάσουν κάθε υπόλοιψη προς την πολεμική τους ικανότητα. Η μικρή Μεγαλόνησος εξευτέλισε την τεράστια δύναμη του βάρβαρου Ασιάτη. Μια ανταπόκριση των ημερών εκείνων έλεγε ότι στις Βρυξέλλες, έδρα του ΝΑΤΟ, οι στρατιωτικοί των χωρών μελών της Συμμαχίας εδέχοντο με ειρωνικά μηδιάματα τας πληροφορίας περί της εξελίξεως των επιχειρήσεων δια την Κύπρον. Αν οι κύριοι του ΝΑΤΟ είχαν στοιχειώδη λογική, δεν θα στηρίζαν ποτέ ελπίδες στους μπέιδες της Άγκυρας, που μόνοι τους ειδικότητα είναι να καλλιεργούν το όπιο και μόνοι τους ικανότητα το πιάτσικο, τα κατανόμαστα όργια και τα απέσια εγκλήματα. Αν οι μεγαλόσχημοι κύριοι που ίδρυσαν το ΝΑΤΟ για να υπερασπίσουν μονάχα τα δικά τους συμφέροντα με το αίμα των μικρών λαών είχαν στοιχειώδεις ιστορικές γνώσεις, δεν θα πίστευαν ότι τα αιμοδιψή οθωμανικά στήφη, όσο οπλισμό κι αν έχουν, θα σταθούν να αναμετρηθούν με τη γενναιότητα και την ανδρεία.

Αν οι πολιτισμένοι κύριοι του ΝΑΤΟ διάβαζαν ιστορία, θα βλέπαν ότι οι Τούρκοι δεν υπήρξαν ποτέ γενναίοι. Υπήρξαν πάντοτε άνανδροι, αιμοδιψείς, απάνθρωποι, βάρβαροι, κυνικοί, γνήσιοι απόγονοι των ορδών του Ατήλα και του Τσενγκίς Χάν. Όταν οι Τούρκοι βομβάρδιζαν και πάλιν απρόκλητα την Κύπρο, ένας Τούρκος πιλότος που έπεσε εχμάλωτος στα χέρια των Ελλήνων αποκάλυψε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του είχαν λάβει από τους διοικητές τους σαφείς οδηγίες που έλεγαν «Πλήτεται ανηλαιώς τους αμάχους, όχι στόχους, γιατί εκεί μυρίζει μπαρούτι. Εκεί χρειάζεται γενναιότητα. Χτυπάτε τα νοσοκομεία και τους αμάχους που δεν είναι σε θέση να σας αποκρούσουν». Και χτύπησαν. Το ίδιο έκαμαν και τώρα. Έτσι πολεμούν οι Τούρκοι. Με έναν τρόπο αποκρουστικό. Με πονίδιστη ανανδρία.

Αν οι κύριοι που εξόπλισαν τον τουρκικό όχλο και έδωκαν θάρρος στον ασιατικό φανατισμό του είχαν στοιχειώδεις γνώσεις ελληνικής ιστορίας, θα βλέπαν το λόγο του Ηρόδοτου να πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις της ιστορικής μας ζωής. Ιδιαίτερα, κάθε φορά που η ελληνική Αλκή και Ρώμη συναντάται με τον βαρβαρισμό, θα μάθαιναν ότι οι Έλληνες, είτε εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα, είτε στην Λεβεντογεννήτρα Κρήτη, είτε στη μαρτυρική Ηρωοτόκο Κύπρο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο νησί βρίσκονται, είναι πάντα οι ίδιοι. Θα διαπίστωναν ότι κάθε γενιά φιλοτιμείται να ξεπεράσει την προηγούμενη στην πολεμική αρετή και ορμή.

χωρίς να λέμε μεγάλο λόγο, χωρίς να υπερβάλλουμε την πραγματικότητα, σημειώνουμε λιτά. Στην Κύπρο, τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974, η ελληνική ψυχή έγραψε ένα νέο έπος 1940-1941. Κάποιοι έγραψαν ότι το ξεπέρασε. Έχουμε τώρα μια νέα ακόμη εποποιία, την εποποιία του 1974, γραμμένη στο νησί του Αποστόλου Βαρνάβα, γραμμένη στο νησί του Διγενή, γραμμένη με αίμα, αίμα πολύ, αίμα ελληνικό, γραμμένη με δάκρυ, δάκρυ πολύ, ζεστό και καυτό, γραμμένη με πόνο, πόνο πολύ και βαθύ, γραμμένη με αδάμαστη ορμή και ατσάλινη πίστη,

Χωρίς να λέμε μεγάλο λόγο, σημειώνουμε και τούτο για τους κυρίους μεγάλους του εξοφλημένου ΝΑΤΟ, του χρεοκοπημένου ΟΗΕ, του Συμβουλίου Αν Ασφαλείας και της οποιασδήποτε συμμαχίας φθηνών συναλλαγών. Κύριοι, για μας τους Έλληνες, η εποποιία του 1974 δεν έχει ολοκληρωθεί. Μόλις τώρα άρχισε. Η ολοκλήρωσή της θα κορυφωθεί με μία νέα, λαμπρότερη και ενδοξότερη εποποιία. Και θα κλείσει με τη Θεία Λειτουργία του Γένους, με τον ύμνο «Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια».

φρέσκα, ολόδροσα τα ψηλά βουνά, ελεύθερα, υπερήφανα διαφεντεύουν τον τόπο τους. Ανοίγεις το βήμα άφοβα, αφέντης και εσύ που τα περπατάς γύρω, πάνω και πέρα, ολόγυρα στην περιοχή, όπου απλώνουν κορφές και διάσελα τα αθαμανικά βουνά. Μπλε βουνά με λευκόχρωμες αντάβιες χιονιού στα βαθική αναπλευρά τους και ο αέρας εκεί πεανίζει τους κοπούς της λεβενδιάς. Μεγαλόπρεπα, επιβλητικά τα τζουμέρκα. Τόπος αναψυχής. Εδώ φανερώνεται το μεγαλείο της δημιουργίας ελεύθερα στον κουρασμένο αστό που την ψυχή του ξεσκίζει ο μεγάλος καημός. Εδώ ήρθαν να ξανασάνουν από τα βάσανα εκείνου του καλοκαιριού τρεις δασκάλες. Όταν πρωταντίκρισαν το μεγαλειώδες τούτο θέαμα της βουνίσιας Καλονής, είχαν κάπως αποξεχάσει την οδύνη της συμφοράς που ανέβαινε κύματα-κύματα από τον νότο. Και να, μόλις που κατέβηκαν από το αυτοκίνητο που ανέβαινε στην Κοστελάτα, μια τραγική φιγούρα στην στάση περίμενε. Μια χωρική, με τη μαύρη μαντήλα στο κεφάλι, ψηλή, ξερακιανή, με πρόσωπο ρουφηγμένο, όπου δυο κατάμαυρα κάρβουνα λες τα μάτια της, ζήγωσε την πρώτη που κατέβηκε. Την κοίταξε με λαχτάρα και τρέμοντας σχεδόν τη ρώτησε: «Τον είδες τον κότσο μου?» «Δεν τον είδα, κερά, τον κότσο σου. Μου τον πήραν στην Κύπρο», είπε, και νεκρική χλωμάδα χύθηκε στο πρόσωπο της βουνίσιας μάνας.

Ήταν Αύγουστος του 1974. Οι Τούρκοι θέριζαν την ελευθερία στην Κύπρο. Ποιος ήξερε τότε, μήπως ξέρει και ακόμα, να πει στην Ηπειρώ της Αχωρική που ήταν, αν ήταν ζωντανός, ο κότσος της, ο Λεβέντης Ελλαδίτης που κατέβηκε πειρακτωμένος από φιλοπατρία να πολεμήσει στην Κύπρο την πολύπαθη για να σωθεί η ελευθεριά της. Πού τάχα να πολέμησε το παλικάρι. Έπεσε στα φιλόξενα χώματα της ματοπότης της κυπριακής γης και βρήκε εκεί τη μακρινή πατρίδα ή να τον ρούφηξε η τουρκική καταβόθρα στα μπουντρούμια της Τουρκιάς. Και αυθόρμητο, σιγανό, πονεμένο, σπαρακτικό, τρικύμισε το μυρωμένο αέρα πένθυμο το μυρολόι του γένους μας που θρύνησε σε μια άλλη συμφορά. Εσείς που φύγατε και σας αρπάξανε μια μαύρη ώρα, πού να είστε τώρα? Εσάς που οι μάνες σας σας νανορίζανε με παραμύθια, πού να είστε αλήθεια? Σας περιμένουμε νύχτα και μέρα, παιδιά που φύγατε στην Κύπρο πέρα, μα η Ελλάδα μας η πονεμένη σας περιμένει. Σας περιμένει να της φέρετε όχι το πράσινο ανεμικό κλαδί της

σταλμένο στη μάνα που χρόνια τώρα καρτερεί. Μητέρα, αν το βρεις βαρύ το γράμμα μου, είναι που σκύβει απάνω του ο πενταδάκτυλος φορτωμένος βούρκο. Αν το βρεις ασήκωτο, είναι που γονατίζει απάνω του ο πενταδάκτυλος φορτωμένος βούρκο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ο πενταδάκτυλος, μητέρα. Όμως αυτός είναι εκεί απέναντί μας. Όμως αυτός είναι διαρκώς εκεί απέναντί μας και μας κοιτάζει. Και μας κοιτάζει με έναν τρόπο και κάθεται βραχνάς και μολύβει στο στήθος μας. Όμως αυτός είναι εκεί απέναντί μας και λέει, λοιπόν, και μας ρωτά, λοιπόν. Έρμος από την ελληνική λεβενδιά ο πενταδάκτυλος, το ηρωικό μεγαλόπρεπο βουνό της Κύπρου, τα βράδια που ησυχάζουν οι φλίαροι διάλογοι της τουρκοκυπριακής διελκυστίντας, στέλνει τα γέρι στον ελληνικό βορρά, στα Τζουμέρκα, με μηνύματα των παλικαριών που πότισαν τα ριζοθέμελά του με αίμα ελληνικό.

Ωραίο βουνό ο πενταδάκτυλος στη μέση της Κύπρου, με τα δάση του, τις κοιλάδες, τις ομορφιές της ελληνικής γης. Και από τον ελληνικό ουρανό που το σκεπάζει, απλώνει τον καημό του μέχρι τα αθαμανικά βουνά και οικετεύει. Την ημέρα καρτερούμε που καράβια ελληνικά στα κρογιάλια μας θα φτάσουν απ' τη μάνα τη γλυκιά. Λαχταρούμε να τα ειδούμε, να φανούνε στη στεριά, για να φέρουν στο νησί μας την πανόρια λευτεριά. Ναι, θα έρθουνε τα καράβια απ' τη μάνα τη γλυκιά, τα δεσμά μας θα λυθούνε και θα ειδούμε λευτεριά.

Άραγε, η υπηρώτησα μάνα του κότσου, αν ζει ακόμα, άραγε να έχει παρηγορηθεί με την ελπίδα ότι ο Λεβέντης γιος της, ήρωας της Λευτεριάς, έδειξε στον κόσμο όλο ότι η Κύπρος δεν είναι και τόσο μακράν ούτε και η Λευτεριά της.

Τις Μόρφου οι πορτοκαλιές, οι λεμονιές του Καραβά, του Λευκονίκου οι κάμπι, οι πλατιχοί, της Αμοχώστου του η μοσκοβολημένη κήπη, πήραν φωτιά μες στην καρδιά των γυναικών της Κύπρου και πάνε. Χτυπούν καμπάνες των εκκλησιών, πιο δυνατά χτυπάει η καρδιά τους και πάνε. Γιαγιάδες κυρτωμένες, μα πάνω τη φωτογραφία του αγνοούμενου, μανές με πρόσωπα σκαμμένα πίσω από τα γέροχο καμαρόφριδο και νιές, μαθητριούλες με τα βιβλία στην πλάτη. Χαροκαμένες, ξέγνιαστες ή μαυρομαντιλούσες, γυναίκες είναι, γεννούνε την ελπίδα. Από τον πύργο τη Λυριάς μέχρι και την ακριτική Δερίνια σφιχτόδεσαν τα χέρια τους σε μια λυσίδα ανθρώπινη για να ξορκίσουν το κακό, έτσι όπως έζωναν τις εκκλησιές οι παππούδες τους. Ανάψαν τους πυρσούς, τις δάδες της επιστροφής να φύγει το δαιμονικό, ο Τούρκικος Ατήλας. Και ο Θεός ακούητες. Θέλουμε να πάμε στα σπίτια μας. Αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Θεέ, που νάκραν δεν έσεις ποτέ στην καλοσύνην, σκέπε την ρομιοσύνην.

Προσφυγικός συνοικισμός στη Λευκωσία. Προσφυγικός συνοικισμός στη Λεμεσό. Προσφυγικός συνοικισμός στη Λάρνακα, στην Πάφο, στο Παραλίμνη. Γέμισαν οι πόλεις και τα χωριά της νότιας Κύπρου πρόσφυγες από την κατεχόμενη από τους Τούρκους Βόρεια Κύπρο. Προσφυγικός συνοικισμός. Σπίτια χτισμένα, αλλού στιβαγμένα, το ένα δίπλα στο άλλο, ομοιόμορφα μέσα και έξω. Αντί για ονόματα οδών, στους περισσότερους υπάρχουν αριθμοί. Πρώτος δρόμος, αριθμός. Δεύτερος δρόμος, αριθμός. Αρκετοί πρόσφυγες από την ίδια περιοχή ή χωριό έβαλαν για όνομα της οδού το όνομα της περιοχής τους ή του χωριού τους. Γειτονιές δεν υπάρχουν. Υπάρχει πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση. Δεν επαρκούσαν τα πρώτα σπίτια για να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων που έφταναν κατά κύματα στη νότια Κύπρο, διωγμένοι και κυνηγημένοι από τον Ατύλα. Επακολουθούσε ανέγερση και άλλων προσφυγικών κατοικιών σε δεύτερη φάση. Ακολουθούσε τρίτη.

Ο πρόσφυγας προτιμά να βάλει στην πόρτα της αυλής του το όνομα της πόλης ή του χωριού του. Κυρίνιας, Καραβάς, Λάπιθος, Τριμήθη, Λύση, Ριζοκάρπασο. Ζει με τις αναμνήσεις ο πρόσφυγας και την ελπίδα της επιστροφής.

Προσφυγικό σπίτι με τη μεγάλη φωτογραφία του χωριού και της εκκλησίας στο σαλόνι. Οι Λυσιώτες θέλουν στο σαλόνι τους τον αετό του Μαχαιρά, το συντοπίτη τους, το Γρηγόρη Αυξεντίου. Όσοι έχασαν το παλικάρι τους στην εισβολή έχουν αναρτημένη τη φωτογραφία του, τυλιγμένη στη γαλανόλευκη. Την ατενίζουν καθημερινά με βουρκωμένα μάτια. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν. Προσφυγικός συνοικισμός με τη λιώμενη εκκλησιά στο κέντρο του συνοικισμού. Αντικαθιστά την εκκλησιά του χωριού, τη ζυμωμένη με τις χαρές και τις λύπες τους, με τις μνήμες της.

προσφυγικός συνοικισμός χωρίς τους τάφους των πατέρων τους. Σε ποιο θεοφυλάκιο, σε ποιο τάφο θα ανάψει το κερί η γιαγιά, η μητέρα, η αδελφή? Ο πρόσφυγας της Κύπρου, πρόσφυγας στον τόπο του. Νιώθω ξένος στον προσφυγικό συνοικισμό. Τι κι αν υπάρχουν καφενεία, καταστήματα όλων των ειδών, όλα είναι γεμάτα παγωνιά και παγωμάρα. Λείπει ζεστασιά και η θαλπορή του καφενείου του χωριού, η οικειότητα και η αγάπη του φτωχού μπακάλι. Θέλω να γυρίσω πίσω στο φτωχικό μου σπίτι, στην αυλή μου, στο χωράφι μου. Αναζητώ την εκκλησιά που με βάφτισαν, με στεφάνωσαν. Αναζητώ το σχολείο που έμαθα τα πρώτα γράμματα. Αναζητώ τους τάφους των πατέρων μου. Ακούστε τη σπαρακτική σιωπηλή κραυγή μου όλοι εσείς που προσπαθείτε να με δέσετε με χρυσή αλυσίδα. Είμαι πρόσφυγας της Κύπρου. Πρόσφυγας στον τόπο μου, τ' ακούτε?

εάν επιλάθω μέσου. Κυρίνια, καραβά, λάπιθος, τριμήθη, καζάφανη, μόρφου, λύση, καρπασία, επιλυστή η δεξιά μου. Μνήστητη Κύριε, των λεγόντων εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Μακάριος ως ανταποδώσει το ανταπόδομά σου ο ανταπέδωκας ημίν. Θεέ παντοδύναμε, κάνε το θαύμα σου. Αμήν.

κύριε», είπε ο γέρος ξεριζωμένος, στο προσκεφάλι το πέτρινο ακουμπώντας και με τα μάτια καρφωμένα στ' άστρα. «Τα κρίματα μου αμέτρητα, συγχώραμε. Δεν είχα πρώτα τον καιρό για να τα βρω. Αν είναι και χρειάζεται θύμα εξυλαστήριο, το έχω φάει το ψωμί. Θερμο παρακαλώ σε, λευτέρωσε την Κύπρο μας. Στο όμορφο μας το χωριό, ας πάνε τα παιδιά μου μαζί με τα εγγονάκια μου».

«Κύριε», είπε ο γιος ξεριζωμένος, στον κορμό μιας χαρουπιάς αναγυρμένος. «Το κρίμα μου το ξέρω. Πολλές φορές αγνόησα ότι υπάρχεις. Ποτέ δεν μου ήρθε στο μυαλό σκέψη θανάτου. Έτσι που βλέπω τον πατέρα μου στο χώμα ξαπλωμένο, θερμοπαρακαλώσε, λευτέρωσε την Κύπρο μας. Στο όμορφό μας το χωριό ας πάει ο πατέρας πριν κλείσουνε τα μάτια του».

0: «Κύριε»,
1: είπε ταγκόνι ξεριζωμένο, καθώς στην αυγή του ερχόταν λίγη μια κουβέντα.
0: «Τρέλες νεανικές μου πλήθος και πείσματα εγωιστικά σε πίκραναν πολλές φορές. Το Άγιο όνομά σου θα λατρεύω, θα τιμώ. Θερμοπαρακαλώσε, λευτέρωσε την Κύπρο μας. Στο όμορφό μας το χωριό να πάνε όλοι οι χωριανοί. Να ξανασμίξουμε στην εκκλησιά. Ας ξαναδώ στο σκάμνο του τον γκριζομάλι τον παππού, δεξιά να ψάλει ο πατέρας, και θα σου πω απ' τα τρίσβαθα το πιο τρανό ευχαριστώ μου».

Λίγο μετά το κακό του 1974, θυμάμαι, με το έμπα του μήνα των λουλουδιών, γιορτάσαμε στα σχολεία μας τη γιορτή της μάνας. Όταν γυρίσαμε στις τάξεις μας, ρώτησα τους μαθητές μου: «Από όλα τα συνώνυμα που της έδωσαν, ποιο νομίζετε της ταιριάζει περισσότερο και την τιμά ιδιαίτερα?» Και φώναξαν όλοι: «Εκείνο της θυσίας, κυρία». «Ξέρετε κανένα ζωντανό παράδειγμα θυσίας της δικής σας ή ξένης μάνας?» ξαναρώτησα. «Ναι, ναι», είπε φωναχτά η Αντιγόνη. «Σ' ακούμε, Αντιγόνη», της είπα. Λίγες ημέρες, κυρία, μετά την εισβολή στο προδομένο νησί μας, όταν οι Τούρκοι ήταν στην Κερίνιά μας, μάζεψαν όλους τους άδες και τους πήραν, όπως μάθαμε μετά, στα Άδανα. Τα γυναικόπαιδα και τους γέρους τα έκλεισαν σε ένα σπίτι. Τα μικρά έκλαιγαν, οι μεγάλοι προσευχόντουσαν. Σε κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και η πόρτα άνοιξε. Έκανε την εμφάνισή του ένας Τούρκος από εκείνους της Τουρκίας, κυρία. Το βλέμμα του πλανήθηκε άγρια, βιαστικά και πονηρά, και έκανε ένα σταθμό στη 12χρονη κόρη της Ελλάδας, τη Μορφινή. Διάλεξε το θύμα του, το έσυρε και πήγε σ' άλλο δωμάτιο. Εμείς παγώσαμε. Η Ελλάδα, η μάνα της, ήταν τότε 32 χρόνων. Προτού κλείσει η πόρτα πίσω από την πλάτη του παιδιού της, φώναξε απεγνωσμένα, σπαραχτικά: «Όχι, μη, όχι, να, πάρε εμένα!» Και έσυρε από το κεφάλι της τη μαντήλα και τράβηξε με ορμή από το κορμί της τη μακριά πουκαμίσα. Τικ, τικ, τικ, τικ, ακούστηκαν τα κουμπιά της πουκαμίσας που έπεφτα δεξιά και αριστερά, και αυτά με ορμή κάτω στο ξύλινο δάπεδο. Τότε φάνηκε το πρόσωπο της μάνας, τα γυμνά της μπράτσα και τα σγουρά, ολόξανθά της μαλλιά. Ξέρετε, μας είχαν παραγγείλει οι πιο μεγάλες να φορούμε ανδρικές πουκαμίσες και μαντήλες και να κρύβουμε τα πρόσωπά μας και τα κορμιά μας. Ο Τούρκος κοίταξε τη μάνα για λίγο, χαμογέλασε και έδωσε μια σμπροξιά στη Μορφινή προς το μέρος των άλλων γυναικών και άρπαξε από τα μαλλιά τη μάνα. Άνοιξε την πόρτα και κατέβαινε το στρατή. Το κάθε κύτταρο του είναι μας ταράχτηκε σαν είδαμε τη θυσία της μάνας και αρχίσαμε να φωνάζουμε όλες μαζί: «Βοήθεια, βοήθεια, βοήθησε μας, Κύριε!» Δεν φοβόμασταν πλέον τίποτα. Και είδε τη θυσία και εκείνος από ψηλά, που στο δικό του μονάχα το χέρι είναι το ναι και το όχι, και είπε: «Όχι, Τούρκε, δεν θα το κάνεις». Πρόφθασαν άλλοι Τουρκοκύπροι και γλίτωσαν τη μάνα.

Στη συνέχεια ρώτησα, αν θέλατε να της χαρίσετε ένα δώρο, τι θα ήταν αυτό? «Εγώ, κυρία, εγώ», φώναξε πιο δυνατά από όλους η Μαρίνα. «Έλα, Μαρίνα», της είπα, «σ' ακούμε». Θα πήγαινα, κυρία, σε ένα κατάστημα και θα της αγόραζα ένα φόρεμα με όλα τα χρώματα της γης και του ουρανού. Κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, γαλάζια, βιολετιά. «Χριστέ μου», βιάστηκα να επέμβω, «γιατί, κορίτσι μου, τόσα πολλά χρώματα?» «Δεν ξέρεις, κυρία, ο πατέρας μου είναι αγνοούμενος και η μάνα μου φοράει μαύρα, πάντα μαύρα». Και συνέχισε, «θα το ράβαμε και θα το φορούσε για μια μονάχα μέρα. Θα βάζαμε το ραδιόφωνο και θα αρχίζαμε μαζί το χορό». Ύστερα για λίγο σιώπησε και μονολόγησε, «και οι γείτονες?» «Καλά», είπε, «αυτοί το ευχαριστούνται που η μάνα μου φοράει το πρέπον ρούχο για μια ζωή. Και εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, τίποτα». «Γιατί, Μαρίνα, μπορείς και για τους γείτονες και για το ρούχο. Αλλά γιατί μονάχα για μια μέρα να τη ζάψεις τούτο το φόρεμα?» τη ρώτησα. «Όχι, κυρία, δεν μπορώ», συνέχισε με πιότερη πίκρα. «Και με το που θα το φόραγε έστω και για μια μέρα, θα έκανε το δικό μου χατήρι». «Και ύστερα, κυρία, ξέρεις κανένα μαγαζί που να γράφει απ' έξω, εδώ πολλούνται χαρούμενες καρδιές?» «Τότε θα τις αγόραζα μία και το φόρεμα τούτο θα τις πήγαινε ολόχρονα. Να γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα και η μάνα μου θα φορά ίσως για πάντα το πρέπον ρούχο». Και ξέσπασε στα αναφιλητά. Οι συμμαθητές της έσκυψαν στα θρανία και έκλαιγαν και αυτοί μαζί της. Η δασκάλα έσφιγγε τα χείλη της να μην την ακούν οι μαθητές της. Έκλαιγε και αυτή μέσα της, γιατί ήξερε πως όσο και να πελέκαγε το νου της, δεν θα μπορούσε να συστήσει στη μαθήτριά της ένα μαγαζί που να γράφει «εδώ πολλούνται χαρούμενες καρδιές».

Στη δεύτερη εγκληματική επίθεση των Τούρκων κατά της Κύπρου, 14 έως 15 Αυγούστου 1974, που χώρισε σε δύο το μαρτυρικό κορμί της Μεγαλονήσου με τη γραμμή Ατήλας, η ελληνική ψυχή έγραψε καινούργιες Θερμοπύλες. Οι αρχαίες Θερμοπύλες με τους 300 του Λεωνίδα γράφτηκαν στην περίφημη στενοπό Καλλίδρουμου, το μόνο βατό πέρασμα μεταξύ Φθιώτιδας και Λωκρίδας. Οι σύγχρονες γράφτηκαν σε μια πλατιά, έφορη και πλούσια πεδιάδα, που εκτείνεται ανάμεσα στις δύο κυπριακές οροσειρές, το Τρόοδος και τον Πενταδάκτυλο. Δύο ισχυρές μεραρχίες, ο στρατός των Βαρβάρων και μαζί με αυτόν χιλιάδες αντάρτες Τούρκοι προχωρούσαν με την κάλυψη βαριού πυροβολικού, δεκάδων αρμάτων μάχης και αεροπορίας για να καταλάβουν την ανοχήρωτη αμόχωστο. Έπρεπε σε δύο ώρες να φτάσουν στο μεγάλο λιμάνι της ιστορικής πόλεως του Ευαγόρα. Αλλά χρειάστηκαν δύο μέρες. Γιατί ο άφταστος ηρωισμός των παιδιών της Κυπριακής Εθνοφρουράς αναχέτιζε τις τουρκικές εξορμήσεις με πείσμα, καταπληκτική ανδρεία και απερίγραπτο ενθουσιασμό. Οι Τούρκοι είχαν λυσάξει. Τα βαριά τουρκικά τάγκς M48 και M49 χτυπούσαν με τα κανόνια και τα πολυβόλα τους. Σε αυτά απαντούσαν συνήθως κυνηγετικά όπλα ή όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπροστά στα κινούμενα εκείνα φρούρια ορθώνονταν εφηβικά κορμιά, 20χρονα, 18χρονα ή και μικρότερα. Ένας πολεμικός ανταποκριτής έγραφε: «Νεαροί Κύπριοι με ελαφρά αυτόματα όπλα προσέγγιζαν τα τουρκικά άρματα και τα έκαιγαν. Σε μια περίπτωση, μια ομάδα από 15 Κυπριόπουλα, που δεν ήσαν εντεταγμένα στην Εθνική Φρουρά, παρέσυραν στα κράσπεδα της Αγλατζιάς, προαστίου της Λευκοσίας, 7 τουρκικά τάγκς που έβαλαν με μανία ακολουθώντας τη γραμμή προς τη Λάρνακα. Στην πιο κρίσιμη στιγμή, 3 από τους νεαρούς πλησίασαν στα άρματα και κατόρθωσαν να κάψουν 2 από αυτά, ενώ τα υπόλοιπα αναγκάστηκαν να αποτραβηχτούν και να ενωθούν με την κύρια φάλαγγά τους».

Τόσο τα είχαν χάσει οι ορδές του βαρβάρου Ατίλα, ώστε για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να σπάσουν τον κλειό από τα ατσάλινα στήθη των λεβεντόκορμων της Κύπρου, ξανακάλεσαν τα αεροπλάνα τους που άρχισαν να ρίχνουν κατά κύματα τους αλεξιπτωτιστές τους στον πλατή κάμπο του Λευκονίκου. Η μάχη ήταν περισσότερο από άνηση. Από πάνω τα σιδερένια πουλιά σκορπούσαν φωτιά, όλεθρο και θάνατο. Από μπροστά τα τσάλινα κινούμενα φρούρια, τάρματα. Από το πλάι οι αλεξιπτωτιστές. Από πίσω ο στόλος που έβαλε αδιάκοπα με τα κανόνια του. Και όλα αυτά για να αντιμετωπίσουν ένα ολιγάριθμο στρατό που πολεμούσε, ήταν φανερό, για την τιμή των όπλων. Κάθε σπιθαμή του κυπριακού εδάφους άναβε και γόταν. Μάνιαζαν οι φλόγες γύρω από τους γενναίους υπερασπιστές της Κύπρου. Οι καπνοί τύλιγαν τα Ελληνόπουλα. Ο αγέρας γινόταν ολοένα πιο βαρύς από την οσμή του μπαρουτιού. Αλλά τα Ελληνόπουλα κρατούσαν επί ώρες τη θέση τους. Δεν έκαναν ούτε βήμα πίσω. Αντιχούσε στα αυτιά τους ο λόγος της Σπαρτιάτης Ασμάνας. Ήταν η επιτάς. Έστρωσαν πούσι άραγε τον καμένο κάμπο της Μεσαωρίας με τα χαλκόστιθα κορμιά τους. Τον πότισαν με το αίμα τους για να φωνάζουν στους επερχόμενους. Τι δε κείμεθα της κοινών ρήμας υπηθόμενη. Η γη μας πατήθηκε, αλλά δεν προσκυνήσαμε. Πέφτουμε εμείς. Το έργο μας για την πατρίδα μένει.

Ήταν τέτοια η αντίσταση των σύγχρονων απόγονων του Λεωνίδα στον κάμπο της Μεσαωρίας, ώστε ξένοι ανταποκριτές και άνδρες του ΟΗΕ έμειναν εκστατικοί. Ένας αξιωματικός του ΟΗΕ είπε: «Πρώτη φορά βλέπω στρατιώτες χωρίς όπλα να πολεμούν με τόσο πάθος σε μια χαμένη μάχη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμη αντιστέκονται οι Έλληνες». Αλλά πώς να καταλάβει ο ξένος αυτός? Δεν έτυχε ως την ώρα εκείνη να διασταυρωθεί με Έλληνες στο πεδίο της τιμής. Ούτε φαίνεται να διάβασε αξιωματικός αυτός του ΟΗΕ τον Ηρόδοτο, που αναφέρει το λόγο των Ελλήνων σε κάποιο Πέρσι αξιωματικό, ο οποίος του συμβούλευε να παραδοθούν. Είπαν οι Έλληνες στον Πέρσι αξιωματικό: «Αν ξέρατε πόσο γλυκό πράγμα είναι η ελευθερία, εσείς οι ίδιοι θα μας λέγατε να συνεχίσουμε τον πόλεμο, όχι μονάχα με κοντάρια, αλλά έστω και με τσεκούρια».

Έτσι πολεμούν οι Έλληνες, καλοζωισμένοι κύριοι Ανατολής και Δύσεως. Οι Έλληνες, και όταν ακόμη γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να νικήσουν, δίνουν τη μάχη της τιμής των όπλων. Η Κυπριακή Μεσαωρία, οι σύγχρονες Θερμοπύλες, κατακτήθηκε, προσωρινά μόνο, από τους ημιάγριους απόγονους των Ούνων και των Μογγόλων, αλλά δεν παραδόθηκε. Η ελληνική ψυχή της Κύπρου, γενναία, αδούλωτη, απροσκύνητη, φωνάζει περήφανα στους μεγάλους της γης. Κρατήστε, gentlemen, Άγγλοι, την ανέντιμη φιλία του Ατίλα. Υποστηρίζετε τον τουρκικό φανατισμό για να οργιάζει ανενόχλητο σε βάρος της χώρας που σας δίδαξε τον πολιτισμό. Κρατήστε, σύντροφοι Ρώσοι, τον Ασιάτη βάρβαρο για σύμμαχό σας. Προσφέρετε το αμέριστη την υποστήριξή σας για να σφάζει τον ελληνισμό. Πάρε, Mr. Henry Kissinger και η παρέα σου, το οποίο της Τουρκίας, και δώστε τις τάγκς. Πάρτε τα φιόνι του Αφιόν Καραχισάρ και δώστε στο βάρβαρο σφαγέα προστατευόμενό σας αεροπορία. Ρούφιξε, Mr. Henry Kissinger, το τουρκικό όπιο, για να πλέει στους ονειρόδικους παράδεισους των παρεστήσεων και της αυταπάτης. Και δώσε στο φίλο σου Ατίλα βόμβες, ναπάλμ, να καίει τους άμαχους και τα νοσοκομεία της Κύπρου μας. Δικαίωμά σας, Αγγλοαμερικανοί και Ρώσοι, να συναγελάζεστε με βαρβάρους και να μιλάστε το βαρβαρισμό τους. Δεν χαιρόμαστε γιατί αποδεικνύεστε κατώτεροι της ελληνικής ψυχής. Εμείς δεν πρόκειται να μιμηθούμε το παράδειγμά σας. Είμαστε πάντα έτοιμοι να σας δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσετε εκπλήξεις εκεί όπου η αρετή και η ανδρεία παραμερίζουν τις δολιότητες και υπουλότητες.

Ωστότε όμως, κύριοι Αγγλοαμερικανοί και Ρώσοι, να ξέρετε τούτο. Την Κύπρο μπορείτε να την κάψετε. Την κυπριακή ψυχή ποτέ δεν θα την κάμψετε. Όσο ανάβετε γύρω τις φλόγες, αυτή λαμπαδιάζει, πυρώνεται, γίνεται λάβα ηφαιστιακή. Όσο την χτυπάτε με τα τάγκς, ορθώνεται, γιγαντώνεται, ατσαλώνεται. Όσο τη βομβαρδίζετε με τα αεροπλάνα σας, γίνεται σύφουνας, αστροπελέκι, κεραυνός. Και εκεί που νομίζετε πως έσβησε κάθε αντίσταση, σας πνίγει η λάβα της που ξεχύνεται ορμητική και λιώνει τα αρματά σας. Σας τυλίγει ο σύφουνας της ορμής της και σας πετά σαν φρόκαλα στο πέλαγος.

Έχει αδούλωτη ψυχή η Κύπρος, κύριοι, γιατί είναι Ελλάδα. Έχει λιονταρίσια καρδιά γιατί πιστεύει στο δίκαιο Θεό. Έχει καρδιά που ξέρει ότι πολεμεί για τους βωμούς της, για τα Άγια της Ορθοδοξίας, για την ελευθερία της πατρίδος. Έχει πύρινη ψυχή ελληνική Κύπρος. Γι' αυτό γράφει και θα γράφει πάντα Θερμοπύλες.

Μιλήσαμε χθες για φαρισαϊσμό. Ναι, στο μάθημα των θρησκευτικών το έχω κάποτε ακούσει. Και στην εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα ιδίως το ακούω συχνά. Στην Αγία Γραφή το έχω διαβάσει. Φαρισαίοι είπες? Ναι, τώρα θυμάμαι. Στην Παλαιστίνη. Εβραίοι ήταν αυτοί. Όχι, δεν λέω για αυτούς. Όχι. Όχι στην Παλαιστίνη. Μιλήσαμε χτες για φαρισαϊσμό. Για φαρισαίους της Δύσης μας είπαν. Ναι. Και για πολλά χρόνια εισβολής και κατοχής. Νομίζω έτσι είναι, αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτό μας μίλησαν. Λένε πως κάπου εκεί στη Δύση, δεν ξέρω, στην Ευρώπη, στην Αμερική, είναι κάποιοι φαρισαίοι. Υποκριτές τους λένε. Ναι, αυτοί. Και κάπου εκεί στην Ανατολή, σε ένα νησί, Κύπρο το λένε. Έλληνες άκουσα πως ζουν εκεί. Αλλά αυτοί οι φαρισαίοι, υποκριτές τους λένε, σφάζουν, ναι, και σταυρώνουν αυτούς τους Έλληνες που αγαπούν. Μη με ρωτάς τίποτε παραπάνω. Υποκριτές τους λένε.

Αντί άλλου σχολείου για τη βάρβαρη εισβολή του Ατίλα στην Κύπρο το 1974, με τον οποίο συζητούμε χωρίς αποτέλεσμα επί τόσα χρόνια, κατά τα οποία εμπέζει τη διεθνή κοινότητα, αναφέρουμε το ακόλουθο περιστατικό. Είναι αφάνταστα τραγικό, αλλά κάτι το πολύ συνηθισμένο στην ψυχολογία των Τουρκομογγόλων. Οι Τούρκοι, ως γνωστόν, αποβιβάστηκαν το 1974 στην Κύπρο υπό τις ευλογίες του Κίσιγκερ και των Βρετανών, μαστουρωμένοι και εμπνεόμενοι από το πνεύμα του τουρκικού ποίηματος, το Μίσος. Ένα στίχος του οποίου αναφέρει και τα εξής: «Χίλια κεφάλια γιαούριδων δεν θα μπορέσουν να ξεπλύνουν αυτό το Μίσος». Σημειώνουμε ότι ο σοσιαλιστής Ετσεβίτ, που το 1974 ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας, ήταν και ποιητής. Αλλά δεν ξέρουμε αν το ποίημα αυτό είναι δικό του. Πάντως, ο στίχος αυτός του ποίηματος έγινε πράξη το 1974. Η Τουρκάλα ιατρός Αρμαζάν Καράλ γράφει η έγκριτη εφημερίδα της Κύπρου «Η Σημερινή» της 16ης Ιανουαρίου 1996, έδωσε στην τουρκική εφημερίδα «Δημοκράτ» την εξής μαρτυρία: «Ταξιδεύαμε μετά την ειρηνευτική εντός εισαγωγικών επιχείρηση του Ατίλα με πορθμίο από την Κερίνια της Κύπρου. Όταν φτάσαμε στο λιμάνι της Μερσίνας, ο λαός υποδεχόταν με έξαλλες εκδηλώσεις και χαρά τους Τούρκους στρατιώτες. Αυτοί τσαλαπατώντας μας έβγαιναν από το πλοίο. Ένας στρατιώτης κρατούσε ένα κυβότιο που ανέδιδε απέσια αποφορά. Τον ρώτησα: «Τι είναι αυτό που κρατάς?» Και μου απάντησε: «Έκοψα 40 αυτιά από τους γιαούριδες, από τους άπιστους, δηλαδή τους Έλληνες, και τα πηγαίνω στη μάνα μου. Αλλιώς δεν θα μου χαλάλιζε το γάλα που μου έδωσε». Ο στρατιώτης ήταν από την πόλη Μαρτίν. Αργότερα, πολλές φορές, ακούστηκαν αυτά τα λόγια του.

και η πρότασή μας. Προτείνουμε να αναζητηθεί ο γενναίος αυτός Τούρκος στρατιώτης και να βραβευτεί μαζί με τον Αμερικανοεβραίο Κίσιγκερ και τον Ειρηνοποιό Ετσεβίτ με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και κάτι ακόμα. Στην τελετή να παραστούν με τη δικαστική του στίβενο και όσοι δικάζουν σήμερα τους εγκληματίες πολέμου.

Εκ βάθους αναζήτηση. Μας είπαν να μην μιλούμε για την Κύπρο μας, γιατί τους ενοχλούμε και δεν είναι σωστό να δημιουργούμε προβλήματα εκ του μειόντος. Μας είπαν να μην διεκδικούμε τρανταχτά το δίκαιο, γιατί τους προκαλούμε και δεν το επιτρέπουν άλλωστε κάποιες συμφωνίες κορυφής και διάλογοι μέσα σε κλίμα αλληλεγγύης. Και είπαν ακόμη πως δεν αξίζει να αγωνιζόμαστε, γιατί είναι τρέλα. Ζητούνται τρελοί για να ελευθερώσουν την Κύπρο μας. Ζητείται τρελός για να ανεβάσει την ελληνική σημαία εκεί στη ντροπή στα σύνορα. Ζητείται τρελός για να ξεσηκώσει τους νέους μας και να τους δείξει το δρόμο τον αγιασμένο της θυσίας. Ζητείται τρελός για να ξυπνήσει τις υπνώτουσες συνειδήσεις που βούλιαξαν στα βαλτονέρια της ευμάρειας και του οχαδερφισμού. Ζητείται τρελός με οράματα για να ισοπεδώσει τη διχογνωμία και τις διχόνοιες. Ζητείται τρελός με ελληνική ψυχή για να εμπνεύσει τους ηγέτες μας που τόσο εύκολα υποτάσσονται στα παραλυρήματα των μεγάλων. Ζητούνται παιδες Ελλήνων για να αναζωπυρώσουν τα όνειρα, για να μας ανεβάσουν πιο ψηλά, πιο κοντά στην Ελλάδα μας.

20 Ιουλίου 1974. Η εισβολή του βάρβαρου Ατίλα στην Κύπρο. Ξαναζωντανεύουν στην ψυχή μας οι μνήμες. Ευτυχώς. Γιατί στην πλήρη σύγχυση και την πνευματική νέφωση που μας τυλίγουν, χρειάζονται γερά ταρακουνήματα, αγαπητοί φίλοι. Και βασανισμένη Κύπρος ταρακουνάει και πάλι τον ελληνισμό σε αυτούς τους ανεμικούς και από προσανατόλιστους καιρούς μας. Πώς? Μα με τη διακρύβωση της ταυτότητος κάποιων από τα παιδιά μας που έπεσαν στον άνισο πόλεμο της ενάντια στον άγριο εισβολέα του 1974. Η έφηβη Ζήνωνας Ζήνωνος, Παναγιώτης Αμαξάρης, Μάρκος Μάρκου, Κώστας Μίτσιγκας μας συγκλονίζουν σε καιρούς που οι σημαίες μας βρίσκονται δυστυχώς σε υποστολή. Και τα μόνα που μας συγκινούν είναι οι τηλεοπτικές οθόνες με τα παράθυρα από όπου προβάλλει σε όλο της το μεγαλείο η επιπολαιότητα και ο κοινωνικός βούρκος με μοναδικά κριτήρια την τηλεθέαση. Στις 20 Ιουλίου 1974, μέρα Σάββατο, γιορτή του πύρινου προφήτη Ηλία, ο Ατίλας με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την προκλητική ανοχή των Ευγενών Βρετανών και την ένοχη σιωπή άλλων Ευρωπαίων και της τότε Σοβιετικής Ενώσεως, αποβιβαζότανε ανέτεια στην Κύπρο και σκόρπιζε τον όλεθρο. Η λαβωμένη τις μέρες εκείνες και καταπροδομένη κυπριακή ψυχή, με λίγους γενναίους Ελλαδίτες, ιδιαίτερα τους άνδρες της Ελδίκ, αγωνιζόταν τον υπερελευθερίας άνισον αγώνα. Τότε ήταν που δύο αμούστακα 15χρονα παιδιά, ο Θεόδωρος Ίκης και ο Κώστας Μίτσιγκας, στρατεύθηκαν από μόνοι τους, αυθόρμητα. Δεν το άντεχε η ελληνική καρδιά τους να μένουν έξω από το χορό του σκληρού πολέμου. «Πηγαίνετε σπίτι σας», τους φώναζαν οι μεγάλοι. «Έχει πόλεμο». Ούτε που άκουγαν ο Θεωρής και ο Κωστής. Αυτοί κινήθηκαν αντίθετα. Πήγαν στον πόλεμο. Ήταν άοπλοι και αγύμναστοι. Όπλο δεν είχαν πιάσει ως τότε στα χέρια τους. Ωστόσο κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν, σωστότερα να αρπάξουν πραξικοπηματικά από ένα στρατιωτικό όχημα σταθμευμένο στην οδό Ερμού της Λευκωσίας, ένα πολυβόλο Μπρεν, δύο παλιά μαρτίνια και αρκετά πυρομαχικά. Δεν ήξεραν τι σημαίνει πόλεμος, δεν ήξεραν τι σημαίνει κάλυψη, δεν ήξεραν το χειρισμό των όπλων που κρατούσαν, δεν ήξεραν το φίδεσθε πυρομαχικών. Αυτοί ένα μόνο ήξεραν. Το λόγο του Έκτορα προς τον Πολυδάμαντα. «Ισιονός άριστος, αμήνεσθε περιπάτρης». Ένα είναι το πιο καλό σημάδι, να υπερασπίζεται κανείς την πατρίδα του. Τα άλλα, τα μάθαν μες στη φωτιά του πολέμου. Να πάτε στο 302 φυλάκιο, στον Άγιο Κασιανό. Εκεί έχουν ανάγκη, τους είπαν. Και έτρεξαν. Ανέβηκαν στο φυλάκιο. Μόνοι σε ένα φυλάκιο, κυριολεκτικά μέσα στην μπούκα των πολυβόλων και βαρέων όπλων του Ατίλα. Ήταν όπως διηγήθηκε ο Θεόδωρος Ίκης, 7:30 πρωινή. Ο ήλιος του Δευτέρου Ιούνι, έτσι αποκαλούν τον Ιούλιο στην Κύπρο, άρχισε να πυρώνει τη γη. Και αυτοί οι δύο 15χρονοι, για την ακρίβεια ο Κωστής ήταν 15,5 χρονών, πυροβολούσαν αλλάζοντας συνεχώς θέσεις για να παραπλανούν τους Τούρκους ότι στο φυλάκιο υπάρχουν πολλοί μαχητές. Τέλειωσαν κάποτε οι σφαίρες. Πήραν κι άλλες. Και από το 302 φυλάκιο, το φυλάκιο των δύο 15χρονων, ακούγονταν οι κροταλισμοί των όπλων και το φυλάκιο έμενε κάστρο απόρθητο. Κάποια στιγμή το μαρτίνι του Κωστή δεν άντεξε, καθώς άναψε κυριολεκτικά έπαθε εμπλοκή. Ο άπειρος Κωστής πάλευε να το επαναφέρει σε λειτουργία, εμείνω όμως ακάλυπτος. Τότε ήταν που απέναντι Ατίλας γάζωσε κυριολεκτικά το εφηβικό κορμί και το άλικο αίμα πήρε να τρέχει ποτάμι από τα πολλά τραύματα. Ο Θεωρής
Άκουσε το θόρυβο του όπλου που έπεσε από τα χέρια του φίλου του. Έτρεξε. Προσπάθησε να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Στην προσπάθειά του τραυματίστηκε στα πόδια. Ήταν όμως αργά. Ο συμπολεμιστής του πέταξε στην αιωνιότητα.

Στην Αντάρα και την παραζάλη του πολέμου θάψανε τον έφηβο μαζί με άλλους βιαστικά, άγνωστο μεταξύ αγνώστων, στο κημητήριο της Λευκωσίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όμως, 26 χρόνια μετά, αρχές του 2000, αναγνωρίστηκε η ταυτότητα των λειψάνων του. Και στις 30 Μαΐου του 2000, η μαρτυρική Μεγαλόνησος υποκλήθηκε σεβαστικά μπροστά στον 15χρονο υπερασπιστή της, τον κίδεψαν με τη μεσήρωα. Έκλειναν ευλαβικά μπροστά στον ορφανό από πατέρα Κωστή, το οποίο η μάνα για να τον ζήσει δούλευε καθαρίστρια στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο τύμβος της Μακεδονίτισσας, απέναντι στο λαβωμένο πενταδάκτυλο, δέχτηκε τα λείψανά του, που αναπαύονται τώρα πλάι στα λείψανα των άλλων Ελλαδιτών και Κυπρίων ιερομαρτύρων του 1974.

άμποτοι κι εμείς που συνεχίζουμε τους βηματισμούς μας στην πεζή καθημερινότητα, σε μια πορεία θανατηφόρου οχαδερφισμού, να ξυπνήσουμε από το βαρύ μας ύπνο και να εννοήσουμε ότι οι Τούρκοι, κι αν ακόμη ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τούρκοι θα παραμείνουν. Από δε τους μεγάλους του κόσμου, ας μην περιμένουμε τίποτε. Αυτοί έχασαν από καιρό τη φωνή τους, έκλεισε ο λαιμός τους. Αυτοί, αριστούχοι του Φαρισαϊκού Πανεπιστημίου, κατέχουν καλά την τέχνη της υποκρισίας και της επιστημονικής κοροϊδίας των λαών, παραμένοντας ανυποχώρητα απάνθρωποι και ρατσιστές.

αιωνία η μνήμη. Η σκέψη μας, φίλοι ακροατέ, στρέφεται σήμερα ιδιαίτερα ευλαβικά στους Έλληνας αξιωματικούς και στρατιώτες που έπεσαν τον Ιούλιο του 1974 υπερασπιζόμενοι τα ελληνικά κυπριακά εδάφη. Μαχητές της ελευθερίας οι Έλληνες στρατιώτες ρίφθησαν στο πεδίο της μάχης εγνώση τους ότι ο επιτιθέμενος εχθρός διέθετε υπέρτερες δυνάμεις και είχε υπεροπλία στην ξηρά, στον αέρα και τη θάλασσα. Όμως τα παλικάρια που πολέμησαν στην Κύπρο αψήφισαν τους κινδύνους και θυσιάστησαν. Η θυσία των δεν πήγε χαμένη. Οι επιζώντες Έλληνες εμπνέονται από το ροϊκό τους παράδειγμα και υπόσχονται στην ιερή τους μνήμη να συνεχίσουν τη μάχη για την ελευθερία. Γονικλινείς τους τάφους των ηρώων μας αναφωνούμε αιωνία η μνήμη στους ήρωες νεκρούς της Κύπρου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ εν ετήρωτες εντολά σου του φυλάξες τη σφόδρα. Όφυλον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξες τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμούτα εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εις

0: Σε λοιπόν εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης Κρίσου.

0: Είναι ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείται το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία, και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινόν φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση να πονέμον μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοώμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μνήστητε Κύριε των απελπίδια Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

0: ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλμίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί...

0: αμήν. Σώσουν, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμουσο κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπαιων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυνται, μη παρήδησε καθήλυτες σε κησές ημών πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθην την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ σου τρέει αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιτεθειμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου ισοτρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκυβήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκέ συνείασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ ειρήνη εν της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερίραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέα σου τέλους όλοι την ημέναν σκητροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και επισίαν μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και αίσθησαν και ίγκυστά μου από μακρόθυν αίσθησαν. Και εξεδιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ουσίκω φως ουκ εικόν και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε λύπησα εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σελευθύν επόδες μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επερ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αντίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακάν δι' αγαθών εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος ευλυστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρωμνής μου εν της όρθρες σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της φρόθυρης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατεφαινόν των εισλάκων,
εγνήθην όσοι άνθρωπος αβοήθητος ένεκρης ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη και αυτή έτσι χειρός απόστησαν. Έθεν το με λάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εις θένηση αναποπτωχίας. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νιώτητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλη την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνός σου. Το λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελεϊκή εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει θενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον.
Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν ευθεία. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξεκρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξεκρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου νυκτριμό σου εξάλεψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως άντικεθεις εν τους λόγους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησες τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλύνεις με και υπερχιόν ολευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίεσιν και προσύνη να αγαλιάσουν έως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανελήσει με μου. Απόδοση με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωτού σου.

0: Όσοι εκτελέσαντες πίστη, δοχεία καθαρά της Τριάδος δεικθέντες, Σιμεών Ιωάννητε, Θεοφόροι πανέμφημοι, νυν ετήσαστε των ηλασμών και ειρήνην τες ψυχές ημών, καταπευθύνε πλουσίως, πατέρες πανόλβοι.
1: Πατέρες πανόλβοι,
0: της Θείας Αμπέλου βλαστήματα υπάρχοντες, παιδιώθενε δέξαστε σοφίαν την επουράνιον, ή και συνοικισθέντες, από γη σε χωρίσθητε και προσύψου σε δράμετε, εξαήλονται ανθέων πλέξαντε στέφανον και ημών επιθέντες τες υγειασμένες κάρες πανέφημε, όφθητε και κοσμημένη. Όθεν εξηλαιώσεστε το θείον, του δοθήνε μη σοφίαν λόγου επαξίως όπως ανημνήσω ημών το βίον ένδοξη, ον υπερεδόξασε Χριστός ο Θεός ημών, πατέρες πανόλβοι.

21η του αυτού μηνός, μνήμη των Ασίων Πατέρων ημών Ιωάννου και Σημεών του δια Χριστών Σαλού. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου εν το Επτασκάλο και άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Θεοφίλου, Τροφίμου και των συναυτής Ζακατριών και των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Ματθαίου και η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι τρεις μάρτυρες οι εν μελιτινοί κατά Πετρών σειρώμενοι τηλιούνται. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γεωργίου, Θεοδόρου και Ευγενίου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Παρθένιος Επίσκοπος Ραδοβυσδίου Άρτης εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, καθημένος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προς εγκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητώσε, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, κενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσε μεν επί σε. Ευλογητώσε, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσε, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσε, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τάργα των χειρών σου μη παρήδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Συδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε. Του αναγγέλλειν το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένα και το ορματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Σε αυτόν εξαπατάτο ή της δόκης ο φως είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο μωρός γενέστο ειν αγέννητες ο φως. Η γαρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά το Θεό εστί γεγραπτέ καρ ο δρασόμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλιν Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι εσύ ματέι ώστε μη δεις καυχάστο εν ανθρώπης πάντα γαρημών εστίν είτε Παύλος είτε Απόλλος είτε Κυφάς είτε κόσμος.

και καλλιεργούν τον εν το Άγιο και πασέπτονο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού, του απεκδεχομένου, του παρασού μέγα και πλούσιο.

0: Θεόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμομητοποιήσει των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτρά συγκρήτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε ολόγοντε κούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών δυνάμνων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπαιστο Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άννης, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου και Σημειών του Διαχριστών Σαλού, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

0: Φίλοι μας, μαζί σας και πάλι ο ιστορικός μας τηλέγραφος, έτοιμος να σας ενημερώσει για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Ιουλίου 1425. Πεθαίνει ο Μανουήλ Παλαιολόγος, πρώτελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένας τραγικός ήρωας. Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Μανουήλ βρισκόταν όμηρος στην αυλή του Βαγιαζίτ. Δραπέτευσε όμως και πήρε το θρόνο του πατέρα του. Έγινε αυτοκράτορας μιας αυτοκρατορίας που μόνο το όνομά της είχε απομείνει. Η πόλη πολιορκημένη με τις ακτές του Βοσπόρου τουρκικές δεν είχε τίποτε από την παλιά της δόξα. Ο πληθυσμός της είχε αραιώσει και είχε φτωχέψει. Ένας χρονογράφος της εποχής μας λέει πως πολλοί κατοικοί της γκρέμιζαν τα μισοερεπομένα σπίτια για να πάρουν ξύλα για τη φωτιά. Η θέση του Μανουήλ ήταν απελπιστική. Αποφάσισε να ταξιδέψει στη Δύση για βοήθεια. Περιόδευσε σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πρωτεύουσες. Έφτασε ως το Λονδίνο. Παντού το δέχτηκαν με συμπάθεια και κατανόηση. Όπως μας πληροφορεί ο Στίβεν Ράνσιμαν, οι περισσότεροι δυτικοί τον αποκαλούσαν αυτοκράτορα των Ελλήνων, αν και κάποιοι τον θυμόντουσαν ότι ήταν ο πραγματικός αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Στην Αγγλία, ο βασιλιάς Ερίκος ο Τέταρτος έδωσε ένα συμπόσιο στον άκτορό του στο Έλθαμ για να τον τιμήσει. Σ' όλους έκανε εντύπωση η αξιοπρέπεια της τάσης του και οι άσπιλες λευκές ενδυμασίες που φορούσαν αυτός και η ακολουθία του. Στο Παρίσι, ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Έκτος, επίσης, έδωσε προς τιμήν του δεξίωση στο Λούβρο και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Σορβόνης είχαν ενθουσιαστεί που συνάντησαν έναν μονάρχη που μπορούσε να συζητήσει μαζί τους με όση μάθηση και λεπτολογία διέθεταν οι ίδιοι. Αλλά παρόλους τους υψηλούς τίτλους του, οι οικοδεσπότες τον λυπήθηκαν γιατί είχε έρθει ως ηκέτης σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση βοήθειας εναντίον των Τούρκων που καταπατούσαν την αυτοκρατορία του. Οι Βενετοί και οι Ιταλοί είχαν πολλούς λόγους να θέλουν τη σωτηρία της πόλης. Ήταν όμως τόσο δυνατές οι αντιζηλίες τους και οι αντιθέσεις που έκαναν σχεδόν αδύνατη τη συνεργασία τους. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι στα μεγάλα λαϊκά στρώματα στη Δύση είχε σχηματιστεί εντύπωση μετά το σχίσμα του 1054 μεταξύ των δύο εκκλησιών και από την προπαγάνδα της Ρώμης ότι δεν άξιζε να χαλάει κανείς την ησυχία του για τους σχισματικούς αυτούς Έλληνες. Το 1425 ο Μανουήλ Παλαιολόγος, γερασμένος και κατάκοπος, παραιτείται αφήνοντας στο θρόνο το γιο του Ιωάννη και σε λίγο πεθαίνει. Ο λαός, μαλάθη το προαίσθημα για το μέλλον, ακολούθησε την κηδεία του νεκρού αυτοκράτορα με μεγάλο πένθος. Τέτοιο πλήθος λυπημένου λαού, λέει ο ιστορικός Φρανζής, δεν είχε ποτέ ως τότε κηδέψει αυτοκράτορα. Οι δοκιμασίες και οι λύπες που αντιμετώπιζαν έδιναν στο λαό την εντύπωση ότι κήδευε την ίδια την αυτοκρατορία.
0: Ιουλίου 1718. Ο κύκλος των Βενετοτουρκικών συγκρούσεων κλείνει οριστικά με τη συνθήκη του Πασάροβιτς και οι Βενετοί εγκαταλείπουν οριστικά την Πελοπόννησο. Έτσι κέρδισε η Τουρκία την Πελοπόννησο και Κρήτη, έχασε όμως εδάφη στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ιουλίου 1899. Γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας Ερνέστος Χέμινγκουέι. Υπήρξε θαυμαστή η συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων. Στο κορυφαίο έργο του «Για ποιον χτύπαει η καμπάνα» απεικονίζει τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο όπως τον βίωσε μια ομάδα ανθρώπων.
0: Μουσική 21 Ιουλίου 1904. Ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια.
1: Ιουλίου 1930. Εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Ομόνοια, με τον οποίο ενώθηκαν ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά με τη γραμμή Πλατεία Αττικής μέχρι την Κηφισιά.
0: Ιουλίου 1954. Η Γαλλία υπόσχεται στο Βιετνάμ την ανεξαρτησία του. Στο εξής θα χωριστεί σε δύο κράτη, σε Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ.
1: Ιουλίου 1969. Το διαστημόπλοιο Απόλλων 11 φτάνει επανδρωμένο στη Σελήνη. Οι Αμερικανοί αστροναύτες Όλντριν, Άρμστρονγκ και Κόλινς κάνουν τον πρώτο ανθρώπινο περίπατο σε αυτήν. Έτσι άρχισε μια νέα ανθρώπινη εποπία. Το πρόβλημα που γεννήθηκε είναι αν η κατάκτηση του διαστήματος θα βοηθήσει τον άνθρωπο να λύσει ορισμένα από τα προβλήματά του ή αν θα μεταβάλει και το διάστημα σε χώρο διαπάλης.
0: Ιουλίου 1975. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία.
1: 21 Ιουλίου 1988. Ένα Boeing 737 της Indian Airlines για πρώτη φορά παγκοσμίως συγκρούεται με Ταύρο.
0: 21 Ιουλίου 1998. Πεθαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Alan Shepard, ο οποίος περπάτησε και στο φεγγάρι.
1: 21 Ιουλίου 2005. Γίνονται ξανά 4 αποτυχημένες απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων στο Λονδίνο, ευτυχώς χωρίς θύματα ή ζημιές. Ακολούθησαν νέες συλλήψεις Ισλαμιστών.
0: 21 Ιουλίου 2005. Η Υπουργός Παιδείας, κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, ανακοινώνει την ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Άβλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 21 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σημεών του Διαχριστών Σαλού και Ιωάννου, των τριών μαρτύρων των εν Μελιτινή, των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Ματθαίου ξύφη τελειοθέντων, του Αγίου Μάρτυρος Ευγενίου ξύφη τελειοθέντος, των Αγίων Μαρτύρων Θεοφίλου, Τροφίμων και Εταίρων Δεκατριών, την σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου, την σύναξη του Αγίου Ελευθερίου και την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Εντισαρματίου. Η Εκκλησία μας είναι πολύτεκνη και καλύτεκνη μητέρα, μητέρα με παιδιά στολισμένα με αρετές και χαρίσματα, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα παρόν μέσα στην Εκκλησία και ενεργεί διανομάς χαρισμάτων. Γι' αυτό και ποτέ δεν έλειψαν οι χαρισματούχοι. Ανάμεσά τους, η ειδική τάξη χαρισματούχων είναι η Διαχριστών Σαλή. Σαλός είναι ο τρελός, αυτός που δεν έχει λογική. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, όχι όμως σαλοί, γιατί η σαλότης αυτή είναι χάρισμα ειδικό, μοναδικό στο είδος και στη μέθοδο, και ήταν πάντα για ελαχίστους και εκλεκτούς, για τους λίγους που στοχεύουν στην κατάκτηση της αγιότητος μέσα από την απόλυτη εξουδένωση του εγώ. Εξουδένωση που την πετυχαίνουν με τρέλες προσποιητές και πράξεις που προκαλούν σκανδαλισμό. Οι άνθρωποι του κόσμου που δεν μπορούσαν να κατονοήσουν τη συμπεριφορά τους τους ονόμαζαν τρελούς, σαλούς, και η Εκκλησία τους ονόμασε σαλούς αλλά διαχριστών, γιατί κάτω από τον επίπλαστο μανδύα της σαλότητος, πίσω από την ελευθεριότητα της συμπεριφοράς, η ζωή τους ήταν γεμάτη διδαχή και σημεία θαυμαστά με τα οποία πολλούς ανθρώπους οδήγησαν στη σωτηρία. Έναν τέτοιο χαρισματούχο τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα, τον Όσιο Σημεών με τον συναθλητή του Ιωάννη.

Ιώση, Σιμεών και Ιωάννης έζησαν τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Ήταν και οι δυο τους ευσεβείς νέοι, συνδεδεμένοι με αδελφική φιλία. Ταξιδεύοντας κάποτε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους, πέρασαν από την Ιεριχώ. Έμειναν έκπληκτοι από τα πολλά μοναστήρια που υπήρχαν στην περιοχή. Αυτό τους παρεκκίνησε να επισκεφθούν την μονή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Εκεί, ειδοποιημένος από θεϊκό όραμα, τους περίμενε ο ασκητής Νίκων. Γι' αυτό και τους καλωσόρισε με χαρά. Καλώς ήρθαν τα πρόβατα του Χριστού. Και ύστερα, γυρίζοντας στο Σιμεών, του είπε «Καλώς ήρθες, αλέ». «Αλήθεια, 10 περισσότερα τα δικά σου από του Αβά Ιωάννη και σε περιμένουν». Έτσι μίλησε ο προορατικός γέροντας, βλέποντας την μελλοντική εξέλιξη των δύο νέων. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Σιμεών είχε γερόντισσα μητέρα στην προστασία του, ο δε Ιωάννης είχε αφήσει στην πατρίδα του τον πατέρα του και την αιώνυφη σύζυγό του. Ποιος λοιπόν μπορούσε να τους φανταστεί μοναχούς? Και όμως οι δύο επισκέπτες ζήτησαν να γίνουν μοναχοί και ο γέροντας, υπακούοντας σε προσταγή του Θεού, τους χειροθέτησε και τους έδωσε το αγγελικό σχήμα. Μιλώντας αργότερα ο Άγιος Σιμεών για την ημέρα αυτή, έλεγε «Σε τόση μεγάλη χαρά βρισκόταν η ψυχή μας που δεν θέλαμε εύκολα ούτε να φάμε ούτε να πιούμε». Ύστερα από λίγες ημέρες έφυγαν από τη Μονή για να ζήσουν ασκητικά στην έρημο. Με πατρικές νουθεσίες τους ξεπροβόδησε ο γέροντας Νίκων και κλείνοντας πίσω τους την πόρτα μονολόγησε «Αλίμονο, πόσοι πολύτιμοι λήθη κυλάνε στη γη χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πολλοί τους βλέπουν, λίγοι όμως τους αντιλαμβάνονται. Ο Σιμεών και ο Ιωάννης έζησαν μαζί 20 χρόνια στην έρημο. Με την προσευχή, την νηστεία και το χαροποιό πένθος ανεδείχθησαν γενναίοι αθλητές. Ύστερα όμως ο Σιμεών ένιωσε να τον καλεί έξω από την έρημο η φωνή του Θεού, κοντά στους ανθρώπους με στόχο τη σωτηρία τους, και ανεκκίνωσε την απόφασή του στον Ιωάννη. «Υπάγω εμπέζιν των κόσμων», του είπε. Ο Ιωάννης προσπάθησε να τον αποτρέψει. Του τόνισε τον κίνδυνο να χάσει στον κόσμο ό,τι κέρδισε στην έρημο. Μα ο Σιμεών δεν πίστηκε, υπήγουσε στην φωνή που αντιχούσε μέσα του. Ο Ιωάννης έμεινε στην έρημο, ενώ ο σύντροφός του έφυγε στον κόσμο και πήγε στην πόλη Έμεσα. Εδώ άρχισε την άσκηση της αλότητος. Η ζωή του από εδώ και πέρα ήταν γεμάτη από παραδοξότητες, μα και από θαυματουργίες και καθοδήγηση ψυχών. Μπήκε στην πόλη σέρνοντας πίσω του το πτώμα ενός σκύλου, προκαλώντας έτσι τις ειρωνίες των θεατών. Όταν αργότερα του προσφέρθηκε εργασία σε κατάστημα, αυτός μοίραζε στους φτωχούς τα λούπινα και άλλα όσπρια. Κατηγορήθηκε τότε για κλοπή και τιμωρήθηκε με ανηλαιή δαρμό. Και επειδή τα περιστατικά αυτά ήταν καθημερινά, πολλές φορές ο Όσιος υπέμεινε ξυλοδαρμούς και διωγμούς. Μόνο όταν βράδιαζε και μαζευόταν στο καλυβάκι του, ξεντινόταν την σαλότητα και αγρυπνώντας και προσευχόμενος γινόταν όλος φως και φλόγα από την αγάπη του Θεού. Και αυτός που τον περιγελούσαν όσοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την μυστική του ζωή, θύμιαζε κρατώντας την παλάμη.

και εκοιμήθη ήσυχα τον αιώνιο ύπνο. Χωρίς τιμή και δίχως τελετή τον έθαψαν στο νεκροταφείο των ξένων. Μόνο ένας Εβραίος που τον είχε βαφτίσει ο Όσιος κατά την εκφορά άκουσε ουράνιες ψαλμωδίες και είδε φωτεινούς αγγέλους με λαμπάδες να συνοδεύουν το τίμιο σώμα στην τελευταία του κατοικία. Έτσι ετελειώθη ο Όσιος Σιμεών, ο διαχριστός Σαλός. Ο Ιωάννης, ο σύντροφός του, έζησε στην έρημο άλλα 20 χρόνια μετά την φυγή του Σιμεών και ετελειώθη εν ειρήνη.

Αν μόλις μπορούμε να κατανοήσουμε τα άλλα χαρίσματα των Αγίων του Θεού, πολύ δυσκολότερα θα αποδεχθούμε το χάρισμα της αλότητος. Ας μην λησμονούμε όμως πως πρώτα απ' όλους ο Χριστός κατηγορήθηκε από το Ιουδαϊκό κατεστημένο ως συνεργός των δαιμόνων, ως δαιμονισμένος και ως τρελός. Δαιμόνιον έχει και μένεται. Και ακολούθησαν οι μαθητές. Το γεγονός αυτό αφήνει κάποια περιθώρια στην Εκκλησία για την εμφάνιση μιας χαρισματικής αλότητος. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κύριος πολλές φορές τόνισε την ανάγκη της παιδικής απλότητος στη ζωή μας ως προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Βεβαίως ο κόσμος ποτέ δεν υιοθέτησε το Πνεύμα του Χριστού και ο Χριστός ποτέ δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Ομοίως και οι μαθητές του ποτέ δεν ήταν ευνοούμενοι του κόσμου. Γιατί έζησαν νεκροί ως προς τον κόσμο και κατά την λογική του κόσμου ήταν παράλογοι και σαλοί. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους δίνει τον ορισμό της αποστολικής σαλότητος μέσα στη ζωή της απαρνήσεως του κόσμου. Νομίζω, γράφει, πως ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έδειξε στα μάτια όλων τελευταίους σαν καταδίκους, γιατί γίναμε θέαμα σε όλο τον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εμείς νομιζόμαστε ανόητοι για τον Χριστό, εμείς αδύναμοι, εμείς άτιμοι και περιφρονημένοι. Μέχρι αυτή την ώρα και πεινούμε και διψούμε και μας λείπουν τα ρούχα και δεχόμαστε χτυπήματα και κακομεταχειρήσεις και δεν έχουμε κάπου να σταθούμε και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα χέρια μας και όταν μας περιγελούν και μας βρίζουν εμείς προσευχόμαστε για αυτούς, όταν μας δυσφημούν εμείς μιλούμε με λόγια γλυκά, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη. Και οι μαθητές και οι πρώτοι χριστιανοί κατάλαβαν καλά πως ο δρόμος του Χριστού ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος με τον δρόμο του κόσμου. Και όμως τον ακολούθησαν. Γι' αυτό και οι ειδωλολάτρες έβλεπαν τους χριστιανούς ως εξώκοσμους, παραλόγους και τρελούς. Στην ένδοξη εποχή των διωγμών, όλοι οι χριστιανοί θεωρήθηκαν έτσι από τους ειδωλολάτρες, αφελείς και τρελοί. Γιατί στην κοσμική σκέψη είναι αδιανόητο να περιφρονεί κανείς για τις αρχές του το συμφέρον του ή να αρνείται τα εγκόσμια χάριν των επουρανίων. Έτσι και σήμερα όλοι οι μοναχοί αλλά και οι συνειδητοί χριστιανοί θεωρούνται ανόητοι, καθυστερημένοι και τρελοί. Ο Άγιος Αντώνιος προφήτευσε πως θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν και όταν βλέπουν κάποιον που δεν θα είναι τρελός θα ξεσηκώνονται εναντίον του λέγοντάς του «Είσαι τρελός».

επειδή δεν θα είναι ίδιος με αυτούς. Οι χριστιανοί πάντα είναι τα μωρά του κόσμου στην αντίληψη και την κρίση του κόσμου. Και ο Θεός τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ή να κατεσχύνει τους ισχυρούς. Γιατί ο χριστιανός που ανταλλάσσει τα πρόσκαιρα με τα αιώνια δεν είναι άφρον, έχει οδοδείχτες τους διαχριστών σαλούς, τους Αγίους αλλά και τον ίδιο τον Κύριο. Και ξέρει πως σίγουρα βαδίζει προς τον ουρανό όσο και αν δεν το εγκρίνει ο κόσμος, γιατί ουκέστην εκ του κόσμου.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

0: Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου 6:12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, οράτε και προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και Σαδοκαίων. Δε διαλογίζοντο εν εαυτής λέγοντες, ότι άρτους ου καλάβομεν. Ουνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι διαλογίζεστε εν εαυτής ολιγόπιστη, ότι άρτος ου καλάβετε, ου πονοείτε, ου δε μνημονεύετε τους πέντε άρτους των πεντακισχυλίων και πόσους κοφίνους ελάβατε, ουδέ τους επτά άρτους των τετρακισχυλίων και πόσα σπυρίδα ελάβατε. Πόσουν νοείτε ότι ου περί άρτου είπαν ημίν προσέχειν από τη ζήμης των Φαρισαίων και των Σαδοκαίων, τότε συνήκαν ότι ουκ είπεν προσέχειν από τη ζήμης του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδοκαίων. Με πιο απλά λόγια, και ο Ιησούς τους είπε, βλέπετε και προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Αυτοί δε εσκέπτοντο μέσα τους και έλεγαν, δεν επήραμε ψωμιά. Ο Ιησούς όμως το αντιλήφθηκε και τους είπε, τι σκέπτεστε μέσα σας ολιγόπιστοι, ότι δεν πήρατε ψωμιά? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε, ούτε θυμάστε τα πέντε ψωμιά των 5.000 ανθρώπων και πόσα κοφίνια επήρατε? Ούτε τα επτά ψωμιά των 4.000 ανθρώπων και πόσα καλάθια επήρατε? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας μίλησα για ψωμί, αλλά για να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδοκαίων? Τότε κατάλαβαν ότι δεν τους είπε να προσέχουν από το προζύμι, αλλά από την διδασκαλία των Σαδουκαίων.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας τώρα τηλεφωνικά από την Ελασσόνα, η γνωστή σας, γνωστή μας και αγαπημένη, κοινωνική λειτουργός στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνας και κατηχήτρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος, κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου. Κυρία Όλγα, χαίρετε και χαιρόμαστε και εμείς που ξανασυναντιόμαστε.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Κυρία Όλγα, για πολλά θέματα έχουμε συζητήσει, πάντοτε κοινωνικά, πάντοτε οικογενειακά, θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σύγχρονο Έλληνα. Ένα ακόμα θέμα θέτουμε σήμερα υπό συζήτηση και είναι αυτό της βίας. Ένα θέμα που ίσως είναι στην πρώτη γραμμή των ενδιαφερόντων από την αρνητική πλευρά του σύγχρονου Έλληνα. Γιατί τόση επέκταση της βίας? Πολύ βία δεν συναντούμε γύρω μας και στα παιδιά και στους ενήλικες.
1: Είναι γεγονός ότι δυστυχώς πιθανότατα να ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται καθημερινά, αλλά πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή τη βία, να πούμε ότι κατακλυσόμαστε καθημερινά από βίαιες εικόνες ή από βία ακούσματα τα οποία λαμβάνουμε είτε μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης, είτε μέσα από την οθόνη του κινητού τηλεφώνου, είτε μέσα από την οθόνη του υπολογιστή. Και μάλιστα μερικές φορές στην προσπάθειά τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποφύγουν ή να βοηθήσουν τα παιδιά στο να απομακρυνθούν από τη βία, τονίζοντας με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο που λαμβάνουν χώρο τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα συγκεκριμένα γεγονότα, εντείνουν την κατάσταση της βίας, δυστυχώς, αντί να τη μειώσουν.
0: Λειτουργούν δηλαδή ως πρότυπα, προβάλλουν κάποια πρότυπα, έστω και από την αρνητική πλευρά, σχολιάζοντας τα αρνητικά, ωστόσο παραμένουν πρότυπα οι εικόνες που προβάλλονται.
1: Ναι, δυστυχώς, ενώ πραγματικά σκοπός τους όντως είναι στο τι θα κάνουμε να αποφευθεί η βία, όμως από την άλλη όταν περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια και μένουν στην πλευρά του θήτη πώς έδρασε, τι έκανε, πώς ενήργησε, με ποιον τρόπο, τότε άθελά τους τα συχνά η επανάληψη όλης αυτής της κατάστασης, δυστυχώς ένα παιδί αντί να το απομακρύνει από τη βία, το κάνει οπαθό της βίας και τις περισσότερες φορές το οθεί στο να μιμηθεί τον θήτη. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε σαν γονείς? Να ξεκινήσουμε σαν γονείς, να μην πάμε στο σχολείο, θα το δούμε σε μια άλλη φορά ή σε μια άλλη εκπομπή. Να ξεκινήσουμε λίγο από το αν ένας γονέας μπορεί να κάνει κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο γεγονός και αν μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Να ξεκινήσουμε ότι από το ναι, βεβαίως και μπορεί ένας γονιός να βοηθήσει το παιδί του κάνοντας πολύ πολύ απλά πράγματα και πολύ πολύ εύκολα και προσεγγίσιμα, τόσο από το γονέα όσο και από το ίδιο το παιδί.

0: Στην προσχολική ηλικία, παιδικού σταθμού ή νηπιαγωγείου, ή ένα παιδί στη σχολική ηλικία, παιδί, την πρώτη σχολική ηλικία, παιδί δημοτικού σχολείου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι τα παιδάκια όλη την ημέρα, από τις 8 περίπου, 7 και κάτι φεύγουν από το σπίτι, πάνε στο σχολείο, ξεκινάνε στις 8 το πρόγραμμά τους, τελειώνουν στις 2, κάθονται κάποια, ένας πολύ μεγάλος αριθμός στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου, επειδή είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό για τους γονείς, και μετά το τέλος του ολοημέρου, τα παιδιά επιστρέφοντας αφήνουν μόνο τις τσάντες στο σπίτι και κατόπιν ξεκινούν τις απογευματινές δραστηριότητες, που μπορεί να είναι αθλοπαιδιές, μπορεί να είναι φροντιστήριο ή ενισχυτικές διδασκαλίες, ή να είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Σαφώς και όλα αυτά προσφέρουν αρκετά πράγματα στα παιδιά. Όμως δεν βοηθούν γονέα και παιδί να έρθει κοντά, να γνωρίσει ο γονιός το παιδί του πραγματικά και το παιδί τον γονιό του. Και φτάνουν τα παιδιά κατά τις 7 ή 8 η ώρα στο σπίτι, είναι εξουθενωμένα από όλη την ημέρα, είναι και ο γονιός εξουθενωμένος, γιατί πραγματικά έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η επικοινωνία τους είναι πώς πέρασες, καλά, καλά, κάνε μπάνιο, πλύνε δόντια, φόρα τις πεζάμες σου, ετοίμασε την τσάντα σου για την επομένη, τρώγε το βραδινό σου φαγητό, καληνύχτα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο ακούει το παιδί είναι οι εντολές που δίνει ο γονιός. Και σχετικά με το πώς πέρασες τη σημερινή ημέρα, τι έκανες, ποιους είδες, ποιους συνάντησες, με ποιους μίλησες, με ποιους είχες επικοινωνία, τι παιχνίδια έπαιξες. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει διάθεση, ούτε από την πλευρά του παιδιού, ούτε και από την πλευρά του γονέα, γιατί και οι δύο είναι κουρασμένοι. Και αυτό δυστυχώς το ζει το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού.
1: Έχουμε δηλαδή ένα κενό επικοινωνίας, εννοείται.
0: Έχουμε ένα κενό επικοινωνίας από την έλλειψη χρόνου ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Επειδή είναι πάρα πολλές οι ώρες που ένα παιδάκι είναι εκτός σπιτιού.
1: Και ένας γονέας είναι εκτός σπιτιού.
0: Και δυστυχώς είναι πολύ μικρό το ποσοστό των παιδιών που έχουν αρκετό χρόνο απογευματινό να μείνει γονέας με παιδί και παιδί με γονέα και να περάσουν δημιουργικά αυτόν τον ελεύθερο χρόνο τους. Και μετά πάμε, θα το κλείσουμε αυτό το θέμα. Αφήνουμε τώρα τις ημέρες της εβδομάδας. Αυτό συμβαίνει το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το έχουν τα παιδάκια και οι γονείς από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και πάμε τώρα στο Σάββατο και την Κυριακή, όπου τόσο ο γονέας, περισσότερο ο γονέας, προσπαθεί ό,τι εκκρεμότητες έχει από όλη την εβδομάδα να τις τακτοποιήσει το Σάββατο ή την Κυριακή. Οπότε τα παιδιά Σάββατο και Κυριακή κατά κύριο λόγο μπορεί να ασχοληθούν λίγο με τους γονείς ή με παιχνίδι, αλλά παρατηρούμε ότι αρκετές ώρες είναι με μία οθόνη στα χέρια τους. Είτε κινητό τηλέφωνο, είτε υπολογιστή, είτε κάτι άλλο. Οπότε περιορίζεται επίσης η επικοινωνία. Και όχι μόνο η επικοινωνία, και ό,τι αυτή προσφέρει τόσο σε ένα παιδί όσο και σε ένα γονέα. Τι θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε, γιατί τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αρκετά, αρχικά για την καθημερινότητα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αφού το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, πώς να βρούμε χρόνο ελεύθερο να ασχοληθούμε με το παιδί μας και το παιδί με εμάς. Εδώ τώρα θα πρέπει, καλό θα είναι από την πλευρά των γονέων αρχικά, όταν δεν υπάρχει απογευματινή εργασία, γιατί γνωρίζουμε ότι συχνά πολλοί γονείς εργάζονται και το απόγευμα, οπότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να βρουν λίγο χρόνο. Για αυτή τη μερίδα των γονέων που εργάζονται και το απόγευμα, θα προσπαθήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο να δώσουν στο παιδί, αλλά και να πάρουν από το παιδί ό,τι δεν πήραν ή δεν έδωσαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για τους υπόλοιπους

0: γονείς που δεν έχουν απογευματινή εργασία και που το ωράριό τους τελειώνει κατά τις 4-5, καλό θα είναι να περιοριστούν κάποιες από τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ίσως το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ίσως κάτι άλλο. Εκείνοι θα δουν, θα βάλουν κάποιες προτεραιότητες σε συνεργασία με το παιδί και κάποια πράγματα και ό,τι αφορά εξωσχολικές δραστηριότητες, κάποιες θα τις περιορίσουν, γιατί πραγματικά αυτό που θα πάρει ένα παιδί από το χρόνο με το παιδί του σαφώς και είναι περισσότερο από αυτό που θα πάρει από μια δραστηριότητα έξω από το σπίτι, όταν είναι σε ένα δομημένο περιβάλλον ή και αδόμητο. Λοιπόν, τι εννοώ τώρα με αυτό? Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να κάνουν μία συζήτηση μαζί. Να αναφερθούν ο γονέας από την πλευρά του στο πώς περνούσε κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, τι όνειρα έκανε, με τι ασχολούνταν, πώς περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του, κάποια πράγματα που πιθανότητα θα θυμάται ο ίδιος με νοσταλγία, να προσπαθήσει να τα κάνει και με το παιδί, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι παιχνίδι με πυλό, είτε είναι μαγειρική, είτε είναι σαχαροπλαστική, είτε μπορεί να είναι πλέξιμο, και τα κοριτσάκια να φροντίσουν μέσα από αυτό να δημιουργήσουν κάτι που θα το φορέσουν, ένα κασκόλ, ένα σκουφάκι, ξέρω, κάτι πάρα πολύ απλό. Ή στη μαγειρική που μπορούν να συμμετέχουν είτε και τα αγόρια, αλλά και τα κορίτσια και τα αγόρια, να ετοιμάσουν το βραδινό γεύμα που θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά θα είναι πολύ δημιουργικό για το παιδί και μέσα από αυτό θα τονιστεί οι δυνατότητες, θα τονιστούν και οι δυνατότητες που έχει ένα παιδί και που δεν τις βλέπει το ίδιο όταν είναι έξω από το σπίτι, αλλά ούτε και οι γονείς. Θα μάθει το παιδί ότι υπάρχει η μαμά, υπάρχει ο μπαμπάς που είναι δυνατοί, που με στηρίζουν, που αντλώ δύναμη από αυτούς. Είμαστε μια γροθιά, είμαστε μια οικογένεια. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει χαρά στο σπίτι. Επικοινωνούμε. Πόσο ωραία πράγματα βγαίνουν από μια καλή επικοινωνία ή από μια πολύ καλή συνεργασία. Και αρχίζω και βλέπω και τα καλά που διαθέτουν οι γονείς μου. Γιατί είμαι πιο ήρεμος, είμαι πιο ξεκούραστος. Μπορώ να κάνω υπομονή, μπορώ να τα δω. Αλλά και ο γονέας από την πλευρά του, όταν είναι με το παιδί του, αυτή η επικοινωνία του δίνει χαρά, ξεχνάει την κούραση, το πρόσωπό του είναι γελαστό, είναι διάθετο, υπάρχει μια ανατροφοδότηση μέσα από αυτή τη σχέση, στα καλά, στα χαρούμενα, στα δημιουργικά συναισθήματα, και έτσι το παιδί βγαίνει πιο δυνατό και αποκτιέται, κτίζεται και μια σχέση εμπιστοσύνης επίσης ανάμεσα σε ένα γονέα και σε ένα παιδί. Και μπορεί εύκολα το παιδάκι να εμπιστευτεί το γονιό του, μπορεί εύκολα να του μεταφέρει πράγματα και καταστάσεις που συμβαίνουν έξω από το σπίτι, και έτσι να προλάβουμε πολλές αρνητικές καταστάσεις και γεγονότα.
1: Κυρία Όλγα, πάρα πολύ ωραία εικόνα που μας παρουσιάζετε, η όμορφη υγιής αυτή σχέση ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί. Απλά πράγματα που όμως έχουν τόσο σπουδαία αποτελέσματα. Είναι, νομίζω, εντυπωσιακό.
0: Έτσι. Και πάμε στο Σαββατοκύριακο που έχει περισσότερο χρόνο το παιδί, είναι πιο πολύ μέσα στο σπίτι. Ο γονιός όμως έχει πάλι λίγο χρόνο, γιατί είπαμε έχει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες από όλη την εβδομάδα. Εκεί μπορεί ο γονέας να κάνει το παιδί βοηθό του ή να κάνει το παιδί τον γονέα βοηθό του, να ανταλλάξουν ρόλους. Οπότε να έχουν μια καλή, μια δημιουργική επικοινωνία και μια δημιουργική ημέρα. Και μπορούν να κάνουν και μια συμφωνία ότι αφού τακτοποιήσουμε 1, 2, 3, 4 πράγματα, αφού φάμε το μεσημεριανό μας, μπορούμε το απόγευμα να πάμε μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία, στο δάσος, σε μια παιδική χαρά, κάπου αλλού, ή μπορούμε από το πρωί να τακτοποιήσουμε τις δουλειές του σπιτιού, να κάνουμε τα ψώνια στην αγορά, να έρθετε κι εσείς, κάντε μια λίστα, να δώσουμε στα παιδιά που είναι σε μικρότερη ηλικία τη δυνατότητα να πληρώσουν, να ψωνίσουν, να οργανώσουν το καλάθι του νοικοκυριού για όλη τη βδομάδα, που και αυτό επίσης έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία για ένα παιδάκι, γιατί το καθιστά πραγματικά υπεύθυνο σε όλα αυτά που πρόκειται να κάνει. Και αφού ετοιμάσουμε το γεύμα, να το πάρουμε μαζί μας και να πάμε να φάμε κάπου έξω, είτε σε μια παιδική χαρά αν επιτρέψει ο καιρός, είτε σε ένα μικρό δασάκι, είτε σε ένα μικρό άλσος κτλ. Και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε και το πρόγραμμα της Κυριακής, που καλό θα ήταν για όσους μπορούν να το συνδυάσουν και με την Εκκλησία, με τον κυριακάτικο εκκλησιασμό, γιατί η Εκκλησία αυτό που διδάσκει είναι η αγάπη. Το είπε και ο ίδιος ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Και μέσα στην Εκκλησία ακόμη και τα μικρά παιδιά νιώθουν ότι είναι σαν μικρά πουλάκια, που υπάρχει μια μεγάλη μητέρα, μια μεγάλη μαμά που απλώνει τα φτερά της και τα αγκαλιάζει και τα ζεσταίνει και τα ξεκουράζει και τα αγκαλιάζει, και μέσα από αυτά λαμβάνουν μηνύματα αγάπης, μηνύματα συμπόνιας, μηνύματα συγχωρητικότητας που τα διδάσκει η ίδια η Εκκλησία, και που ακόμη και αν αντιληφθούν κάτι, πράξουν κάτι, δουν κάτι, ξέρουν ότι αμέσως μέσα από την Εκκλησία το θέμα τους αυτό θα λυθεί, γιατί η Εκκλησία μας διδάσκει και την αγάπη προς το πλησίο και την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη μετάνοια, τη συγχώρηση, αξίες που αν κάποιος λίγο συμμετέχει αμέσως η ψυχή του ξεκουράζεται, τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους. Και έτσι κλείνουν όμορφα την εβδομάδα, φτιάχνουν το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα, και συμμετέχοντας όλα αυτά και οι γονείς και τα παιδιά νιώθουν την ομορφιά που έχει η οικογένεια, και αυτό θα προσπαθούν, αυτή την ομορφιά θα προσπαθούν να κάνουν και κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής, και αυτήν θα ψάχνουν και θα απομακρύνονται από οτιδήποτε δεν τους το προσφέρει.
1: Πολύ ωραίες σκέψεις σας, κυρία Όλγα Προβίδα μου Κίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ιδέες, τις πρακτικές προτάσεις που καταθέσατε, χρήσιμες, πιστεύουμε, πολύτιμες για κάθε γονιό που μας ακούει. Τελικά δεν είναι ένας άλυτος γρίφος η βία των ανηλίκων, έτσι δεν είναι?
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, πραγματικά δεν είναι άλυτο, ούτε είναι κάτι απόμακρο ή τρομακτικό. Απλά χρειάζεται τόσο από την πλευρά του γονέα και μετά και από την πλευρά του παιδιού να έρθουμε ο ένας πιο κοντά στον άλλον και να διαθέσουμε ένα τι περισσότερο χρόνο χωρίς την οθόνη, χωρίς το κινητό, χωρίς τα μουμουέ μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Κυρία Όλγα, για όλα αυτά που μας περιγράψατε, ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος όταν δούμε το παιδί να αρχίσει να παρεκκλίνει στις παραβατικές συμπεριφορές? Καμιά φορά τότε μόνο το αντιλαμβάνεται ο γονιός. Μήπως νωρίτερα, τότε μπορούμε να προλάβουμε κάτι?
0: Πάντα μπορούμε να προλάβουμε κάτι, αρκεί να το εντοπίσουμε. Και πώς θα το εντοπίσουμε? Όταν θα είμαστε πολύ κοντά στο παιδί και το παιδί σε εμάς, και όταν μεταξύ μας θα υπάρχει πραγματική επικοινωνία. Γιατί το παιδί τότε δεν θα φοβάται, δεν θα ντρέπεται, θα μας μεταφέρει πράγματα από το σχολείο ή από την προσωπική του ζωή, και ο γονέας τα μηνύματα που θα λαμβάνει θα τα ερμηνεύει και θα βλέπει πότε κινδυνεύει το παιδί του και πότε όχι.
1: Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι ακόμα και από την πολύ μικρή του παιδική ηλικία, κάτι από όλα αυτά που μας είπατε?
0: Λοιπόν, αν ένας γονέας διαθέτει έστω και λίγο ποιοτικό χρόνο καθημερινά με το παιδί του και λίγο περισσότερο χρόνο στο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Ειλικρινά δεν θα έχουμε. Δηλαδή η επικοινωνία, η καλή σχέση, η επικοδομητική σχέση, η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε γονέα και παιδί, ο χρόνος, ο ποιοτικός χρόνος, ανάμεσα σε ένα γονέα και σε ένα παιδί προλαμβάνει όλες αυτές τις καταστάσεις, όλες τις καταστάσεις αυτού του τύπου. Ακόμη και αν το παιδί μας έρθει σε επαφή και επικοινωνία με παιδιά που ενισχύουν και υποστηρίζουν τη βία.
1: Θα έχει τότε τα αντισώματα, εννοείται, τα υγεία αντισώματα για να αντισταθεί.
0: Πολύ, πολύ μου άρεσε ο όρος που χρησιμοποιήσατε. Ναι, θα έχει τα υγεία αντισώματα. Όχι όμως μόνον αυτό. Είναι ότι το παιδάκι το οποίο μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει αυτοπεποίθηση, έχει γνώση σε αυτόν. Μπορεί να κάνει αυτοαξιολόγηση, μπορεί ταυτόχρονα να κρίνει και αυτούς που έχει απέναντί του, μπορεί να αντιληφθεί το κίνδυνο, και αν δεν το αντιληφθεί το ίδιο, θα το αντιληφθεί ο γονέας. Αν τώρα ένα παιδάκι μεγαλύτερης ηλικίας, μετά την προσχολική ηλικία, πάμε στη σχολική, είναι 8, 10, 12, 14, ακόμη και 15 χρονών, και είναι, να ξεκινήσουμε από το να είναι θύμα, όχι από το να είναι θήτης και όχι θύμα, που είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση, και πάλι μπορεί να βοηθηθεί αν ο γονιός ανοίξει την αγκαλιά του, πλησιάσει το παιδί, του δώσει χρόνο, το αποδεχτεί, συζητήσει μαζί του και το παιδί νιώθει ότι υπάρχει ένας τόπος που θα μπορεί να εμπιστευτεί, που θα μπορεί να ανοίξει την ψυχή του, που θα νιώσει ότι πραγματικά τον αγαπούν, ότι δεν είναι το ανεπιθύμητο παιδί, εντός εισαγωγικών η λέξη ανεπιθύμητο, όταν βλέπω ότι ο γονιός μου δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη δουλειά του, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνικότητά του, γιατί αυτό επιβάλλει κάποιες φορές η εργασιακή του σχέση, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε οτιδήποτε άλλο εκτός από μένα, που πολλές φορές αυτό είναι λαθεμένο. Όταν ο γονέας τον πλησιάσει, την πλησιάσει και δει ότι πραγματικά τον αγαπάει ο γονιός του, ακόμη και αν έχει φτάσει σε κατάσταση θήτη, η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί και να έχουμε θεαματικά θετικά αποτελέσματα. Να μην απογοητεύεται λοιπόν ένας γονιός όταν δει ότι το παιδί του αρχίζει και παρεκκλίνει. Αλλά ναι, θα πλησιάσει το παιδί και θα αφιερώσει χρόνο σε αυτό.
1: Επενδύεται πάρα πολλά στην επικοινωνία, στη σχέση την καλή με το γονιό με το παιδί, έτσι.
0: Επενδύω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί εκεί βρίσκεται η λύση. Εκεί βρίσκεται η λύση πραγματικά. Δηλαδή σήμερα δυστυχώς πολύ πολύ συχνά είτε γονείς είτε παιδιά καταφεύγουμε είτε σε έτοιμες λύσεις που δεν πηγάζουν από μας και το παιδί τις κατανοεί, είτε σε μια οθόνη και ενώ το παιδί μας μιλάει εμείς απατάμε έχοντας την οθόνη στα χέρια μας, είτε αυτή είναι οθόνη κινητού είτε είναι οθόνη υπολογιστή, συνήθως είναι οθόνη κινητού, ή μένουμε σε κάποια πράγματα που δεν αγγίζουν την ουσία που θέλει το παιδί να αγγίξουν. Και άλλες φορές πάλι νιώθω ότι ένας μεγάλος αριθμός γονέων έχει τόσο φορτωμένο πρόγραμμα με υποχρεώσεις, εξελίξεις κλπ. Να τρέχουν και να μην τις προλαβαίνει και να νιώθει ότι χάνεται ιδιολεκτικά, ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του, ότι πρέπει να κάνει και δεύτερη δουλειά για να του προσφέρει όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα παιδί για να είναι ευτυχισμένο. Και με όλο αυτό το κυνήγητο χάνουμε την ουσία, γιατί η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στην ύλη. Η ουσία βρίσκεται στην πραγματική επικοινωνία, βρίσκεται στην πνευματική επικοινωνία, όχι στην υλική επικοινωνία. Και αυτά τα παιδιά και το κατανοούν και το αναγνωρίζουν.
1: Κυρία Όλγα, αν θέλετε ένα σύντομο σχόλιο κλείνοντας την εκπομπή μας, μια πτυχή του θέματος είναι και το τι παράδειγμα δίνει ο γονιός, γιατί όπως μας τον περιγράψατε έτσι είναι σήμερα ο γονιός, κουρασμένος, αγχωμένος, πολύ άσχολος, δεν ξέρω αν έχει τη δύναμη να είναι ήρεμος και ειδικά μπροστά στο παιδί. Οπότε το παράδειγμα αυτό πώς επιδρά?
0: Ο γονιός, το είπαμε και πριν, το επαναλαμβάνω και πάλι, μέσα από μια υγιή σχέση και μέσα από μια υγιή επικοινωνία δεν θα δώσει μόνο πράγματα στο παιδί, αρκετά πράγματα θα λάβει και ο ίδιος από τον εαυτό του και αυτά θα λειτουργήσουν σαν ανατροφοδότηση τόσο για το γονέα όσο και για το ίδιο το παιδί. Δηλαδή έρχεται ένας γονέας, είναι κατάκοπος πραγματικά τόσο σωματικά όσο και πνευματικά από 8, 10 και 12 ώρες πολλές φορές εκτός σπιτιού και έρχεται στο σπίτι και θέλει την ηρεμία του και την ησυχία του και εκείνη τη στιγμή έρχεται το παιδάκι και του λέει, αν είναι στο σπίτι το παιδάκι και δεν είναι σε κάποιο χώρο εκτός σπιτιού, και το αναφέρει κάτι ευχάριστο που έγινε στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας, μια καλή επίδοση στα μαθηματικά, στη γλώσσα, στη συμπεριφορά του, κάτι για τον οποίο τον επένδυσε, τον βράβευσε η δασκάλα του. Δεν θα λάβει ξεκούραση ο γονέας από όλο αυτό? Δεν θα ξεχαστεί όλη η κούραση της ημέρας του? Έτσι το θέτω σαν ερώτημα.
1: Θέλετε να πείτε, κύριε Όλγα,
0: απάντηση ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα. Ότι και ο ίδιος θα ηρεμήσει και θα νιώσει πιο όμορφα και
0: ναι,
1: πιο ήρεμος μέσα από αυτήν την σχέση με το παιδί.
0: Βέβαια και θα νιώσει πιο ήρεμος. Γιατί ένας γονέας, μια μάνα, ένας πατέρας, για ποιο λόγο αγωνίζονται? Περισσότερο αγωνίζονται για το καλό των παιδιών τους. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν με όλη τους την καρδιά και την ψυχή, γιατί πιστεύουν ότι είναι ό,τι καλύτερο για το παιδί τους. Όταν αυτό τώρα τους το επιβεβαιώσει το παιδί, όσο κουρασμένοι και να είναι, αμέσως λαμβάνουν μία χαρά. Και αυτό είναι ανατροφοδότηση για το γονέα. Και τη χαρά που λαμβάνει ο γονέας τη δίνει πάλι πίσω στο παιδί. Έτσι. Οπότε λειτουργεί αυτή η χαρά, είναι ανατροφοδότηση και για το γονέα και για το παιδί. Και το βλέπει με διαφορετικό μάτι και λάμπει το πρόσωπό του και το παιδί λαμβάνει αυτή τη χαρά και προσπαθεί να ξανακάνει χαρούμενο το γονέα. Έτσι. Και το ένα, βασιζόμενο στο άλλο, λειτουργεί θετικά για την καλύτερη ανάπτυξη σχέσης και ταυτόχρονα δίνει στο παιδί τη δυνατότητα για βελτίωση σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Κυρία Όλγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την κοινωνική λειτουργό στο ΕΝΕΓΙΛ της Ελασσόνος και κατηχήτρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος, κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, που μας μίλησε για το θέμα βία ανηλίκων. Τι κάνουμε? Κυρία Όλγα, σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και οι γονείς που μας ακούν να προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα παιδιά τους και να ανοίγουν την αγκαλιά τους και να τους δίνουν χρόνο και δυνατότητα για επικοινωνία, να ακούν και να μιλάνε. Σας ευχαριστώ πολύ.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που υπηρετεί με συνέπεια την ιστορική μνήμη και την πνευματική μας παράδοση. Ο λόγος για τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας αλλά και του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε. Κύριε Νίγδελη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εσείς και όλοι οι ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Κύριε Νίγδελη, στα χέρια μας κρατάμε ένα βιβλίο, το καινούριο σας βιβλίο. Έχετε πάρα πολλά βιβλία.
1: Δόξα τον Κύριο, με τη βοήθεια του Θεού καταφέρνουμε να βγάλουμε αυτά που είπατε προηγουμένως, την διατήρηση της μνήμης και κυρίως διατήρηση της ιστορικής μνήμης για εμάς τους Έλληνες, που είναι από τις πλέον απαραίτητες, ιδιαίτερα στις σημερινές μέρες.
0: Είστε μελετητής της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής, είστε ένας ερευνητής της Ρωμιοσύνης, της Κωνσταντινούπολης, έτσι
1: και
0: δεν
1: της
0: είναι.
1: Κωνσταντινούπολης.
0: Και της Κωνσταντινούπολης.
1: Γενικά του Μικρασιατικού χώρου.
0: Ναι. Και στα χέρια μας λοιπόν κρατάμε το καινούργιο σας πόνημα, Ακροτελεύτιος Μνήμη, Μπαλουκλή, Ταφικά Επιγράμματα. Αυτός είναι ο τίτλος τους.
1: Ναι.
0: Τι περιέχει, τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με 2-3 φράσεις οι οποίες είναι εκτός του βιβλίου και είναι κάτι. Έχω επισκεφθεί τη βασιλεύουσα πόλη, την ωραιότερη πόλη του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, πολλές φορές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην δεκαετία του 70 περίπου, τότε που μόλις είχα τελειώσει τις πανεπιστημιακές σπουδές, όταν πήγα να ανάψω ένα κεράκι πού αλλού, στο Βαλουκλή, μεταξύ των άλλων φυσικά, όπου κατά την παράδοση διεμήθη εκείνος η συζήτηση, αν θέλετε, η απορία εκ μέρους του γέροντα ο οποίος τηγάνιζε τα ψάρια κλπ. Είναι γνωστά αυτά από την ιστορία και τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε όταν τα είδα λοιπόν, μπήκα μέσα να ανάψω ένα κεράκι και είδα κάτι το οποίο ειλικρινά με ξένησε και ίσως με ξένησε και με λείψε ταυτόχρονα. Ο αυλόγυρος χώρος της εκκλησίας του Μπαλουκλή, ο άβλιος χώρος, ήταν γεμάτο από ταφικές πλάκες, οι οποίες ταφικές πλάκες, οφείλω να το πω αυτό, είχα κάτι περίεργα γράμματα και όταν λέω περίεργα πράγματα, τι ήταν ακριβώς, ας πούμε, ήταν γραμμένα στα καραμαλίδικα και στα ελληνικά, με διάφορα σύμβολα, με διάφορα σχήματα και πραγματικά μου προξένησε έτσι απορία, θλίψη, γιατί εμείς οι Έλληνες αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα και καταστρέφονται. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνοντας το ταξίδι αυτό πολλές φορές, διότι όπως ξέρετε έχω και σχέση με το Πατριαρχείο, επισκέφθηκα πάρα πολλές φορές τον χώρο, τον φωτογράφησα και αποφασίσαμε εγώ και η κυρία Μιστακίδου, η οποία ξέρει πολύ καλά την τουρκική γλώσσα, να βγάλουμε ένα πόνημα το οποίο αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις ταφόπλακες, οι οποίες ηρίσταν παρόδο, ξεκινάνε από τις αρχές του 19ου αιώνα και μερικές είναι του 18ου αιώνα, οι οποίες εκτίθενται δυστυχώς, γίνει και ένα λάθος στη δεκαετία του 1930, το οποίο λάθος δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή, όπου πήραν αυτές τις ταφόπλακες, οι οποίες επαναλαμβάνω και πάλι δεν είναι απλά ταφόπλακες, γιατί ξέρουμε πολλές φορές ότι επαναχρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα. Αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει τα ταφικά επιγράμματα, τα οποία είναι εκπληκτικά και τα οποία είναι, θα έλεγα, αν θέλετε, λογοτεχνικά, κτήματα λογοτεχνίας, τα οποία αφορούν το θάνατο. Αν θα μου επιτρέψετε μετά να σας αναφέρω, αν έχω
0: βέβαια.
1: Θα σας αναφέρω μετά ορισμένα. Αλλά βγάζεις πολλά συμπεράσματα, ξέρετε. Δεν ήταν απλά, έλεγε το ένα όνομα Κωνσταντίνο Στάδε, γεννήθηκε τότε και πέθανε τότε. Όχι. Λέει μια ολάκυρη ιστορία. Πολλές φορές από τι πέθανε και μπορεί να βγάλει κανείς πολλά συμπέραματα. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια προσπάθεια τουλάχιστον να σωθούν φωτογραφικά, να ληφθούν ορισμένα μέτρα για να μην πατώνται. Ξέρετε, ταπεινοί προσκυνητές πολλοί υπάρχουν στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, Έλληνες και όχι μονάχα, χριστιανοί ορθόδοξοι και όχι μονάχα, και πατάνε και φωτογραφίζουν αυτές τις ταπόβλακες, οι οποίες και πάλι ρίσταν παρόδο, έχουν διάφορα σχήματα, σύμβολα, τα οποία είναι δηλωτικά του επαγγέλματος του καθενός. Για παράδειγμα, ένα βαρέλι, προφανώς πρόκειται για βαρελοποιό. Ένα κάρο, προφανώς πρόκειται για κάποιον ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του καρακογέα. Μια σμήλη, προφανώς κάποιον ο οποίος ήταν μαρογλήφτης. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό της εποχής εκείνης και προσπάθησα να μπω μέσα στην ψυχή των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή. Ήταν για λόγους οικονομίας, για λόγους ευκολίας. Έχω την εντύπωση ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια προσπάθεια η οποία την χάνει υπό την άμεση, αν θέλετε, ευλογία και προτροπή του Αγίου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα, του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. Αγκάλιασαν αυτή τη δουλειά μας, γιατί πραγματικά είναι μοναδική. Κάποιος παλαιότερα, ένας τουρκολόγος, ο Ιορδάνογλου, μετέφερε μερικές από τις σταφόπλακες εκείνης εποχής, μετέγραψε τις σταφόπλακες εκείνης εποχής, τις οποίες δυστυχώς δεν βρήκαμε, προφανώς έχουν καταστραφεί από τότε. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε αυτές, δεν ξέρω, κάτι κάναμε, κάτι προσπαθήσαμε, ελπίζω με τη δύναμη του Θεού κάτι να πετύχουμε. Πέστε μου.
0: Αυτό το έργο δεν είναι απλώς μια ιστορική καταγραφή. Είναι, θα λέγαμε, υπόμνηση της ταυτότητάς μας και κάλεσμα σε μνήμη και προσευχή.
1: Θα το έλεγα μετέπειτα. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, μην ξεχνάτε, μετά την αμαχία των Αργινουσών, ξέρετε, για μας ο πεθαμένος σύντροφος, ο πεθαμένος αδελφός, Αντιγόνη, πως τάφηκε κλπ. Είναι κάτι το σημαντικό. Γι' αυτό για μας η τάφη, η τελευταία κατοικία των ανθρώπων, είναι συνδυαζομένη με την ακροτελεύτερη μνήμη, δίνει πολλά, μας πληροφορεί για πολλά. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να διαβάσω κάτι, αν έχω την άδειά σας.
0: Βέβαια.
1: Να είστε καλά. Προσέξτε, μία ταφική πλάκα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς. Πουλπούλ, κυπίου στου, γιαβρού, καφέ, στέρν, μεγέρν κλπ. Αυτό τι είναι, τα Καραμαλίδικα. Προφανώς η ταφική πλάκα είναι του 1865 και προέρχεται από κάποιον ο οποίος ήταν στο Ζιτζίντερ, στο Καϊσέρι της Καπαδοκίας. Εκεί ήταν οι περισσότεροι τουρκόφωνοι. Γράφηκε λοιπόν η ταφική πλάκα στα τουρκικά. Προσέξτε λοιπόν κάτι και δεν θα το πιστέψετε ότι πρόκειται για ταφική πλάκα. Τι γράφει? Εγώ θα σας τη μεταφέρω στα ελληνικά. Σαν το αηδόνι πέταξε το μικρό πουλί από το κλουβί, κι ας ήταν όλο και όλο μια σταγόνα νερού. Το ζουμπούλι ανακάτεψε τα μαλλιά του. Αυτός είναι ο τάφος του μπουμπουκιού. Γεννήθηκα στο Ζιτζίντερε του Καϊσερί. Η χολέρα με απομάκρυνε από πατέρα και μητέρα. Το όνομά μου είναι Μιχαήλ, το γένος μου Χατζηρουνόγλου. Αυτό που θέλω από εσάς είναι μια συγχώρηση. Μιχαήλ Χαραλάμπου έζησα 19 χρόνια και μετήκησε 28 Ιουλίου 1865. Προσέξτε. Σαν το αηδόνι πέταξε το μικρό πουλί από το κλουβί, η ζωή, κι ας ήταν όλα και όλα μια σταγόνα νερού, το ζουμπούλι ανακάτυψε τα μαλλιά του, και αυτός είναι ο τάφος του μπουμπουκιού. Σκεφτείτε πόσο ποιητικά δίδεται αυτό το πράγμα για κάποιον νέο ο οποίος πέθανε από τη χολέρα. Ξεχνάτε ότι ήταν ασθένειες που εκείνη την εποχή θέριζαν. Επίσης, ένα παρόλο το λέω για τρίτη φορά, μπορεί να διαπιστώσει κανείς για κάτι άλλο. Όλες οι ταφικές πλάκες είναι περίπου στο πρώτο πρόσωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος πέθανε εδώ. Θα πει κανείς πώς. Προφανώς με δικές τους εντολές ή ακολουθούσαν μια πολιτική εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Διαπιστώνουμε πολλές φορές, το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, και ίχνη της πρωτοχριστιανικής, αν θέλετε, αντίληψης και νοοτροπίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Τη δημόσια εξομολόγηση. Πολλές φορές βλέπουμε σε ταφικές πλάκες για κάποιον ο οποίος πέθανε, για παράδειγμα, από την κακιά ασθένεια της ΚΑΧΠΕ. Κακιά ασθένεια της ΠΕΚΡΕ είναι αφροδίσιο νόσημα. Για κάποιον πιτσιρικά ο οποίος έφυγε από την Καπαδοκία, όπου υπήρχε, αν θέλετε, η παρουσία του πατέρα, της μητέρας, της εκκλησίας, των φίλων κλπ. Και δεν μπορούσε να προβεί σε οτιδήποτε άλλο. Πήγε λοιπόν στην πόλη της Ελευθερίας, στην Κωνσταντινούπολη, και έκανε αυτό που κάναν πολλοί νέοι εκείνη την εποχή, ή ελάχιστοι, δεν το σχολιάσω τώρα, δεν της παρούς στιγμής. Προφανώς, επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα μέτρα που έπρεπε να υπάρχουν, ο νεαρός αυτός κόλλησε από την ένα αφροδυσιονόσημα, συγκεκριμένα θα το πω η σύφυλλη είναι, δεν υπάρχει λόγος να μην δεν το πούμε, και βεβαίως επειδή δεν αντιμετωπιζόταν όπως έπρεπε να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον εκείνη την εποχή δεν είχαν βεβαιωθεί πολλά και διάφορα, πέθανε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πέθανε. Αυτό το πράγμα λοιπόν το εξομολογείται δημόσια. Μην ξεχνάτε, επειδή απευθύνομαι σε εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό, μην ξεχνάτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τη λεγόμενη δημόσια εξομολόγηση. Αλλά βεβαίως, εντάξει, καλή είναι η δημόσια εξομολόγηση, ότι κάναμε αυτό, κλέψαμε την κατσίκα του γείτονα. Η Εκκλησία σίγουρα συγχωρεί όταν μετανιώνει κανείς, αλλά ο γείτονας, γι' αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί αυτό ή έχει σταματήσει τουλάχιστον εμπολής για πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ακόμη ένα το οποίο πραγματικά είναι, δηλαδή, κοιτάξτε, ένας καημός τελείωσε τη ζωή μου σε νεαρή ηλικία. Τρύπα στο νερό έγινα. Σαν στάκτη σκόρπισα και τρίνη αμαράδικα. Εξαιτίας του εθίμου, σαν κέρμα ανάμεσα στα χείλια γύρισα. Μια μόνη άθλια πέτρα, ένα σώμα εξαντλημένο. Το δέρμα μου έλειωσε. Εγώ είμαι που ορφάνεψα από πατέρα στα τέσσερά μου. Τη γυναίκα μου δικάστηκα να εγκαταλείψω στον κόσμο αυτό ο δυνητός. Στη μητέρα μου κλπ. Κλπ. Να μην τα διαβάζω όλα, γιατί είναι πολλά, πάρα πολλά. Πάντως είναι μια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει. Και οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί, ιδίως οι νεότεροι, να ασχοληθούμε και με αυτά, διότι μας δηλώνουν πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο ίσως που πρέπει να κάνουμε είναι να σωθούν αυτές τις ταφόπλακες. Πώς μπορούν να σωθούν? Φυσικά δεν μπορούν να ξυλωθούν, διότι σε όσους έχουν πάει στο Παλοκλή μπορούν να διαπιστώνουν ότι έχουν τσιμενταριστεί, έχουν πακτωθεί πια, είναι αδύνατον. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε μια καλή φωτογράφηση. Το δεύτερο πράγμα είναι να φροντίσουμε να τις καταλάβουμε τις ταφόπλακες, να μπούμε μέσα στο νόημα. Πώς γίνεται αυτό? Όχι απλά από την καλή γνώση της τουρκικής, προσέξτε, γιατί τουρκικά μπορεί να ξέρουν πολλοί, αλλά την καλή γνώση, αν θέλετε, της τουρκικής εκείνης εποχής. Μην ξεχνάτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι αν αυτή τη στιγμή μας μιλήσει κάποιος με τη γλώσσα του 19ου αιώνα της ελληνικής, ελάχιστα την καταλάβουμε. Η γλώσσα έχει τροποποιηθεί. Έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, για εμάς τους Έλληνες, εγώ έχω μια άποψη, την οποία μπορώ να δηλωρήσω, ότι η κατάργηση, αν θέλετε, της απλής καταλάβησης ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Κάποιοι δεν θα συμφωνούσαν μαζί μου, δεν έχει σημασία, αυτή τη στιγμή το μεταφέρω. Γιατί όταν διδάσκεται ελληνικά σε ξένα πανεπιστήμια, εμείς δεν ξέρουμε τι είναι ελληνικά. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Το ίδιο είναι όμως μια πραγματικότητα, ότι λίγο δύσκολα κάποιος να καταλάβει τα νάματα και τη γλώσσα του 19ου αιώνα. Το ίδιο συμβαίνει και με την τουρκική γλώσσα ή συμβαίνει με όλες τις γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, είχα τύχη αγαπή να γνωρίσω την Μυστακίδου την Ελισάβετ, η οποία είναι από τα Γενιτσά, η οποία έμαθε τα τουρκικά από τη γιαγιά της, ξέχωρα μετά τις σπουδές, εκείνο είναι κάτι άλλο. Αλλά έμαθε τα τουρκικά από τη γιαγιά της. Και αυτό μου λέει πολλά. Είναι, μπαίνουμε μέσα κατευθείαν, μέσα στο νόημα. Ένα από τα βασικά που πρέπει να ξέρουμε επίσης είναι ότι οι ταφικές πλάκες όλες αυτές μας μιλάνε για το κισμέτ. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα, αλλά πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού θα μπορούσαν να αλλάξουν πάντοτε προς το καλύτερο. Ξέρετε, είναι φοβερό όταν διαπιστώνει κανείς μέσα ή όταν ακούει μέσα περί δικαιοκρίσης. Είναι φοβερό και σημαντικό την αντίληψη και την οτροπία των ανθρώπων για, αν θέλετε, για εκείνη την εποχή. Διαβάζω. Οι άνθρωποι, προσέξτε. Είναι φοβερό το γεγονός, ζητώ συγγνώμη που έτσι μου έρχεται και ο γέλοντας. Άντε, μια ταφική πλάκα στην οποία είναι γραμμένη πάλι στα καραμαλίδικα, υπάρχουν και στα καθαρά ελληνικά, καλλιτεχνική γραφή, όπου βλέπεις τον τάφο και έναν άγγελο, ο οποίος με μια έτσι, με ένα όργανο να, και από κάτω υπάρχει μια ολόκληρη επιγραφή, τεράστια έτσι, γράφει το εξής: «Ει άνθρωπε, έλα, δες και παραδειγματίσου τώρα από αυτό. Και 100.000 χρόνια ακόμα να ζήσεις, πάλι αυτό θα είναι το τέλος σου. Θα εγκαταλείψεις τον κόσμο, θα παρουσιαστείς στο δικαστήριο, θα δώσεις ακριβή λογαριασμό στο δημιουργό, τον κριτή και Θεό σου. Κοίταξε, σε καλή, έλα, άκουσε τη συμβουλή, γιατί ο καιρός περνά γρήγορα. Μη χάνεις την ευκαιρία αυτή. Οπωσδήποτε θα μετανιώσεις και θεραπεία δεν θα υπάρχει. Μπορεί να φύγεις γρήγορα από τον κόσμο και να κληθείς στη δεύτερη παρουσία. Και γράφει παρακάτω. Στον τάφο αυτό βρίσκεται ο Ιωάννης, ο γιος του τεχνίτη Αβραάμ, από την υποδιοίκηση Στέφανη της Καϊσερή, γεννήθηκε στα 1839, πέθανε τότε, πιο πριν ενταφιάστηκε ο εξάδελφός του Τιμόθεος. Μας μιλάει για οικογενειακό τάφο. Δεν είναι εκπληκτικό ότι προκαλεί, κοιτάξτε ένα τάφο, βλέπεις και λέει, «Ει άνθρωπε, έλα να δεις και παραγμή, και 100.000 χρόνια να ζήσεις, εδώ θα καταλήξεις». Δεν είναι φοβερό.
0: Τον απόφευκτο του θανάτου.
1: Το διαβάζεις και σου έρχεται ένα τριχύλα. Μιλάει για τη δεύτερη παρουσία. Είναι εκπληκτικό, δεν ξέρω. Ειλικρινά, ξέρετε, έχω ασχοληθεί με τον μικρασιατικό πολιτισμό, με τις πατρίδες των Ελλήνων και ασχολούμαι συνεχώς. Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ξέρουμε παρά ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα. Και όσο εμβαθύνουμε τόσα βλέπουμε τις ελλείψεις οποίες έχουμε. Κοιτάξτε κάτι άλλο, επιτρέψτε μου. Δεν σας διαβάσω, Σωτήριος Προεστόπουλος, αυτή είναι η ελληνική ταπόπλακα, ο οποίος μάλιστα γεννήθηκε στον Άφλια, αλλά ζει εκεί πέρα. Πέθανε νεαρός, νέος Χριστός στα ήθη, αγαθός στην ψυχή. Ο θάνατός του προκάλεσε μέγα πένθωση σε όλους τους φίλους του, ιδίως δε στον κύριο Βικ, προφανώς είναι Βικέντιος, το οποίο το συμπληρώνει. Ως της έπειλε τόπον πατρός και του οποίου το πένθος θέλει διαρκέσει όσον η ζωή αυτού. Παναγία μου λέω εγώ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Δηλαδή οι άνθρωποι με τι ασχολήθηκαν και πόσο επίκαιρα πάντοτε, αυτό το επίκαιρο είναι παντοτινό, πιάσανε αυτό που λέμε ζωή. Γιατί ήρθαμε, γιατί δοκιμαζόμαστε και πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό που λέγεται μελλοντική ζωή. Εντάξει το πένθος, κάποιος δικός μας φεύγει και είναι πολύ, πολύ φοβερό, έτσι δεν το συζητάμε. Το πένθος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει, ο θάνατος γενικά. Όμως αυτή η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αρχή, η πύλη αν θέλετε, μιας σπουδαία ζωή στην οποία οφείλουμε ή πρέπει να επιδιώκουμε, η οποία πρέπει να γίνει στο μέλλον.
0: Κύριε Νίχδελη, το έργο σας συνδέει τη μνήμη με την ιστορική συνέχεια. Εμείς πώς πιστεύετε ότι σήμερα ως σύγχρονοι Έλληνες πώς μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη μνήμη?
1: Κοιτάξτε, η ζωντανή μνήμη κρατιέται ευτυχώς από ορισμένους, θα σας φανεί παράξενο, δεν πρέπει να κρατιέται έτσι, αλλά κρατιέται από ορισμένους τηλεοπτικούς, απειροελάχιστες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και αυτή είναι ο εκκλησιαστική σταθμή και η ραδιοφωνική σταθμή. Η μνήμη πρέπει να μεταφέρεται. Δυστυχώς ο νέο Έλληνας έχει, βάλτε το σε εισαγωγικά, έχει πάθει Αμερικανιά. Ζητώ ταπεινό συγγνώμη, είναι μια δική μου έκφραση. Ήθη έθιμα, τα οποία είχαμε και τα οποία η παράδοση είναι η άγνωστη χώρα από την οποία καταγόμαστε και ως άγνωστη χώρα πρέπει να την εξερευνούμε και ως χώρα κατά καταγωγής να την αγαπάμε. Εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι δυστυχώς έχουν ξεχαστεί αυτά. Η κινούμενη μαγική εικόνα της τηλεόρασης, η οποία μας δίνει την εύκολη τροφή, δυστυχώς έχει ξεφύγει. Πρέπει όλοι και πάλι, αγαπητές μας φίλες και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, πρέπει να επανέλθουμε, πρέπει να μπούμε κάτω από την οδό του χριστιανισμού, πρέπει να μπούμε κάτω από τον δρόμο της Εκκλησίας. Πώς μπορεί να γίνει? Απλούστατα, όλη η έρευνα, ας ασχοληθούμε λίγο με την έρευνα. Έχω πει πολλές φορές και το ξέρετε, με ξέρετε εδώ και αρκετά χρόνια, πολλά θα έλεγα, ότι πάντοτε σε οποιαδήποτε μου κατακλείδα λέω το εξής: τα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν θα πω ελληνική πολιτεία. Ελληνική πολιτεία είναι κάτι άλλο. Τη βάζουν περί άλλων πραγμάτων. Δέστε την καθημερινότητα για να μην τρελαθούμε κυριολεκτικά. Η Εκκλησία είναι εθναρχούσα. Και λέω πολλές φορές σε φίλους πανεπιστημιακούς και ιδίως των θεολογικών και των φιλοσοφικών σχολών. Βρε παιδιά, δίνετε μεταπτυχιακά, δίνετε διδακτορικά, δίνετε για τα πάντα. Δώστε για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επιγραφολόγοι στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι, οι οποίοι ασχολούνται προφανώς με αυτά που πρέπει. Θα μπορούσαν και αυτοί να ρίξουν τη ματιά τους σε κάτι. Υπάρχουν πολλά, έτσι. Αυτά που κάναμε εμείς είναι καμιά 85. εκ των οποίων τα 25-30 είναι στα Καραμαλίδικα και τα υπόλοιπα είναι στην ελληνική γραφή. Υπάρχει το νεκροταφείο του Σισλή, υπάρχει το παρακύπνο μεγάλο νεκροταφείο του Παλοκλή, το οποίο καταστράφει και το οποίο δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Προσέξτε, εκεί δούλεψαν μυριάδες άνθρωποι για να στηθούν μια πολιτεία, ταφική πολιτεία, ας το ονομάσω έτσι, μου αρέσει ο όρος αυτός, όπου μπαίνεις μέσα και πραγματικά κάνεις το σταυρό σου, βλέποντας όλα τα γάλματα, βλέποντας όλη αυτή την ομορφιά, πώς εμείς οι Έλληνες, γενικά οι Έλληνες, από αρχαιοτά των χρόνων, να μην πω μόνο τα χριστιανικά, θέλαμε τον άνθρωπό μας, έστω σε αυτή την προσωρινή κατοικία, να βρίσκεται σε κάτι καλό, να είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το εκλεκτό. Σας φαίνεται παράξενο, εάν θα σας πω ότι, μάλλον να μην σας φανεί παράξενο, να σας πω ότι οι φίλοι μας οι άλλοι, οι Τούρκοι με τους οποίους συνηθίζαμε, είχαν στα νεκροταφεία τους τα περισσότερα ένα μεζάρι, μια πέτρα, όπου βάζαν το όνομα επάνω. Μια πέτρα, σχέτη πέτρα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Στη συνέχεια, βέβαια, οι Τούρκοι ακολουθούσαν τη δική μας πολιτική. Πώς θα μείνει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει σύνθεση? Μα πολύ απλά. Αυτό που κάναμε εμείς με την κυρία Μιστακίδου είναι ακριβώς η σύνθεση του παλιού με το νέο. Μεταφέρουμε στη νέα γενιά όσους θέλουν να το διαβάσουν το πόνιμο αυτό. Να δούνε, να το μελετήσουν, να δούνε την ομορφιά. Να δούνε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται το θάνατο, διότι προσέξτε. Όλα αυτά τα οποία γράφονται πάνω στις απόπλακες μας δείχνουν ένα, όχι μόνο φαταλιστές δηλαδή, αποδέχονται την ύπαρξη μιας προδιαγεγραμμένης ζωής, αυτό είναι εντάξει, το κισμέτ που πολύ σωστά σκέφτονται οι Μικρασιάτες, είτε είναι χριστιανοί ορθόδοξοι είτε είναι οι Τούρκοι, αλλά εμείς ως χριστιανοί ορθόδοξοι λέμε ότι το κισμέτ μπορεί να αλλάξει εάν ακολουθήσουμε τον δρόμο το σωστό, ο προδιαγραμμένος τρόπος ζωής, αυτός ο κακός τον οποίο κάνουμε περισσότεροι, όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, αυτό είναι γνωστό ας πούμε. Αν μπούμε κάτω από τη ρότα της Εκκλησίας, μπορεί αυτό να το αλλάξουμε. Να το αλλάξουμε όχι να ζήσουμε 50 ή 10, 20, 30 ή και εγώ δεν ξέρω χρόνια παραπάνω. Όχι. Η ρότα μας είναι το κισμέτ. Για μένα προσωπικά είναι για κάτι, για τη μετέπειτα ζωή. Για να μπούμε εκεί που πρέπει να μπούμε, κάτω από τη σκέψη, κάτω από τη στέπη του Θεού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και πιστέψτε με, ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Κάθε ένας με το δικό του μετερίζει. Προσέξτε, εσείς με τον τηλεοπτικό σταθμό, εκπομπές, οι οποίες είναι θεάρεστες, να μπορεί να καθίσεις με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, με την κόρη σου, να ακούσεις αυτό που πρέπει, να ακούσεις και να δεις και να απολαύσεις και να πας να κοιμηθείς, να αναπαυθείς ήρεμος, γιατί πέρασες μία, δύο ώρες, τρεις ώρες, ξέρω, όσες μπορείς βεβαίως και ανάλογα με τη δουλειά που κάνεις, με θέματα το οποίο είναι όμορφα, σου γεμίζουν την ψυχή, σου γεμίζουν την καρδιά, δεν σε πιέζουν, δεν σε πνίγουν. Συγγνώμη, ανοίξτε μια φορά την τηλεόραση. Εκείνο που σου μαυρίζει την ψυχούλα, τίποτα από το πρωί μέχρι το βράδυ, για δολοφονίες, φόνους, υπάρχουν αναλυτές επί αναλυτών, ο αναλυτές για κάθε φόνο και συζητούνται κάθε λεπτομέρεια και τρελαίνεσαι. Έχεις τα προβλήματα της καθημερινότητας, έχεις τα προβλήματα του πώς να συντηρηθείς, έχεις τα προβλήματα του παιδιού σου, έχεις τα προβλήματα της γυναίκας σου, έχεις τα προβλήματα χίλια δύο πράγματα. Τα κανονικά, αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι είναι η ζωή μας. Επομίζεσαι, μπαίνει μέσα στην ψυχή σου και ο κύριος Τάδε και η κυρία Τάδε με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, μα δεν να βλέπεις και μία ευχάριστη δύση, ρε παιδί μου. Δεν τη βλέπεις να πεις, δόξα το Θεό, θα δω κάτι να πάρει ευχή. Τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη, σας ζαλίζω, αλλά είναι κάτι καθόλου, το οποίο βαθιά πιστεύω. Θα έπρεπε ίσως, όχι ίσως, τέλος πάντων, πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι εθναρχούσα. Όχι απλά η Εκκλησία στην οποία πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να ανάψουμε ένα κεράκι, να εκκλησιαστούμε και να προσευχηθούμε, αν προσευχόμαστε, αλλά κάτι άλλο. Θα πρέπει η Εκκλησία να είναι οδηγός. Οδηγός στο ευπράτην, οδηγός στην καθημερινότητα.
0: Όντως, κύριε Μίγδελη. Πραγματικά, κύριε Μίγδελη, έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα λέτε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι το οποίο βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου και δεν το βλέπουμε σε κανένα άλλο βιβλίο. Λέτε, επιτρέπεται χωρίς την άδεια του συγγραφέα η αναδημοσίευση φωτογραφιών και κειμένων του βιβλίου.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο έχω βάλει σε όλα μου τα βιβλία. Κοιτάξτε να σας πω, κάτι. Δόξα τον Κύριο έχω βγάλει, να το πω το νούμερο.
0: Να το πείτε φυσικά.
1: Στο 91ο βιβλίο. 91 βιβλία, όλα βγήκαν με χορηγίες. Ας είναι ο Θεούλης, όποτε, κοιτάξτε, πάντοτε όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα βιβλίο, πάντα θα υπάρχουν οι χορηγοί. Από τη στιγμή που βρήκαμε τους χορηγούς, και ξέρετε, βλέπετε στο βιβλίο, μπροστά mm-hmm. βάζουν τους χορηγούς, εφόσον το θέλουν. Υπάρχουν και ορισμένοι χορηγοί οι οποίοι δεν το θέλουν. Λοιπόν, από τη στιγμή που βάζουμε τους χορηγούς, βγάλουμε το βιβλίο, πρέπει να δοθεί. Να δοθεί, να διαδοθεί, αν θέλετε, να μεταφερθεί η γνώση την οποία θέλω εγώ στο βιβλίο. Εννοείται το καλό βιβλίο, έτσι. Δεν εννοούμε τα υπάλληλα βιβλία, τα οποία είναι βιογραφίες και εγώ δεν ξέρω τι. Έχω κατηγορηθεί γι' αυτό. Οφείλω να το πω. Ας πούμε, έτσι, διακομωδώντας τα κιόλας, έχω κατηγορηθεί. Σου λέει ποιος είσαι, τι κάνεις, εξυπνάς. Όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ακολουθεί εδώ και 40-50 χρόνια από την ημέρα που έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Εξακολουθώ να κάνω. Πιστέψτε με, δεν έχω βγάλει χρήματα. Δίδονται, μοιράζονται και στην πρόσκληση που όποιος παρευρεθεί στην εκδήλωση, πάντοτε το γράφουμε αυτό, του το δίνουμε δωρεάν. Εάν θέλει να προσφέρει κάτι, ας πάει να ανάψει ένα κεράκι στην ενορία της γειτονιάς του, στην εκκλησία της γειτονιάς του, και αν βεβαίως θέλει να δώσει κάτι παραπάνω, πολύ ευχαρίστως, πάντα στις εκκλησίες, κάπου αριστερά ή δεξιά, υπάρχει ένα σιτίο που γράφει υπέρ του συσιτίου. Και ξεχνάτε, η εκκλησία, ζητώ συγγνώμη και το ξέρετε πολύ καλά, απευθύνομαι σε μοναχές οι οποίες το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, ότι η δική μας Μητρόπολη, για παράδειγμα, ταΐζει καθημερινά γύρω στα 7.000 άτομα. Τώρα τι άλλο θέλετε να σας πω? Τίποτα άλλο, όχι, εδώ σταματάω όσον αφορά σε αυτό. Ευχαρίστως να μου δώσετε, αν μου έχω κανένα κάνα δίλεπτο ακόμη, δεν ξέρω πόση ώρα.
0: Και παραπάνω έχετε. Θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω κάτι. Έχει. Υπάρχει κάποιο επίγραμμα, κάποια φράση που σας άγγιξε εσάς ιδιαίτερα από το βιβλίο, από όλα τα ταφικά επιγράμματα?
1: Ναι. Αυτή θα ήθελα να διαβάσω. Όλος παραδόξος τώρα. Λες ότι είχαμε συμφωνήσει, ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει. Λέει κάποιος: στον τάφο αυτό κατοικεί ο Κωνσταντής, ο γιος του Χατζή Αγιάν, από το Ζιντζίντερε, τα Φλαβιανά, τις Κάισερί και Σάριες. Διαβάζω. Ήπια το κρασί του θανάτου, εγκατέλειψα την ψεύτικη πατρίδα και μετήκησα στην πραγματική. Όσοι επισκέπτονται τον τάφο μου, ας πούν στην προσευχή τους: ο Θεός να συγχωρήσει τον Κωνσταντίνο. 7 Ιουνίου 1842. Ανατρίχεσα. Δεν υπάρχει φορά που να μην έχω διαβάσει αυτό και να μην έχω ανατριχιάσει. Ξέρετε, κάποιοι άλλοι, ας πούμε, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θεός να συγχωρέσει. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Εντάξει, οι άνθρωποι. Τι να σας πω. Είναι τόσα πολλά αυτά. Τόσα πολλά που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Επαναλαμβάνω και πάλι, πάντοτε στο πρώτο πρόσωπο, έτσι. Διορίστηκα από τον Θεό αρχιερέως στην Ιωρέα της Παναγίας Τελπίδος. Υπηρέτησα ως αρχιερέως 23 χρόνια. Πέθανα σε ηλικία 65 χρόνων. Λες και τα γράφει μετά το θάνατο. Βγήκε και σκάλισε τον τάφο του ο ευλογημένος. Και όμως είναι πραγματικά, είναι κάτι το οποίο εκπλήσει, ας πούμε. Κοιτάξτε, κάτι άλλο. Ναι, προφανώς απευθύνεται σε νέους. Αυτός ο κόσμος είναι τόπος για νεκρούς. Μην νομίζεις πως όποιος μπει θα μετικήσει αμέσως. Μάθε ότι ο κόσμος αυτός είναι μια φαντασία, ένα όνειρα. Μάτια μου, ξύπνα. Αν βρίσκεσαι σε ύπνο, σου έγινε εγώ παράδειγμα. Ζήτα συγχώρεση. Έλα, μην αμελείς. Συγγνώμη. Υπάρχει στον τάφο ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος πέθανε στις 14 Ιουνίου του 1878. Ναι, αυτός ο κόσμος είναι τόπος για νεκρούς. Μην το αμελείς. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Τα βλέπετε, ας πούμε. Εντάξει, τίποτα. Δεν θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό τίποτα άλλο. Απλά περιμένω τις ερωτήσεις, αν θέλετε άλλο.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το επόμενο βήμα σας?
1: Το επόμενο βήμα είναι για ένα βιβλίο το οποίο με τίμησε η Ακαδημία Αθηνών, το τίμα Λογογραφίες, αφορά τα Φάρασα και ποιους άλλους. Τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Αρσένιο. διεξέχουσες προσωπικότητες της χριστιανοσύνης, αλλά σχούμαλαχα με τη δύναμη του Θεού, επιτρέψτε να σας το πω γιατί λίγα τουρκικά ξέρω, λοιπόν, με τη δύναμη του Θεού, το βιβλίο αυτό μάλλον έστειλα τα κείμενα στην Ακαδημία, στο τμήμα λογογραφίας, επιβράβευσαν με έναν έπαινο, πρώτο έπαινο, να είναι καλά οι άνθρωποι, και τώρα είμαστε στο στάδιο των ψηλοδιορθώσεων. Ξέρετε, για να βγει ένα βιβλίο πρέπει να έχουμε μερικές ψηλοδιορθώσεις. Μας ξεφεύγει ο δαίμον του τυπογραφείου, μας ξεφεύγει ένας τόνος, ένα νι, μια οξία, μία. Επιπλέον δε αναφερόμαστε σε δύο μεγάλους πραγματικά αγίους, σύγχρονους αγίους, τον Όσιο Αρσένιο και βεβαίως τον Όσιο Παΐσιο, των οποίων οι μορφές και βεβαίως των οποίων αν θέλετε η χάρις πρέπει να μας σκεπάζει όλους. Ήταν σημαντικές προσωπικότητες, ιδιαίτερα ο πρώτος της Καπαδοκίας, διότι ο δεύτερος γεννήθηκε απλά εκεί, δεν έζησε εκεί. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν εκεί στην περιοχή, πραγματικά ήταν, αντιστάθηκε στο μισιονιαρισμό. Μην ξεχνάτε ότι τη λύση της παπικής εκκλησίας εκεί και τότε, και όχι μονάχα ευαγγελικών, θέλετε, όλων αυτών των λυκοπροβάτων που αναφέρονται στα κείμενα της Αγίας Γραφής και τα πατερικά κείμενα, οι εμβεβημένοι με ως αρνιά, αλλά από κάτω ήταν ελίκοι, πλησίαζαν τους Καπαδόκες και όχι μονάχα. Εγώ μιλάω τώρα για την Καπαδοκία και μια που μιλάμε για την Άγιο Αρσένιο, και προσπάθησαν δημιουργώντας, αν θέλετε, ορφανοτροφία. Τι ωραίο,

0: το ξεχνάμε. Εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε, είμαστε περιστασιακοί, ότι μας αρέσει εκείνη τη στιγμή, εντάξει, το κάναμε και τα, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και βεβαίως να την κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος γεννήθηκε εκεί. Εύχομαι να πάτε, εμείς έχουμε πάει, η ταπεινότητά μου έχει πάει και πήγε στο μέρος εκεί όπου λέγανε, υποτίθεται ότι ήταν το σπίτι του. Βέβαια έχει γκρεμιστεί αυτό, δεν υπάρχει τώρα, είναι ερείπια. Αλλά πήγαμε και στην εκκλησία που βαφτίστηκε όντως, η οποία έχει γίνει τζαμί. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πονεμένη ιστορία δυστυχώς. Και τελικά είναι το επόμενο βήμα το οποίο κάνουμε. Έχω πολλά υπόψη μας, έχουμε πολλά υπόψη μας. Με τη δύναμη του Θεού και όσο μας επιτρέπει ο Κύριος, εμείς θα προσπαθούμε και θα προσθέτουμε μερικές πινελιές σε όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ελληνισμός της Καθημάς Ανατολής, εκεί όπου η καρδιά, ξέρετε, το έχω πει κατ' επανάληψη στην τηλεόραση και θα το πω και πάλι και εδώ στο ραδιόφωνο, υπήρχαν 2.168 νησίδες ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 2.168 νησίδες όπου χτυπούσε η καρδιά των ανθρώπων ελληνικά και χριστιανικά ή χριστιανικά και ελληνικά. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι εξ αυτών, είχαν μάθει, δυστυχώς υπήρχε τουρκοφωνία για λόγους που δεν είναι της παρούσης τώρα να εξηγήσω, ή μάλλον τα έχουν εξηγήσει και υπάρχουν από γλωσσοκοπήσει, γιατί ήταν και αναγκαιότητα. Εγώ θα πω, άντε, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα πω γλωσσοκοπήσει ούτε την πίεση. Ήταν το γεγονός ότι η τουρκική γλώσσα ήταν η γλώσσα της διοίκησης. Παρόλο αυτό, κρατήθηκε αμέσως στις καρδιάς, στα φιλοκάδια, τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Υπάρχουν μαρτυρίες, οι οποίες έχουμε καταγεγραμμένες και τις οποίες παρουσιάζουμε στην τηλεόραση και στα δικά μας τα πονήματα, για το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι την 25 Μαρτίου, την Επανάσταση, για το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι εκείνοι σε διάφορες, το 1919 που μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, το τι συνέβαινε στο διάβα του χρόνου ή τις πιέσεις που δεχόταν, όλα αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε, πρόσφατα είχα τη χαρά να βγάλω ένα βιβλίο. Με συγχωρείτε, μήπως...
1: Όχι, όχι, σας ακούμε προσεκτικά.
0: Ορίστε.
1: Σας ακούμε, σας ακούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά μου πεις κάνουν κατάθεση. Λοιπόν, πρόσφατα είχα τη χαρά και την ευλογία να βγάλω ένα βιβλίο που πήγε πάρα πολύ καλά. Καπαδόκης εμείς οι Έλληνες. Ένας τίτλος περίεργος. Πολλοί μου ακούγαν και μου λένε, καλά, καλά, το ξέρουμε ότι είστε Έλληνες. Εσείς ρε παιδιά, το ξέρετε ότι είμαστε Έλληνες. Αλλά ξέρετε ότι όσο μεγαλύτερο τερατουργηματικό ψεύδος λες, τόσο μπορεί να μείνει. Και οι φίλοι μας οι γείτονες από το 19ο αιώνα δεν έχουν πάψει ποτέ να λένε ότι εμείς οι χριστιανοί Καραμαλίδες, εμείς οι χριστιανοί Καπαδόκες και οι Πόντιοι, και οι οποίοι μιλούσαν τουρκικά, δεν ήμασταν τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από εκχριστιανισμένοι μουσουλμάνοι. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, διότι είναι και αστείο βέβαια, αλλά με συγχωρείτε, ολόκληρα πανεπιστήμια, συνέδρια, και πού είναι το ελληνικό κράτος? Το ελληνικό κράτος βαφκαλίζεται στο γεγονός ότι εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε Έλληνες, και καλά κάνουμε και το πιστεύουμε εμείς. Αλλά όταν ο Τούρκος δίνει δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όταν λέω δισεκατομμύρια, το πιστέψτε με, έχω παρευρεθεί σε συνέδρια τα οποία διοργάνωσαν οι φίλοι μας οι γείτονες, ιδιαίτερα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, στην Νεάπολη της Καπαδοκίας, στην Κωνσταντινούπολη, και έμεινε νέος με ανοιχτό το στόμα από αυτά τα οποία μας δίνανε, τα φυλάδια και όχι μονάχα. Και όταν εμείς ας πούμε ζητήσαμε, θα το πω δημόσια, από τη Βουλή των Ελλήνων, την παλιά Βουλή, για να κάνουμε ένα συνέδριο, μια βοήθεια, όχι μόνο δεν μας δώσαν την αίθουσα, έπρεπε να βάλουμε μέσα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το λέω και ανατριχιάζω, για να μας δώσουν την αίθουσα για να κάνουμε ένα συνέδριο, βρέδερφε. Δεν θα χορεύαμε, ούτε θα πηδούσαμε, ούτε θα κάναμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, θα κάναμε συνέδριο για τον Ελληνισμό, το Μικρασιατικό. Και στο τέλος μας ζητήσανε για την καθαριότητα. Βεβαίως να το δώσουμε. Πέντε φίλοι βάλαμε το χέρι στην τσέπη και δώσαμε κάτι να γίνει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη, το λέω και τρελαίνω. Όταν λοιπόν αυτοί κάνουν συνέδρια και λένε πολλά και διάφορα, κάτι μένει. Με συγχωρείτε. Αν ρωτήσει κανείς ένα Ελληνόπουλο καταγωγή στην Αμερική, ποιος είναι ο μεγαλύτερος ήρωας των αρχαίων Ελλήνων, θα σου πει η Ζήνα. Και επειδή εγώ το έχω ακούσει αυτό και είπε Ζήνα, λέω προφανώς κάτι δεν μπούσε τα ελληνικά του. Ζήνα, Ζήνα, Ζήνα,

0: το ξένιο ζεφ, ξέρω τον, το Δία. Δεν κατάλαβα, ας πούμε. Όχι, μου λέει Ζήνα. Και ποια είναι η Ζήνα, ρε παιδιά? Η Ζήνα είναι μια κυρία την οποία έβγαλε τηλεόραση, η οποία πηδούσε 2-3 μέτρα, είχε, ξέρω κι εγώ, σκότωνε ταυτόχρονα με τα βέλη της καμιά δεκαριά. Αυτό ήθελε ο πιτσιρικάς. Και αυτός ο πιτσιρικάς θα γίνει και άνδρας και θα πιστεύει ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια Ζήνα, ας πούμε, η οποία, ξέρω κι εγώ τι έκαμε, το σπαθί της, το οποίο έβγαζε και εγώ δεν ξέρω τι, καθάριζε δεξιά και αριστερά. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπατε προηγουμένως, με ρωτήσατε τη σύνδεση η οποία πρέπει να γίνει μεταξύ του παλιού και του νέου. Εμείς οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουμε. Και το λέω και το ξαναλέω. Ευτυχώς που υπάρχουν περιφερειακά κανάλια και εκείνα μετρημένα στα δάκτυλα της μιας παλάμης, το δικό σας για παράδειγμα, ο ραδιοφωνικός σταθμός και ο τηλεοπτικός σταθμός, που αφιερώνουν μερικές εκπομπές οι οποίες αφορούν τις πατρίδες των Ελλήνων. Και για να αποδείξουμε ότι εμείς πραγματικά είμαστε Έλληνες. Και ξέρετε, στο βιβλίο αυτό, πώς το έχω βγάλει, το οποίο είναι και πολυσέλιδο, αποδεικνύω όχι μέσω του όμεμουν ή του ομόγλωσσου ή και του ομόθυσου, διότι αυτά είναι λαθασμένα. Λάθος είναι. Διότι βεβαίως μπορεί κάποιος να είναι, είναι Έλληνας και να μην είναι χριστιανός ορθόδοξος. Με γεια του, με χαρά του. Ό,τι θέλει ας είναι. Και βεβαίως η γιαγιά μου η δευτερή να μιλούσε τουρκικά, αλλά ήταν χριστιανή. Και βαθιά θρησκευόμενη, η οποία νίστευε τις μέρες που έπρεπε να νηστέψει, προσευχόταν κάθε βράδυ, κάθε πρωί ξυπνούσε, πήγαινε στην εκκλησία, τη βοηθούσαμε να πηγαίνει στην εκκλησία. Εκείνο είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν πώς, με βάση το θυμικό, αυτά που γινόταν μέσω στο γάμο, στις κηδείες, στα παιχνίδια, στα παραμύθια, όλα αυτά τα οποία έχουν αρχαιολογική σύνδεση. Ένα παράδειγμα μονάχα θα μου επιτρέψετε να σας πω. Στην τηλεόραση της Νεαπόλεως στην Καπαδοκία ήταν κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος μου έλεγε «Καρδασίμ, Καρδασίμ, Καρδασίμ, τι είναι ρε αδέρφια είμαστε, ναι ρε αδέρφια, κάτω από τη σκέψη, κάποτε από τη σκέπη του Θεού δεν υπάρχει ούτε Τούρκος ούτε Χριστιανός, όλοι είμαστε αδέρφια, ξεκαθαρισμένα πράγματα». Και άντε εμείς ακολουθούμε αυτή το δρόμο και εσείς ακολουθείτε κάποιο άλλο δρόμο. Δεν θα μαλώσουμε ούτε σε αυτή τη συγκεκριμένη επειδή θα αρχίσουν να λέμε καθένας τα δικά του. Όμως το ρωτάω γιατί το λες, μου λέει ξέρεις ότι εσύ δεν ξέρεις την καταγωγή σου ρε Νίγρελ, εσύ είσαι χριστιανός αλλά κατάγεσαι από τουρκική οικογένεια. Το κοιτάω στα μάτια του, λέω εγώ ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι. Εσύ ξέρεις. Του λέω ένα ερώτημα, έχεις παίξει ρε αδερφέ ποτέ σου μακριά γαϊδούρα? Με κοιτάει στα μάτια, μου λέει καλά δεν τρέπεσαι, είναι δυνατόν τώρα μακριά γαϊδούρα, οι άντρες καβάλα πάνω στον άντρα? Έχεις δίκιο του λέω, ο άντρας πάνω στον άντρα, γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό δεν το παίζατε εσείς οι μουσουλμάνοι. Όμως εμείς, και χτυπάω το στήθος μου, εμείς οι χριστιανοί το παίζαμε. Και ξέρεις που άλλο το παίζανε, παλικάρι μου? Στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Σπάρτη παίζαν μακριά γαϊδούρα. Εκεί ο άνθρωπος, θα πω την έκφραση που δεν μου αρέσει, το βούλωσε. Διότι του ανέφερα πολλά τέτοια πράγματα, τέτοια έτσι παιχνιδίσματα. Είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσεις. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει, και όταν γνωρίζει καλά τα πράγματα, και δοξάζω τον Θεό που με βοήθησε και στην ηλικία αυτή που είμαι, έκα λες και το θαύμα και το πιστεύω αυτό. Εγώ ξέρετε έχω τελειώσει θεωρητικές επιστήμες, αλλά πάντοτε ήμουν τυχερός από τους πλέον τυχερούς, διότι ασχολήθηκα με αυτό που μου άρεσε πάντοτε. Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Σικιών, εκεί στο παλιό, τη σύνδεση αυτή, αυτή τη σύνδεση. Λοιπόν, όταν έχεις γνωρίζεις, μπορείς εύκολα να τους αντιμετωπίσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νίγδελη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μου δώσατε, πρώτα για την τιμή που μου κάνετε και με καλείτε πολλές φορές να σας μιλήσω, και βεβαίως για τη χαρά διότι πραγματικά τα είπαμε και χαίρομαι κι εγώ όταν τα λέμε. Ξέρετε, δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει χρήματα. Αυτή η υπόθεση που λέμε, που λέτε κι εσείς γιατί και πώς και τα λοιπά, δεν θέλει χρήματα, όχι. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε πραγματικά τον τόπο. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να μπουν κάτω από τη ρότα της εκκλησίας και να προχωρήσει αυτό το καράβι εκεί που πρέπει. Να είστε καλά.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Κωνσταντίνο Νίγδελη, και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του και το έργο του που φωτίζει τη ρίζα και τη μνήμη του γένους μας. Το Ακροτελεύτιος Μνήμη, Μπαλουκλή, ταφικά επιγράμματα, το βιβλίο αυτό δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι ένα προσκύνημα στη σιωπή της πόλης. Μια γέφυρα ανάμεσα στους νεκρούς και στους ζωντανούς. Ανάμεσα στο παρελθόν και στην αιωνιότητα. Και ίσως μέσα από αυτές τις πέτρες που μιλούν, να μας θυμίζει πως η μνήμη, όταν είναι ευλογημένη, δεν σβήνει ποτέ.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Κοντά σας και πάλι πρόσφυλής μας ακρόατε. Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς διότι έχουμε την δυνατότητα να ακούμε τη φωνή του Χριστού μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αλήθεια, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε αυτό το προνόμιο να κρατούμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό στα χέρια μας, την Αγία Γραφή. Μας δίδεται η ευκαιρία να ακούμε τη φωνή του Θεού, να συνομιλούμε μαζί Του και να παίρνουμε τις ορθές λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα και τις αλάνθαστες απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα. Ο Κύριος μας είναι το προσφυλέστερο πρόσωπο που έχουμε ο καθένας μας στον κόσμο αυτό και είναι πολύ φυσικό να θέλουμε το πρόσωπο που αγαπούμε να επιθυμούμε να το βλέπουμε και να το ακούμε. Και αυτός που μας αγαπά πάντα θα μας λέγει την αλήθεια. Και εμείς ακούμε την αλήθεια όσο και αν αυτή μας φαίνεται πικρή, σκληρή και ανεφάρμοστη. Αλήθεια, ποιος θα μας μιλήσει για την αλήθεια? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας μιλήσει για την αγάπη? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας οδηγήσει στον αληθινό δρόμο της ζωής? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα παρηγορήσει την καρδιά μας τη θλίψη της? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας στηρίξει την ώρα που τα γονατά μας λυγίζουν? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας συντροφεύσει στην ερήμωσή μας? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας χαρίσει τη σωτηρία και τη λύτρωση? Μόνον ο Χριστός. Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή Του και ας Τον ακολουθήσουμε. Ήδη στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε τους στίχους 12 και 13 από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας καθάπερ και ημείς εις ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρθίας, αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού». Με πιο απλά λόγια, εσάς δε ο Κύριος να σας κάνει να αυξηθείτε και να ξεχυλήσετε από αγάπη μεταξύ σας και προς όλους, όπως η δική μας αγάπη προς εσάς, ώστε να ενισχύσει τις καρδιές σας για να βρεθούν άψογοι σε αγιότητα μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας κατά την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους Του. Ας δώσουμε την ευκαιρία και πάλι με την άδειά σας προσφυλής μας ακροατέ στον Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας τον Ιερό Χρυσόστομο να μας πει τις σκέψεις Του πάνω στους στίχους που διαβάσαμε. Και ήθε ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, να κατευθύνει το δρόμο μας προς εσάς. Σε εσάς να δώσει με το παραπάνω και να περισσεύσει την αγάπη ανάμεταξύ σας και προς όλους, καθώς και η δική μας προς εσάς. Αυτό είναι δείγμα υπερβολικής αγάπης, να μη εύχεται μόνο μέσα Του, αλλά και να θέσει την ευχή μέσα στην επιστολή. Αυτό είναι απόδειξης
και των προσευχών που είχαν γίνει εκεί, συγχρόνως όμως και απολογία, ότι δεν έρχονται όχι με τη θέλησή τους, ούτε επειδή είναι οκνηροί, σαν δηλαδή να έλεγε και ο ίδιος ο Θεός ήθε να εξαλείψει τελείως τους πειρασμούς που μας παρασύρουν παντού, ώστε να έρθουμε προς εσάς κατευθείαν και με ασφάλεια. Σε εσάς όμως ο Κύριος να δώσει με το παραπάνω και να περισσεύσει. Βλέπεις την ασυγκράτητη μανία της αγάπης που με τα λόγια φανερώνεται. Να δώσει με το παραπάνω, λέγει, και να περισσεύσει, αντί να πει να αυξήσει. Όπως θα έλεγε κανείς με αυθονία αγάπης, κατά κάποιο τρόπο επιθυμεί να τον αγαπούν αυτοί. Όπως ακριβώς λέγει και εμείς σε εσάς. Γιατί το μεν δικό μας ήδη υπάρχει, το δικό σας όμως επιθυμούμε να γίνει. Βλέπεις που θέλει να απλώνεται η αγάπη, όχι μόνο αναμεταξύ μας, αλλά παντού. Γιατί αυτό είναι πράγματι γνώρισμα της αγάπης, που συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, το να αγκαλιάζει όλους. Αν όμως τον ένα αγαπάς και τον άλλο δεν τον αγαπάς πια, η αγάπη συμφωνεί με τις θελήσεις των ανθρώπων. Αλλά η δική μας αγάπη δεν είναι τέτοια. Όπως ακριβώς και εμείς έχουμε την αγάπη προς εσάς, για να στηρίξει τις καρδιές σας, ώστε να είναι άμεμπτες με αγιοσύνη ενώπιον του Θεού και Πατέρα μας κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους Του. Αποδεικνύει ότι η αγάπη φέρει κέρδος σε αυτούς, όχι σε εκείνους που τους αγαπούν. Θέλω, λέγει, να δώσει με το παραπάνω την αγάπη αυτή για να μην γίνει καμιά μομφή. Δεν είπε να σας στηρίξει, αλλά τις καρδιές σας. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές. Γιατί μπορεί κανείς χωρίς να κάνει τίποτε να είναι πονηρός, όπως να έχει το φθόνο, την απιστία, το δόλο, το να χαίρεται για τα κακά και να μην είναι φιλάνθρωπος, το να έχει κακές αντιλήψεις. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την καρδιά. Αγιοσύνη σημαίνει αυτό, το να κάνεις καθαρή ζωή. Κυρίως βέβαια αγιοσύνη λέγεται προπάντων η σοφροσύνη, επειδή και ακαθαρσία λέγεται η πορνεία και η μοιχεία. Και γενικά κάθε αμαρτία λέγεται ακαθαρσία και κάθε αρετή καθαρότητα, γιατί λέγει ο Χριστός είναι μακάριοι εκείνοι που έχουν καθαρή την καρδιά τους. Καθαρούς ονομάζει εκείνος που είναι εντελώς καθαρή, γιατί γνωρίζει και τα άλλα ότι μολύνουν και όχι ο λιγότερο. Το ότι βέβαια η πονηρία μολύνει την ψυχή, άκουε τον προφήτη που λέγει «Καθάρισε την καρδιά σου από την κακία Ιερουσαλήμ». Και πάλι «Να λουσθείτε να γίνετε καθαροί, να αφαιρέσετε τις πονηρίες από τις ψυχές σας». Δεν είπε τις πορνίες, ώστε όχι μόνο η πορνεία αλλά και τα άλλα μολύνουν την ψυχή. Για να στηρίξει, λέγει, τις καρδιές σας, ώστε να είναι άμεμπτες με αγιοσύνη ενώπιον του Θεού και Πατέρα μας, κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους Του. Επομένως, τότε θα είναι κριτής ο Χριστός. Όχι μόνο εμπρός Του, αλλά και εμπρός τον Πατέρα θα σταθούμε όταν μας κρίνει. Ή αυτό εννοεί, ή ότι πρέπει να γίνουμε άμεμπτοι ενώπιον του Θεού,
πράγμα που πάντοτε λέγει, δηλαδή το ενώπιον του Θεού, γιατί αυτή η αρετή είναι ειλικρινής, όχι ενώπιον των ανθρώπων. Άρα η αγάπη κάνει αμέμπτους τους ανθρώπους και μάλιστα αληθινά τους κάνει αμέμπτους. Και όταν κάποτε εγώ έλεγα αυτό σε κάποιον και έλεγα ότι η αγάπη κάνει τους ανθρώπους αμέμπτους και δεν επιτρέπει η προς τον πλησίον αγάπη να παρισδύσει καθόλου η αμαρτία, και αφού όλα τα άλλα έλεγα και εξηγούσα με το λόγο, κάποιος γνωστός μου, αφού ψιθύρεσε, λέγει: «Τι λοιπόν είναι η πορνεία? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν και να αγαπά και να πορνεύει κανείς? Γιατί βέβαια από αγάπη γίνεται και αυτό. Η πλεονεξία λοιπόν και η μοιχεία και ο φθόνος και οι επιβολές και όλα τα παρόμοια θα μπορέσουν να αναχαιτιστούν από την αγάπη προς τους πλησίον. Η πορνεία όμως πώς? Εγώ λοιπόν είπα ότι η αγάπη και αυτό μπορεί να το σταματήσει. Γιατί εάν αγαπά κανείς την πόρνη, θα προσπαθήσει και αυτήν να απομακρύνει από τους άλλους άνδρες και αυτός να μην προσθεθεί στην αμαρτία. Ώστε το να πορνεύει κανείς είναι γνώρισμα εκείνου που υπερβολικά μισεί αυτήν, το να απομακρύνει όμως αυτήν από την απέσια αυτή πράξη είναι γνώρισμα εκείνου που αληθινά αγαπά. Και δεν υπάρχει πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα το οποίο να μην καταστρέφει σαν τη φωτιά η δύναμη της αγάπης. Γιατί είναι πιο εύκολο ένα απλό φρήγανο να αντισταθεί στη μεγάλη φωτιά παρά η φύση της αμαρτίας στη δύναμη της αγάπης. Ας φυτέψουμε λοιπόν αυτή μέσα στις ψυχές μας για να σταθούμε μαζί με όλους τους Αγίους, γιατί και εκείνοι όλοι έγιναν ευάρεστοι στο Θεό από την αγάπη προς τον πλησίον. Από πού σκοτώθηκε και δεν σκότωσε ο Άβελ? Από την υπερβολική αγάπη του προς τον αδελφό του, ούτε εδέχεται να κάνει τέτοια σκέψη. Από πού δέχθηκε ο Κάιν την καταστροφή του φθόνου? Γιατί δεν θα μπορούσα να πω στη συνέχεια αυτόν αδελφό του Άβελ. Επειδή δεν είχαν στηριχθεί σταθερά τα θεμέλια της αγάπης από αυτόν. Από πού ευδοκίμησαν τα παιδιά του Νόε? Όχι επειδή αγαπούσαν υπερβολικά τον πατέρα τους και δεν υπέφεραν να ειδούν τη γύμνωση. Ο άλλος όμως από πού καταράστηκε? Όχι από το ότι δεν αγαπούσε. Και ο Αβραάμ από πού ευδοκίμησε? Όχι από την αγάπη, αφού έκαμε τα σχετικά για τον ανεψιό του και την προσευχή για τους κατοίκους των Σοδόμων. Πάρα πολύ λοιπόν υπερβολικά πολυήσαν οι Άγιοι φιλόστοργοι και συμπονητικοί. Σκέψω ακόμη, παρακαλώ, πώς συμπεριφέρεται από αγάπη ο Παύλος, αυτός που περιφρονεί τη φωτιά, ο αδαμάντινος, ο σταθερός, ο ευθύς, αυτός που είναι έμπειρος σε όλα, ο καθυλωμένος στο φόβο του Θεού, ο άκαμπτος. Γιατί ποιος λέγει θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψης ή η στενοχώρια ή ο διωγμός ή η πείνα ή η γύμνια ή ο κίνδυνος ή το μαχαίρι? Αυτός που καταφρονεί όλα αυτά και τη γη και τη θάλασσα, αυτός που περιφρονεί τις αδαμάντινες πύλες του θανάτου,
τον οποίον τίποτε γενικά δεν κατέβαλε. Όταν είδε τα δάκρυα κάποιων αγαπημένων του, τόσο πολύ εθλίβει και συνετρίβει, αυτός που σαν διαμάντι ήταν σκληρός, ώστε ούτε έκρυψε το πάθος του, αλλά αμέσως είπε: «Γιατί κλαίτε και με τα δάκρυά σας μου συντρίβετε την καρδιά? Τι λέγεις, πες μου, το δάκρυ μπόρεσε να συντρίψει τη σκληρή εκείνη ψυχή?» «Βεβαιότατα», λέγει, «γιατί σε όλα αντέχω εκτός από την αγάπη. Αυτή με καταβάλει και με νικά. Αυτό αρέσει στο Θεό. Η άβυσσος των υδάτων δεν συνέτριψε αυτόν και τον συνέτριψε ένα δάκρυ. Γιατί μου συντρίβεται την καρδιά? Είναι πράγματι μεγάλη η δύναμη της αγάπης. Δεν βλέπεις αυτόν να κλαίει πάλι? Γιατί κλαις, πες μου? Για 3 χρόνια νύχτα και μέρα δεν σταμάτησα με δάκρυα να νουθετώ τον καθένα χωριστά. Από πολλή αγάπη εφοβήτω μήπως έλθει κάποια καταστροφή». Και πάλι λέγει: «Γιατί σας έγραψα με πολλά δάκρυα από πολλή θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς? Και τι ο Ιωσήφ, πες μου, ο σταθερός, ο οποίος αντιστάθηκε σε τόσο μεγάλη τυραννία, ο οποίος φάνηκε τόσο γενναίος στη μεγάλη φωτιά του έρωτα, ο οποίος με τόση επιτυχία πολέμησε και νίκησε τη μανία της συζύγου του βασιλέως, γιατί δεν θα τον έθελγε τότε? Η καλή εμφάνιση, η αλαζονία του αξιώματος, η πολυτέλεια των ενδυμάτων, τα μυρωδάτα αρώματα, γιατί και αυτά γνώριζε ότι κάνουν μαλθακή την ψυχή, τα λόγια που ήταν πιο γλυκά από όλα αυτά? Γιατί γνωρίζετε ότι εκείνη που αγαπά και μάλιστα τόσο πολύ, κανένα ταπεινό δεν θα αποφύγει να πει αφού αναλάβει μορφή κέτιδας? Γιατί έτσι εκμηδενίστηκε η γυναίκα που φορούσε χρυσά και είχε βασιλικό αξίωμα, ώστε ίσως και να γονάτισε ενώπιον του εχμαλό του παιδιού και ίσως παρακάλεσε δακρύζοντας και εγγίζοντας τα γονατά του? Και αυτό όχι μία ούτε δύο, αλλά πολλές φορές θα το έκαμε. Ήταν δυνατόν να δει κανείς και το μάτι της τότε να είναι πάρα πολύ σπινθεροβόλο, γιατί ήταν επόμενο να μη στολίζεται απλώς, αλλά με πολύ προσοχή, επειδή ήθελε με πολλά δίκτυα να συλλάβει το αρνί του Χριστού. Πρόσθεσε εδώ, παρακαλώ, και πολλές μαγείες. Αλλά αυτός όμως ο άκαμπτος, ο σταθερός, ο σκληρός σαν πέτρα, όταν είδε τους αδελφούς του που τον πρόδωσαν, που τον έβαλαν σε λάκκο, που τον πώλησαν, που ηθέλησαν ακόμη και να τον θανατώσουν, που έγιναν οι αίτιοι και της φυλακής του και της δόξας του, όταν άκουσε από αυτούς εκείνα που διηγήθηκαν στον πατέρα, γιατί είπαμε, λέγει, ότι ο ένας έχει φαγωθεί από τα θηρία, συντρίφθηκε, λυπήθηκε και ανακουφίστηκε συγχρόνως και δάκρυσε, λέγει, και μη αντέχοντας το συμβάν, αφού εισήλθε στο δωμάτιό του συγκρατήθηκε, δηλαδή καθάρισε τα δάκρυα. Τι είναι τούτο? Δακρύζεις, Ιωσήφ? Αλλά όμως τα συμβαίνοντα τώρα δεν είναι άξια για δάκρυα, αλλά για οργή και θυμό και αγανάκτηση για μεγάλη τιμωρία και ανταπόδοση. Έχεις στα χέρια σου τους εχθρούς, τους αδελφοκτόνους. Μπορείς να ικανοποιήσεις το θυμό σου. Αν και αυτό δεν είναι αδικία, επειδή δεν αρχίζεις εσύ πρώτος τις αδικίες,
αλλά εκδικήσε αυτούς που σε έχουν αδικήσει. Μη αποβλέπεις λοιπόν, παρακαλώ, προς το αξίωμά σου. Δεν έγιναν εκείνα σύμφωνα με τη δική τους γνώμη, αλλά με τη γνώμη του Θεού, ο οποίος πλουσιοπάροχα σου σκόρπισε τη χάρη του. Γιατί κλαις? Αλλά θα έλεγε, να μη μου συμβεί, αφού ευδοκίμησα σε όλα, να διαλύσω όλα εκείνα με αυτήν τη μνησικακία. Είναι πραγματικά καιρός για δάκρυα. Δεν είμαι πιο ανόητος από τα θηρία, τα οποία προς τη φύση κάνουν σπονδές οποιοδήποτε κι αν πάθουν κακό. Κλαίω, λέγει, γιατί με μεταχειρίστηκαν εξ ολοκλήρου με τέτοιον τρόπο. Ας μιμηθούμε κι εμείς αυτόν και ας πενθούμε και κλαίμε εκείνους που μας έχουν αδικήσει. Ας μη οργιζόμαστε εναντίον τους, γιατί πράγματι αξίζουν για δάκρυα, της οποίας τιμωρίας και καταδίκης καθιστούν υπεύθυνο τον εαυτό τους. Γνωρίζω πως κλαίτε τώρα, πως χαίρεστε, πως και τον Παύλο θαυμάζετε και ο Ιωσήφ σας προκαλεί κατάπληξη και τον μακαρίζετε. Αλλά εάν έχει κάποιος εχθρό, ας τον ενθυμείτε τώρα. Ας τον βάλει στο νου του, ώστε, καθώς ακόμη η καρδιά του ζει την ανάμνηση των Αγίων, να μπορέσει να διαλύσει την ψυχρότητα του μίσους και να μαλακώσει την δραχύτητα και σκληρότητά του. Γνωρίζω ότι μετά την έξοδό σας απ' εδώ, αφού σταματήσω εγώ να ομιλώ και αν ακόμη απομείνει κάτι από την προθυμία και το ζήλο, δεν είναι τόσο όσο είναι τώρα κατά την ακρόαση του λόγου. Εάν λοιπόν κάποιος έχει ψυχρανθεί πολύ, ας διαλύσει την πάχνη, γιατί πράγματι πάχνη και πάγος είναι η μνησικακία. Ας καλέσουμε όμως τον ήλιο της δικαιοσύνης, ας αξιώσουμε από αυτόν να αποστείλει τις ακτίνες του και δεν υπάρχει πια πυκνή πάχνη αλλά πόσιμο νερό. Αν η θερμότητα του ηλίου της δικαιοσύνης εγγύσει τη δική μας ψυχή, δεν θα αφήσει τίποτε ψυχρό, τίποτε σκληρό, τίποτε ερεθιστικό, τίποτε το άχρηστο. Θα παρουσιάσει όλα όρημα, όλα γλυκά, όλα γεμάτα, όλα με πολύ ειδονή. Αγαπάω ένα τον άλλο, θα έρθει και η ακτίνα εκείνη. Επιτρέψατε μου, παρακαλώ, να λέγω με προθυμία αυτά. Κάμετε να ακούσω ότι από τα λόγια τούτα κερδίσαμε κάτι, ότι τον εχθρό του κάποιος, όταν έφυγε αμέσως, με τα δύο του χέρια τον έπιασε, τον πήρε και τον αγκάλιασε, τον περιέβαλε με στοργή και τον εφίλησε και δάκρυσε. Και είτε είναι θηρίο εκείνος, είτε είναι πέτρα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, θα ημερωθεί από τόση μεγάλη φιλική διάθεση. Και γιατί είναι εχθρός σου? Σε έβρισε? Όμως δεν σε αδίκησε καθόλου, αλλά εξαιτίας των χρημάτων ανέχεσαι τον αδελφό σου να είναι εχθρός. Μη το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Ας διαλύσουμε τα πάντα. Δικός μας είναι ο καιρός. Ας τον χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει. Ας κόψουμε εντελώς τα σχοινιά των αμαρτημάτων μας. Προτού απέλθουμε στο δικαστήριο, ήδη ας κρίνουμε ο ένας τον άλλο. Ο ήλιος λέγει να μη βασιλέψει εάν οργιστείτε μεταξύ σας. Ας μη αναβάλει κανείς, οι αναβολές προκαλούν απώλεια χρόνου. Αν σήμερα αναβάλεις, περισσότερο κοκκινίζεις από ντροπή. Και αν ακόμη προσθέσεις το αύριο, είναι πιο μεγάλη η ντροπή. Και αν ακόμη την τρίτη μέρα, ακόμη πιο μεγάλη. Ας μην ντροπιάζουμε λοιπόν τους εαυτούς μας, αλλά συγχωρούμε για να μας συγχωρεθούν τα αμαρτήματα. Και αν μας συγχωρηθούν,
θα επιτύχουμε όλα τα αγαθά με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίον στον Πατέρα συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμις και η τιμή και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακούσαμε προσφυλής μας ακροατέ το μεγάλο ιεροκήρυκα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πατέρα, τον Ιερό Χρυσόστομο. Όμως τις σκέψεις μας πάνω στους στίχους αυτούς που διαβάσαμε δεν τις τελειώσαμε. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε και αύριο.

λιχνούστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και από το ράδιο Λιδία.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που έχει τίτλο Ανιχνεύσεις και που πάντα έχει εδώ σύντροφο και αρρωγό της, την κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογο και όχι μόνο, αλλά και μητέρα και σύζυγο, που προσπαθεί μέσα από τις λέξεις, τις ελληνικές λέξεις, να μας δώσει τα μηνύματα για το σήμερα, για την καθημερινότητά μας, για όλες αυτές τις σχέσεις που μας περιτριγυρίζουν. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι έτσι μας δίνετε τον χρόνο σας για να ανοίξουμε μαζί το ελληνικό λεξικό.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το στούντιο είναι αυτό αφενός πρότυπο φιλοξενίας, αλλά και πρότυπο πρόκλησης για μελέτη των ελληνικών λέξεων, που είναι πολλές και χρειάζεται να διεισδύουμε στις βαθύτερες έννοιες και να αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματα που κάθε φορά, κάθε λέξη μας υποδεικνύει. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ που για μια άλλη φορά γίνομαι συνεργάτη σας, για να κερδίσουμε από αυτή την προσπάθεια για αποκρυπτογράφηση.
0: Κυρία Μαρία, ανοίγοντας το λεξικό, ποια λέξη σήμερα έτσι επιλέγετε να μας μιλήσετε για αυτή τη λέξη?
1: Μια λέξη σύμβολο, μια λέξη όριο, μια λέξη που για κανέναν δεν αποκλείεται, γιατί η λέξη με την οποία σήμερα θα ασχοληθούμε είναι η λέξη πατήρ, η λέξη πατέρας, η μοναδική λέξη η οποία εκφράζεται σε μία ιδιότητα που λέγεται πατρότητα, και είναι η ιδιότητα αυτή που ακολουθεί έναν άνδρα που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί και δείχνει την ικανότητά του να πιάνει από το χέρι αυτό το παιδί και να του δείχνει το δρόμο, του δείχνει τα όρια, του δείχνει την κατεύθυνση για τη ζωή, για την κοινωνία, για την καθημερινότητα, για την εργασία, για τη μόρφωση, για την παιδεία, γιατί ένας πατέρας αυτό κάνει. Δεν καταθέτει απλώς τις σωματικές του δυνάμεις για να προκληθεί η εγκυμοσύνη και η γένα ενός παιδιού. Ο πατέρας είναι εσαΐ, και όχι μόνο για τα υλικά πράγματα, γιατί ως ένα βαθμό ένας πατέρας επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να εξασφαλίσει σε ένα μικρό και ανυπεράσπιστο παιδί, το παιδί του που έρχεται στον κόσμο, όλα τα απαραίτητα προς το ζήν, όπως λέμε, όλα τα υλικά αγαθά. Βλέπουμε έναν νεαρό πατέρα πώς νοιάζεται με τη σύζυγό του για να εξασφαλίσει για το παιδί ένα καινούριο κρεβάτι, ένα καινούριο καροτζάκι, ένα καινούριο προϊόν που θα του δώσει του παιδιού χαρά, πώς χαίρεται την οικογενειακή θαλπορή και στοργή στην αναμονή του παιδιού, και έτσι ολοκληρώνεται και γίνεται από άνδρας πατέρας. Γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο το να είναι κανείς πατέρας, είναι μία στάση δυναμική, εξελισσόμενη, που ένας άνδρας μέσα από αυτή τη σχέση οριμάζει, φορτώνεται τις ευθύνες για τον ερχομό του παιδιού του, όχι μόνο για μια μέρα, όχι μόνο για δύο χρόνια, για τρία χρόνια, ούτε κυρίως μόνο για τα υλικά, για αυτά που είπαμε τα απαραίτητα προς το ζήν. Η ιδιότητα του πατέρα κάνει έναν άνδρα να αναλαμβάνει το φορτίο να αποδιαιτήσει στα πνευματικά το παιδί του, στα ψυχολογικά το παιδί του, στα συναισθηματικά το παιδί του, στα κοινωνικά να του μάθει τι είναι οικογένεια, τι αγάπη πρέπει να έχει προς τους γονείς του, τι σεβασμό πρέπει να έχει στους φίλους του, πώς θα διαμορφώσει τις σχέσεις του μέσα στο σχολείο, μέσα στην μικρή κοινωνία της συγγενικής οικογένειας. Και έτσι ο πατέρας είναι αυτός που παίρνει το παιδί από το χέρι και το πάει στα αθλήματα, στις ξένες γλώσσες, το πάει στις διακοπές, το πάει στα μουσεία μαζί με τη μητέρα που είναι συμπαραστάτης άοκνος και απαράβατος. Αλλά τώρα για τον πατέρα μιλάμε. Και έτσι ο πατέρας γίνεται με τη συνεχή παρουσία του δίπλα στο παιδί, με τη συνεχή φροντίδα του για το παιδί, για την άοκνη έγνοια του για το παιδί, όχι απλώς παρόν δίπλα του, όχι απλώς συμπορευόμενος δίπλα στο παιδί του, αλλά γίνεται η ασφάλειά του, ο προστάτης άγγελος, η προστασία του παιδιού του, γίνεται το πρότυπο, το πρότυπο, ξαναλέω το πρότυπο, με όλα τα αρνητικά και τα θετικά που φέρνει αυτή η λέξη. Και έτσι ο πατέρας από εκεί που είναι ένας, κατά κάποιον τρόπο επαναλαμβάνεται στην προσωπικότητα που ο ίδιος συμβάλλει να διαμορφωθεί μέσα από το παιδί του. Συμβάλλει να διαμορφωθεί, γιατί κάθε παιδί που γεννιέται έχει εκτός από τα κληρονομημένα του χαρακτηριστικά και τα επίκτητα, στα οποία καθοριστική συμβολή παίζει ο πατέρας και η μητέρα.
0: Κυρία Μαρία, διδάσκεται η πατρότητα ή έρχεται από μόνη της, ας πούμε, μετά από κάποια ηλικία?
1: Είναι αλήθεια ότι έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Τα σχολεία μας διδάσκουν μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, αρχαία και νέα λογοτεχνία. Αλλά εστιασμένη την προσπάθειά του, το σχολείο δεν την έχει στο να διδάξει ιδιότητες όπως η πατρότητα και η μητρότητα. Έτσι λοιπόν η πατρότητα και η μητρότητα που ξεκινάει με την ενηλική, η δυνατότητα για πατρότητα και μητρότητα που ξεκινάει με την ενηλικίωση του ανθρώπου, ξαναλέω, η δυνατότητα να γίνει δηλαδή κανείς πατέρας ή μητέρα, δεν εξαρτάται μόνον από τις σωματικές δυνάμεις, εξαρτάται και από την παιδεία του καθενός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γίνονται πατέρες κάποιων τέκνων, αλλά δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές και τις ανάγκες της ολοκληρωτικής παιδείας και εκπαίδευσης ενός παιδιού. Μένουν μόνο στα εξωτερικά. Νοιάζονται πολλές φορές, ούτε για αυτά νοιάζονται, για τα προστοζήν. Και βλέπουμε πατέρες οι οποίοι παρακινούν τις συντρόφους τους να αποποιηθούν το αγέννητο παιδί τους, να κάνουν δηλαδή έκτρωση και να το απορρίψουν. Η σκληρότητα αυτή για τον πατέρα δείχνει πόσο σκληρός γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει κριτήρια πνευματικά. Αλλά και όταν γεννηθεί ένα παιδί, υπάρχουν πατέρες οι οποίοι εγκαταλείπουν τις συντρόφους τους, τις γυναίκες τους. Τις παρατούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους, τις ανάγκες του ατόμου τους, και είναι έτοιμοι να αποποιηθούν πολύ εύκολα τις ευθύνες της πατρικής ιδιότητας. Υπάρχουν κι άλλοι πατέρες οι οποίοι ενώ έχουν μεγάλα παιδιά και θα μπορούσαν να οργανώσουν και να απολαύσουν την οικογένειά τους, παρατούν τις οικογένειές τους για πρόσκαιρες χαρές, για αλότριες συναντήσεις, οι οποίες δημιουργούν παγίδες για τους αυτούς τους και για τις οικογένειές τους και οδηγούν στη διάλυση των οικογενειών τους. Και έτσι μένουν οι μητέρες ακάλυπτες, αφρόντιστες και τα παιδιά χωρίς πατέρα. Και έτσι η πατρική ιδιότητα που θα έπρεπε να είναι σεβαστή πουλιέται και αγοράζεται στο όνομα του εγωισμού. Και έτσι αυτός ο πλούτος που λέγεται πατρότητα είναι για κάποιους απευκταίος, όπως λέμε, απορριπταίος, ανεπιθύμητος. Γιατί εδώ που τα λέμε, το να είναι κανείς πατέρας, το να γίνεται κανείς πατέρας, είναι πλούτος, είναι ευλογία, είναι κομμάτι από τη δημιουργία, είναι συνέχεια στη ζωή, είναι ομορφιά, είναι ευθύνη, αλλά είναι και φως, είναι η αυριανή μέρα, η συνέχεια του σήμερα στο αύριο και στους αιώνες, η κατάθεση ενός λιθαριού μικρού που εσύ σαν άνθρωπος προσφέρεις στη δημιουργία του κόσμου που συνεχίζεται. Αυτή λοιπόν η πλούσια ιδιότητα της πατρότητας,

Ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Μας καθορίζουν οι δικοί μας γονείς και ιδιαίτερα ο πατέρας μας. Καλός ή κακός, ο πατέρας αποτελεί πρότυπο θετικό στο Ευαγγέλιο. Δείτε λίγο στην παραβολή του ασώτου πόσο καλός είναι ο πατέρας εκείνος, ακόμα και όταν το παιδί του φεύγει. Πρότυπο καλού πατέρα. Δείτε επίσης και τον καλό ποιμένα, που νοιάζεται για το χαμένο του πρόβατο και αφήνει τα 99 για να βρει το ένα. Δείτε πόσο καλός πατέρας είναι και αυτός ο οποίος αφήνει ως κληρονομιά στα παιδιά του τα τάλαντα, ανεξάρτητα από το πώς αυτά τα διαχειρίστηκαν. Οι πατέρες λοιπόν της γραφής είναι πρότυπα αγάπης, πρότυπα επικοινωνίας, πρότυπα αγκαλιάς, πρότυπα αποδοχής. Οι δικοί μας πατέρες ή ο πατέρας του καθενός έχει άραγε κάποια σχέση με τον πατέρα τον Ευαγγελικό? Δεν ξέρω. Ο καθένας σας κρίνει τον δικό του πατέρα ως άνθρωπο, με όλα τα ενδεχόμενα λάθη που έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά δύσκολα συγχωρούν τα λάθη στον πατέρα τους, και υπάρχουν παιδιά που επίτηδες φεύγουν από τον πατέρα, εγκαταλείπουν τον πατέρα, όχι μόνο ως τον άσωτο, αλλά όπως για να εκδικηθούν τον πατέρα. Γιατί μόνο διεκδικούν τα παιδιά πολλές φορές και βγάζουν μια συνεχή απέτηση, μια συνεχή αχαριστία. Αν λοιπόν οι ανθρώπινοι πατέρες, οι σαρκικοί μας πατέρες, ως άνθρωποι έχουν κάνει λάθη, και αν τα παιδιά ως παιδιά και ως ενήλικες αργότερα κάνουν λάθη και εγκαταλείπουν τους πατέρες, υπάρχει ένας πατέρας αλάνθαστος ως πρότυπο. Είναι ο πατέρας ο Ευαγγελικός, ο πατέρας που λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: εγώ πατήρ, εγώ είμαι ο πατέρας σας. Το λέει και το σύμβολο της πίστεως: πιστεύω εις έναν Θεό πατέρα παντοκράτορα. Πατέρα λοιπόν. Και αν οι σαρκικοί μας πατέρες ως άνθρωποι έχουν διαπράξει λάθη στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, των παιδιών τους, ο Θεός Πατέρας δεν κάνει λάθη, και εμείς οφείλουμε να καταφεύγουμε σε Αυτόν ως πρότυπο για να αντλούμε υλικό και να διαμορφώνουμε τη δική μας πατρική ευθύνη. Δεν είναι οι άνθρωποι οι σαρκικοί μας πατέρες πρότυπα προς μίμησιν, γιατί είναι άνθρωποι. Ο Θεός Πατέρας όμως, ο οποίος μετέτρεψε την αγάπη του σε θυσία, που μετέτρεψε το θεϊκό πρόσωπο του Υιού σε νεαρό βρέφος που γεννιέται στη Φάτνη, που δίδαξε τους ανθρώπους, που έπαθε τις ημέρες του πάθους του, που σταυρώθηκε στο Γολγοθά και αναστήθηκε για τους ανθρώπους, είναι ο πατέρας σύμβολο, ο πατέρας, ο τέλειος πατέρας, που και για αυτούς που δεν υπάρχει σαρκικός πατέρας είναι η αγκαλιά, είναι το καταφύγιο, είναι η σωτηρία. Όσοι έχουν παράπονα από το σαρκικό τους πατέρα, ας καταφύγουν στον ουράνιο πατέρα, ο οποίος δεν θα τους αφήσει ανικανοποίητους. Ας πέσουν στα γόνατα στον πατέρα και ας πούν: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Γιατί κάθε μέρα λέμε αυτή την ωραία προσευχή και προσφωνούμε τον Πατέρα Θεό, Πατέρα μας.

0: Αν λοιπόν ο σαρκικός μας πατέρας που είπατε πριν λίγο δεν είναι το πρότυπο, είναι γιατί είναι άνθρωπος. Αλλά εμείς, ως άνθρωποι και εμείς που πέφτουμε, έχουμε άλλο πρότυπο. Το ουράνιο πρότυπο, το αλάνθαστο πρότυπο. Εκεί που καταφεύγουμε σε χαρές και λύπες. Άλλοτε για να ευχαριστήσουμε για τις ευλογίες και τις ευεργεσίες και άλλοτε να παρακαλέσουμε για τις δυσκολίες και τα κύματα. Και αυτός ο πατέρας αγαπά τα παιδιά του χωρίς όρια. Τα προστατεύει, τα φροντίζει, γιατί νοιάζεται πιο πολύ για αυτά από ότι για τα κρίνα του αγρού ή για τα πουλιά που πετούν στον ουρανό. Νοιάζεται, είναι αυτός που αναλαμβάνει να κουβαλήσει το σταυρό στις δυσκολίες και να μοιραστεί τη χαρά στις χαρές. Ο Θεός Πατέρας έχει πρόσωπο για τους χριστιανούς. Δεν είναι ένας ουδέτερος, αδιάφορος Θεός που στέκεται στον ουρανό μακριά από τους ανθρώπους. Όχι. Είναι αυτός που είπε «Εγώ Πατήρ». «Εγώ Πατήρ». Πάτερ ημών μας έμαθε να προσευχόμαστε και αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αν ο σαρκικός μας πατέρας δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μας αφήσει κληρονομιά, ο ουράνιος πατέρας μας άφησε μεγάλη κληρονομιά. Είναι πλούσιος πατέρας και στο χέρι μας είναι ως καλή οικονόμη της πατρικής ουράνιας περιουσίας να εργαστούμε στον αμπελώνα του για να έχουμε καρπούς από αυτό το χωράφι και υλικούς και πνευματικούς, γιατί ως πατέρας μας έδωσε τάλαντα, μας έδωσε νου, μας έδωσε λογική, μας έδωσε συνέστημα, μας έδωσε επιθυμίες, μας έδωσε δυνατότητες. Μας είπε καλλιεργήστε τα εσείς παιδιά μου και έτσι στον αγρό θα δοθούν καρποί. Αλλά μας έδωσε και πνευματικούς καρπούς τη δυνατότητα να απολαύσουμε. Μας έδωσε ελπίδα, μας έδωσε σύνεση, μας έδωσε αγάπη που εξαρτάται από μας να τα καλλιεργήσουμε. Ως πατέρας εκείνος έκανε το καθήκον του να μας τα δώσει, να μας τα αφήσει κληρονομιά. Εμείς άραγε είμαστε άξια παιδιά του, είμαστε άξιοι κληρονόμοι του, ή μήπως στο όνομα του εγωισμού, στο όνομα της αυτάρκειας, στο όνομα του τεχνολογικού πολιτισμού και της εκλογήκευσης, μήπως στο όνομα όλων αυτών αποποιούμαστε το Θεό Πατέρα από τη ζωή μας. Τον βγάζουμε δηλαδή συνειδητά από τη ζωή μας και μένουμε ορφανοί και μένουμε χωρίς πατέρα ουράνιο. Γιατί μόνο με τον ανθρώπινο πατέρα, μόνο με τον σαρκικό πατέρα στις ψυχές μας επικρατεί απογοήτευση. Ο ανθρώπινος πατέρας δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες μας τις επιθυμίες, όλες μας τις αναζητήσεις, όλες μας τις ανάγκες, όλες μας τις επιθυμίες. Ο πατέρας ο ουράνιος όμως ξέρει τα μύχια της καρδιάς μας, βλέπει τα πάντα, γίνεται της πάση τα πάντα και έτσι μας καλύπτει, γίνεται αυτό που λέει το κείμενο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νημιφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Παν όπεραν θέλεις εγώ, ό,τι θέλεις είμαι εγώ, λέει ο Χριστός για μας. Μηδενός εν χρία καταστείς, τίποτε δεν θα χρειαστείς, εγώ θα σου καλύψω κάθε ανάγκη, εγώ θα γίνω πατέρα σου. Πάντα εγώ, τι πλέον θέλεις, όλα εγώ θα γίνω για σένα, αρκεί να με εμπιστευτείς, Αρχή να εμπιστευτείς τον πατέρα εσύ, παιδί μου. Έτσι λοιπόν αυτή η πατρότητα, του Θεού δηλαδή η πατρότητα, δίνει στον άνθρωπο, στον νέο άνθρωπο, ως τέκνο Θεού ασφάλεια. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και αυτή η στάση ζωής, σε εισαγωγικά, αυτό το πρότυπο της πατρότητας που έχει ο Θεός, γίνεται πρότυπο και για την πατρότητα των σαρκικών πατεράδων. Οι σαρκικοί δηλαδή πατέρες θα πρέπει να κοιτούν, να προσβλέπουν, να αναζητούν το πρότυπό τους στη θυσία του Θεού Πατέρα. Πρέπει να διαθέτουν την αγκαλιά Του, την ανοχή Του, την υπομονή Του, σε εισαγωγικά, ανθρωποπαθείς αρετές που τις έχουν ανάγκη οι πατέρες, οι σαρκικοί, και που θα βρουν τα πρότυπά τους στο Θεό Πατέρα. Η πατρότητα είναι μία σχέση αμφίδρομη. Δεν μπορεί να υπάρχει πατήρ χωρίς τέκνο. Ούτε ένα τέκνο δικαιούται να ζει χωρίς πατέρα. Σε αυτή τη σχέση μπορεί να επικρατεί αγάπη, ομόνοια, ηρεμία, ειρήνη, εμπιστοσύνη, εσαΐ. Μπορεί να επικρατεί και σύγκρουση. Μπορεί να επικρατεί και διχόνοια. Μπορεί να επικρατεί και ανταγωνισμός, ζήλια, διεκδίκηση. Εξαρτάται από το πώς διαχειρίζεται ένας πατέρας και ένας υιός, ένα τέκνο, αυτή τη σχέση. Αν την αντιμετωπίζει αυτή τη σχέση με κέντρο το Χριστό, η ειρήνη είναι κάτι που φέγγει και αναδεικνύει αυτή τη σχέση. Το φως είναι η συνέπεια σε αυτή την σχέση, σε αυτή τη ζεστή αγάπη που προκύπτει μέσα από την οικογένεια, μέσα από τη σχέση πατέρα-γιου. Αν όμως μεταξύ τους, μεταξύ του πατρός και του τέκνου, επικρατεί ακαταστασία, αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες που πολλές φορές είναι καταστροφικές, άλλοτε αναστρέψιμες, όπως την παραβολή του ασώπου, του ασώτου, συγγνώμη, και άλλες φορές μη αναστρέψιμες, καταστροφικές για πάντα.
1: Είπατε για την παρουσία του πατέρα, του σωστού πατέρα, πόσο απαραίτητη είναι για το σπίτι και του πνευματικού πατέρα, αλλά και του, και του πατέρα Θεού, αλλά και του σαρκικού πατέρα. Βλέπουμε ότι η έλλειψή του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, είτε σαν παρουσία φυσική, είτε ως παρουσία φυσική, είτε ως απουσία, ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά να μην είναι με τα παιδιά του, να μην ενδιαφέρεται, να μην τον νοιάζει. Βλέπουμε τόσες παραβατικές συμπεριφορές τελευταία, στα χρόνια μας ιδιαίτερα δηλαδή, και λέμε πιθανόν να φταίει η έλλειψη του πατέρα.
0: Έτσι είναι. Στην κοινωνία μας υπάρχουν προκλήσεις που πολλές φορές παρασύρουν τους νέους ανθρώπους στο διαδίκτυο, στο τηλεόραση, σε παιχνίδια, και αυτό το προκλητικό καθημερινό γίγνεσθε ακολουθεί τους νέους ανθρώπους και όταν γίνονται γονείς και να λαμβάνουν ευθύνες εκτός από την προσωπική του ζωή και τη ζωή του, της συζύγου ή του παιδιού επί του συγκεκριμένου θέματος. Αν ένας πατέρας συνεχίσει να ζει με την πατρική του ιδιότητα σαν να μην έχει καμία ευθύνη στην οικογένειά του, τότε η οικογένεια θα διαλυθεί εκ των προτέρων, διότι είναι ένα οικοδόμημα η οικογένεια, στο οποίο καταθέτουν το λίθο τους το δημιουργικό λιθαράκι τους, ο πατέρας, η μητέρα, για να μεγαλώσει σωστά το κάθε παιδί. Και πρέπει, νομίζω, συνειδητά κανείς να αποποιείται όλες τις προκλητικές κακές συνήθειες που μπορεί να είχε πριν το γάμο, προκειμένου να στεριώσει αυτό το καινούργιο οικοδόμημα, προκειμένου να μεγαλώσει το νέο μέλος της οικογένειας με την παρουσία και του ενός και του άλλου γονιού, γιατί ο ρόλος του καθενός, και της μητέρας και του πατέρα, είναι διαφορετικός. Σήμερα αφιερώσαμε την εκπομπή νομίζω στο πρόσωπο του πατέρα και ορίσαμε ως πρότυπο το Θεό Πατέρα, που μας αγκαλιάζει από τον ουρανό ανθρωποπαθός και έτσι κατά κάποιον τρόπο υποδεικνύει και στους ανθρώπινους πατέρες να αγκαλιάζουν τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά τα παιδιά τους, να τα συμπαραστέκονται, να μοιράζονται μαζί τους τις δυσκολίες, την καθημερινότητα, να ενδιαφέρονται για αυτά, να κάνουν κάθε τι που μπορεί να τους δώσει χαρά, γιατί τα 3 πρώτα χρόνια στη ζωή κάθε παιδιού εξαρτώνται από την πνευματική τροφή που θα δώσουν οι γονείς. Όταν το παιδί έχει ερεθίσματα μέχρι τα 3 του χρόνια, αυτά τα ερεθίσματα θα τα πολλαπλασιάσει τα επόμενα χρόνια, έχοντας αυτά τα βασικά 3 χρόνια ως ρίζες για τη συνέχεια. Όταν οι γονείς καθυλώνουν το παιδί στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, το αγνοούν, αδιαφορούν γι' αυτό, προτιμούν την προσωπική τους διασκέδαση, το παρατούν στους παιδικούς σταθμούς και δεν ενδιαφέρονται καθόλου όταν το παίρνουν από εκεί, τότε το παιδί όχι απλώς βιώνει τη στέρηση, όχι απλώς αυτό, αλλά ασυνείδητα καλλιεργείται και αυτό που λέμε εκδίκηση. «Δεν νοιάστηκες για μένα, εσύ πατέρα μου. Είδες τον εαυτό σου όταν έπρεπε να σταθείς δίπλα μου». Ασυνείδητα λοιπόν προβάλλει μέσα στην ψυχούλα του παιδιού αυτή η ανάγκη που λέει «θα δεις τι θα σου κάνω». Και τότε βγαίνει στο παιδί μια δύσκολη εφηβεία. Γιατί έτσι θα ξαφνικά? Όταν οι γονείς από την νεαρή, από τα πρώτα χρόνια, δεν αναζητούσαν να λύνουν τα προβλήματα των παιδιών τους, να μαθαίνουν τα μυστικά τους, να ξεκλειδώνουν τις καρδούλες τους, θα είναι αργά στην εφηβεία αν θελήσουν να τα προσεγγίσουν. Όταν λοιπόν κανείς αποφασίζει να κάνει οικογένεια και να επομισθεί το ζυγό, γιατί είναι ζυγός η συζυγία, ας σκεφτεί εκτός από τις χαρές στον ερχομό ενός παιδιού και τις ευθύνες που θα έχει, και ας μην φοβηθεί τις ευθύνες, γιατί όταν κανείς πορεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τις ευθύνες τις θεωρεί ευλογία. Δεν είναι τόσο μεγάλη δυσκολία αν κανείς θέτει ως προτεραιότητα στη ζωή του την οικογένεια και τα παιδιά του. Άλλωστε από τις μεγάλες πολύτεκνες οικογένειες πόσες φορές βλέπουμε παιδιά να προοδεύουν, να σπουδάζουν, να μορφώνονται, να κάνουν και αυτά τις μεγάλες πολύτεκνες οικογένειές τους. Γιατί αυτά τα παιδιά είχαν πρότυπο έναν πατέρα που εκτός από τη δουλειά του αφιέρωνε και πολύ χρόνο στην οικογένειά του. Προσευχόταν μαζί με τα παιδιά του, έκανε παράκληση μαζί με τα παιδιά του, έκανε ευχαριστία μαζί με τα παιδιά του, διασκέδαζε, ταξίδευε, επισκεπτόταν μουσεία, μοναστήρια, εκκλησίες, έπαιζε. Ένας πατέρας που ομόρφαινε τη ζωή του μαζί με τα παιδιά του. Και αυτή είναι η κληρονομιά που τους αφήνει και τους συμβουλεύει, με άλλα λόγια, τους παρακινεί να εργάζονται αφενός και να επενδύουν σε εισαγωγικά στην οικογένειά τους. Και τότε τα παιδιά, ικανοποιημένα από την προσπάθεια του πατέρα, που μπορεί να έχει και λάθη, δεν το είπαμε πριν, αποφασίζουν να κάνουν και αυτά τις δικές τους οικογένειες. Γιατί έχουν μάθει στη συνεργασία, έχουν μάθει στη σύμπνοια, έχουν μάθει στην συνεργατικότητα του πατέρα και της μάνας και ξέρουν ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με το μαζί και τολμούν να κάνουν οικογένειες. Ξαναλέω, τολμούν, γιατί σήμερα οι νέοι δεν τολμούν να κάνουν οικογένειες, γιατί φοβούνται τη δυνατότητα που μπορεί να έχουν για συνεργασία με τους άλλους. Τολμούν λοιπόν όταν έχουν ως κοινό στόχο σε ένα ζευγάρι τα δύο μέλη να αγωνιστούν κοντά στο Θεό για να φτιάξουν μια όμορφη οικογένεια. Ο πατέρας με το ρόλο του, η μάνα με το ρόλο της. Χωρίς να ζηλεύει ο ένας τον άλλον, χωρίς να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, χωρίς να ρίχνει ο ένας ευθύνες στον άλλον. Μαζί αναλαμβάνουν το ζυγό του γάμου για να οδηγηθούν σε ένα κοινό δρόμο. Το δρόμο που ξεκινάει από τον νυν και πάει στους αιώνες των αιώνων. Γιατί ο γάμος και κάθε σχέση ευλογημένη από την Εκκλησία δεν είναι για το τώρα. Και η ευθύνη της πατρότητας θα κριθεί για τον καθένα πατέρα μπροστά στο ουράνιο Κρητή. Επομένως, ας αναλαμβάνει κάθε πατέρας την ευθύνη αυτή με χαρά, αλλά και με επίγνωση.
1: Κυρία Μαρία, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας τελείωσε, οπότε να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που υπόθηκαν για το θέμα πατρότητα. Είναι ένας όρος σεβαστικός, ένας όρος αγαπητός. Μακάρι να έχουμε καλούς πατεράδες, να το πω έτσι πολύ απλά, για να έχουμε και καλά πρότυπα αλλά και καλύτερα παιδιά.
0: Εγώ να σας κλείσω με αυτό που ακούγεται εκεί στο... την ώρα που βαπτίζεται ο Ιησούς στον Ιορδάνη. «Συ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Υιός ο Χριστός, αγαπητός Υιός, ο Πατήρ στον ουρανό και ο Υιός θυσία για μας. Επομένως αυτό είναι το πρότυπο της πατρότητος. Και ο Πατήρ συνεπής και ο Υιός συνεπής στο θέλημα του πατρός. Μακάρι ο καθένας μας να προσπαθεί να είναι συνεπής στο ρόλο του.
1: Ευχαριστούμε και εσάς λοιπόν, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε και τους φίλους ακροατές που μείναν σταθερά εδώ στην εκπομπή μας μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Άβλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.
1: Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου, κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

Ο Σολωμός έδωσε αυτή τη συμβουλή στον εαυτό του. Κάμε ώστε ο μικρός κύκλος μέσα στον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη να ξεσκεπάζει εις την ατμοσφαίρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας. Για την υλική θέση, όπου αξίζει τόσο για εκείνους όπου θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους όπου θέλουν να την αρπάξουν. Και για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητος. Τι ουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. Ιδέ στον Προμηθέα και εν γέννη τα συγγράμματα του Εσχύλου. Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος όπου την έχει κλεισμένη. Τι ουτοτρόπος από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θέλει εύγουν οι μεγάλες ουσίες.

το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο. Κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο. Και από που χαράζει.

Como λαλιά πολλή ώρα βρίσκεται και ο κόσμος

φράζει τα έθνη σκιασμένα. Θεό, πείνα και φρίκη δεν σκούζει σκυλί.

Είναι Ιούλιος του 1825. Πάνε 3 μήνες και περισσότερο που οι μεσολογγίτες είναι κλεισμένοι στη μικρή τους πολιτεία και οι μέρες περνούν η μία απαράλλαχτα ίδια με την άλλη. Μαυρίλα, ντουφεκίδι, καπνός, ασταμάτητος αγώνας. Από τις 15 του Απρίλιο και ταχύς πολιορκεί το Μεσολόγγι και αγωνίζεται να το πατήσει. Μπαίνοντας μέσα στην Ιερή Πόλη, μια μονάχαδρα σκελιά πιστεύει θα βάλει το πόδι στην Πελοπόννησο. Και εκεί σχεδιάζει να συνενώσει τα σχέρι του με το Ιμπραήμ. Και οι δυο μαζί σε ρασκέριδες τότε θα τραβήξουν για την Αθήνα, θα υψώσουν τα φλάμπουρά τους στην Ακρόπολη, θα ξαναβυθίσουν στην τυραννία τους γιαούριδες που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι σε τέτοια αυτοκρατορία. Ο Ιμπραήμ πιστεύει πως τούτο το όνειρο δεν θα αργήσει να το κάνει πραγματικότητα. Όσο σκληρό καρύδι και αν φαίνονται τούτοι μεσολογγίτες, πού θα του πάνε? Ένας φράχτης είναι το φρούριό τους και ζήτημα ημερών είναι να το περάσει. Πραγματικά, ένας φράχτης ήταν το Μεσολόγγι. Ένας φράχτης όμως που θα του παίρνε πολιορκία ένα ολόκληρο χρόνο για να το περάσει και που θα έγραφε μια από τις ηρωικότερες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας.

21 Ιουλίου 1825. Ξημερώματα. Η Αυγή δεν έχει στείλει ακόμη στον ουρανό τα ρόδινα χρώματά της. Η φρουρά του Μεσολογγίου, ταμπουρωμένη πίσω από το κάστρο της, ψευτοκοιμήθηκε και απόψε, όπως και χτες, προχτές και τις προάλλες. Ο σκληρός αγώνας έχει τσακίσει τους αγωνιστές. Όμως τη θυσία την έχουν αποφασίσει. Τα για τους χώματα, πόδι εχθρικό να μην πατήσει. Τούτο το κάστρο προστατεύει τη μικρή πολιτεία από τη μεριά τη μία, που δεν βρέχεται από θάλασσα. Είναι ένα τείχος ψηλό, 2 με 3,5 μέτρα, που σε όλα τα κέρια σημεία του έχει χτισμένους προμαχώνες. Ντάπιες τις λέει ο λαός και τους έχει δώσει διάφορα ονόματα. Τώρα κοντά μάλιστα ο μηχανικός είπε και φτιάξανε πιο μέσα και δεύτερους προμαχώνες στα πιο επικίνδυνα μέρη, σκάβοντας πάλι ένα βαθύ χαδάκι με νερό ανάμεσα στο τείχος και στους αντιπρομαχώνες. Θα τους χρησιμοποιήσουν σε έκτακτη ανάγκη οι υπερασπιστές, υποχωρώντας από τους πρώτους. Μήπως η λαχτάρα κρατάνε ορθό το κάστρο τους 3 μήνες τώρα τα λιονταρόκαρδια παλικάρια, και η καινούργια μέρα που έρχεται, ποιος ξέρει αλήθεια τι θα τους φέρει, τι θα τους πάρει.

εμείς το γλυκοχάραμα Σάλπιγγες. Ο εχθρικός στρατός σε παράταξη, έφοδος. Οι αγωνιστές μας, κορμιά μπαρουτοκαπνισμένα με μάτια κατακόκκινα από την ξαγρύπνια και από την έννοια, τρέχουν καθένα στη θέση που τάχτηκε να υπερασπίσει. Και ξαφνικά, μια δυνατή έκρηξη συγκλονίζει ολόκληρη την ιερή πόλη, ενώ η ντάπια Τερίμπιλε πνίγηκε στις φλόγες από λαγούμι που ανατινάζουν οι εχθροί κατά από τα θεμελιά της. Οι υπερασπιστές του κάστρου παραβγαίνουν ένας τον άλλο στη λεβεντιά και στον ηρωισμό. Αδειάζουν τα ντουφέκια τους και πάλι τα ξαναγεμίζουν. Μα τι να σου κάνουν, οι εχθροί είναι τόσοι πολλοί, ενώ οι μεσολογγίτες λιγοστοί. Φαντασμένοι οι Τούρκοι ορμάνε ακάθεκτοι, σκαρφαλώνουν, πιάνουν την Τερίμπιλε και υψώνουν 20 μπαϊράκια. Από τα ντουφέκια και τα κανόνια αντιλαλούν τα βουνά, οι πλαγιές, η θάλασσα. Μα το ίδιο γίνεται και στις ντάπιες του Νόρμαν, Μπότσαρη, Μακρύ. Και ένα γύρο τώρα αναμίζουν στο κάστρο οι Τούρκοι και σημαίες. Θαρρύς το μεσολόγγι έπεσε. Η φρουρά οπισθοχωρίστουσαν την προμαχώνες. Εξακολουθεί όμως να μείνεται με αυτοθυσία τέτοια που όμοια της δεν έχει γράψει η ιστορία. Οι Τούρκοι με αλλαλαγμούς χαράς για την νίκη όλο και περισσότεροι ορμάνε στα τείχη και ρίχνονται μέσα. Όμως να, βρίσκονται μπροστά στα πρόσμενο εμπόδιο, στο γεμάτο νερό χαντάκι. Δεν βρίσκουν τρόπο να το περάσουν, σαστίζουν και γυρεύουν να γυρίσουν πίσω, ενώ πλήθος άλλοι ξεφαντωμένοι βρίσκονται μέσα. Οι πολιορκημένοι δεν τους δίνουν το χρόνο. Από τους καινούριους τους θέσεις τους χτυπάνε και καμιά ρηξιά δεν πάει στα χαμένα. Απ' έξω οι αρχηγοί τους, οι Τούρκοι, φανατίζουν τα μπουλούκια τους, τους εμψυχώνουν, τους τάζουν. Μα η ιστορία έγραψε υπέρ των Ελλήνων το τέλος αυτής της μάχης και την έκρινε σαν την πιο λαμπρή της φρουράς εκείνη τη χρονιά. Και αλήθεια, αυτή η νίκη ξαναζωντάνεψε μέσα στα στήθια των αγωνιστών την ελπίδα της λευτεριάς. Τους έδωσε μια ανάσα και το κουράγιο να αντέξουν άλλους τόσους μήνες σκληρού αγώνα.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμων.
1: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5:30 το πρωί έως τις 10:30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1:30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7:30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

0: 12ο τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατά άκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και ενισχύεται.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Σήμερα που είναι Τρίτη. Και το ημερολόγιό μας λέει 21 Ιουλίου. Ξέρετε παιδιά, έβλεπα το ημερολόγιο και σκεφτόμουνα. Το καλοκαίρι μας είναι πολύ αγιασμένο. Είναι γεμάτο Αγίους. Σκεφτείτε ότι φέτος, 1η Ιουνίου, γιορτάσαμε και το Άγιο Πνεύμα. Γιορτάσαμε ουσιαστικά την Αγία Τριάδα, τον Θεό μας. Ξεκίνησε με φώτιση το καλοκαίρι. Μακάρι έτσι να συνεχίζεται. Μες τον Ιούνιο είχαμε και τη γιορτή των Αγίων Πάντων. Είχαμε τη γιορτή της Αγίας Μάρθας και της Αγίας Μαρίας, που ήταν οι αδελφές του Αγίου Λαζάρου. Είχαμε τη γιορτή του Αγίου Βαρθολομαίου, που γιορτάζει και ο Πατριάρχης μας. Είχαμε τη γιορτή του Αγίου Αυγουστίνου, μεγάλος και αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Είχαμε τη γιορτή, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, παιδιά, για τον οποίο ο Χριστός μας είπε ότι άλλος δεν γεννήθηκε πάνω στη γη ανώτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και προφήτη του Χριστού μας. Επίσης γιορτάσαμε τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, αλλά και τους 12 τους Αποστόλους, τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Ο Ιούλιος ξεκίνησε με τη γιορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Ελπίζω όλοι να ευχήθηκαν για υγεία μέσα στον Ιούλιο με τους Αγίους γιατρούς που γιόρταζαν την 1η του μηνός.

γιορτάσαμε την Αγία Κυριακή, την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εφημία, την Αγία Μαρίνα, χθες τον προφήτη Ηλία. Και έχουμε να γιορτάσουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Παντελεήμονα, την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο, την Αγία Χριστίνα. Και όταν μπήκε ο Αύγουστος, θα γιορτάσουμε καταρχήν την Παναγία μας. 15 μέρες θα προετοιμαζόμαστε για τη γιορτή της. Θα γιορτάσουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Θα γιορτάσουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Άγιο Διονύσιο παιδιά της Ζακύνθου, τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα, τον Άγιο Αλέξανδρο. Και πόσους άλλους Αγίους, μικροί μου φίλοι. Είναι αγιασμένο το καλοκαίρι μας. Ας προσπαθούμε κι εμείς με τη συμπεριφορά μας, μικροί μου φίλοι, να μην στεναχωρούμε τους Αγίους που γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Γιατί τόσοι Άγιοι γιορτάζουν, αν και η δική μας καθημερινή προσπάθεια, ο δικός μας καθημερινός αγώνας γίνεται για τον αγιασμό μας, για να γίνουμε και εμείς Άγιοι, τότε το καλοκαίρι μας θα περάσει, παιδιά, αγιασμένο. Πολλά σας είπα σήμερα. Πάμε στο διήγημά μας.

0: Ο Μωζέ εξαφανίστηκε τρέχοντας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούσαμε τις ροδές του αυτοκινήτου να γλιστρούν με φόρα στο χωματινό δρόμο. Δεν καθυστέρησαν να φανούν και ο Μουλόζη με τον Πάπα. Η μάμα χαιρέτησε τον Μουλόζη με σεβασμό. Αυτός με επισημότητα πλησίασε τον άρρωστο, τον εξέτασε αρκετά και μετά ζήτησε να δει τα μανιτάρια. Τα παρατήρησε και μόνο τότε κούνησε το κεφάλι του δεξιά και αριστερά. Σημάδι πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτε.
1: Είναι αργά. Το δηλητήριο άλλαξε το χρώμα του προσώπου του. Οι άγγελοι του ύπνου θα τον παραδώσουν στον άγγελο του θανάτου.
0: Ένας λυμός ξέφυγε από τον Πάπα.
2: Απάνω, απάνω.
0: Όχι, όχι, έκλαιγε και έλεγε φέρνοντας τα χέρια στο κεφάλι του. Δεν το χωρούσε το μυαλό του. Η Κυλόκο και η Μαρία σκούπιζαν τα δάκρυα από τα μάτια τους. Ο Μουλόζη έφυγε κουνώντας το κεφάλι του προς τον Μπάμπα Νεκτάριο ως ένδειξη χαιρετισμού. Ο Μπάμπα τον αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο. Σαν απομακρύνθηκε ο Μουλόζη, ο Μπάμπα πήγε προς τον Πάπα και τον ακούμπησε συμπονετικά στην πλάτη.
1: Ησύχασε. Θα έρθει ο γιατρός. Η επιστήμη έχει προοδεύσει. Υπάρχουν φάρμακα που σώζουν τους ανθρώπους. Ο Μωζέ δεν θα αργήσει.
0: Εγώ ευχόμουν να έχει προοδεύσει στα αλήθεια η επιστήμη και να μην ήταν μόνο λόγια παρηγοριά στον Πάπα του μελέτη. Περιμέναμε με αγωνία να ακουστεί το μουγκριτό της καμιονέτας. Η ώρα περνούσε. Ο μελέτιος εξακολουθούσε να φαίνεται σαν νεκρός. Στην πόρτα φάνηκε ο Χριστόφορος. Κουβαλούσε τη μαύρη βαλίτσα του Μπαμπά Νεκτάριου. Αυτή τη βαλίτσα την έπαιρνε πάντα μαζί του ο Μπαμπά όταν ταξίδευε. Περιείχε όσο χρειαζόταν για να κάνει τη θεία λειτουργία. Πολλές φορές είχε λειτουργήσει σε εκκλησία αχυροκαλύβα για να κοινωνήσουν οι λιγοστοί ορθόδοξοι κάποιου μακρινού χωριού. Τα μάτια του ήταν κόκκινα από το κλάμα.
2: Ολόκληρο το χωριό λέει πως ο Μελέτιος θα πεθάνει. Είναι αλήθεια?
0: Ρώτησε με τη φωνή του ραγισμένη ο Χριστόφορος. Έφταναν στα αυτιά μου όσα έλεγαν και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάναμε αυτή τη συζήτηση. Αφηρημένα έπεσε η ματιά του Μπάμπα στη βαλίτσα.
1: Α, την έφερες παιδί μου, Αξάντη.
0: Σηκώθηκε, την πήρε και την άνοιξε με προσοχή. Από μέσα έβγαλε ένα γυάλινο μικρό μπουκάλι. Το μπουκάλι είχε λάδι.
1: Το λάδι αυτό το έφερα από το Άγιον Όρος, εκεί που έμενα από 15 χρονών παιδί. Είναι από την καντήλα που καίει μπροστά στην εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Προστατεύει το μοναστήρι μας του Οσίου Γρηγορίου. Κάνει πολλά θαύματα η Αγία. Φεύγοντας από το Όρος την περασμένη χρονιά, μου το έδωσε ο Μπάμπα Νικόλαος για να σταυρώνω με αυτό όσους αρρωσταίνουν. Ο Μπαμπά Νικόλαος είναι μοναχός σαν και εμένα. Τον θυμάται ο Χριστόφορος. Έρχεται στο Κονγκό και μας βοηθάει από καιρό σε καιρό.
0: Μπάμπα, γιατί άφησες τον Μουλόζη να δει το μελέτη? Ξεχώρισα μέσα από τις ομιλίες τη φωνή της Κυλόκο.
1: Δεν θα επέτρεπα στον Μουλόζη, τον μάγο, να κάνει οποιοδήποτε μαγικό στο μελέτιο. Ξέρεις, Κυλόκο, στο χωριό που μεγάλωσα υπήρχαν οι πρακτικοί. Αυτοί ήταν κάποιοι άνθρωποι που γνώριζαν να θεραπεύουν μερικές ασθένειες με βότανα της φύσης, με βεντούζες στην πλάτη, αν ο ασθένης ήταν βαριά κρυωμένος, και άλλα που τους είχαν μάθει οι παππούδες τους. Την εποχή που δύσκολα βρισκόταν γιατρός, οι πρακτικοί είχαν αποδειχτεί χρήσιμοι. Αν ο Μουλόζη μπορούσε να βοηθήσει χωρίς μαγείες και χρησιμοποιούσε μόνο την πείρα τους στις δηλητηριάσεις, θα το δεχόμασταν. Τώρα που είστε χριστιανοί, πρέπει να διακρίνετε τι είναι ωφέλιμο και τι θα πετάτε στα σκουπίδια.
0: Ο γιατρός που είχε κάνει καλά και μένα από τη μαλάρια έφτασε επιτέλους στο χωριό. Πλήθος από παιδιά και μεγάλους τον ακολουθούσαν, φωνάζοντάς του να τρέξει γρηγορότερα. Τα μάτια του ήταν σκοτεινιασμένα και τα χείλη του σφιγμένα. Τον καλωσορίσαμε γεμάτη προσδοκία. Παρακολουθούσαμε κάθε του κίνηση. Δεν μιλούσε. Έπιασε το σφιγμό στο χέρι του άτυχου μελέτη. Όταν τελείωσε το χέρι έπεσε άψυχο. Άκουσε την καρδιά του με τα ακουστικά. Άνοιξε και τα δυο του μάτια που έκλεισαν αμέσως. Ζήτησε να δει τα μανιτάρια. Του τα έδειξαν.
1: Όπως το είπε ο Μωζέ, είναι οι άγγελοι του ύπνου.
0: Έτριψε με τα δάχτυλα τα μάτια του.
1: Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Εάν τον πηγαίναμε αμέσως, μόλις λιποθύμησε, στο νοσοκομείο ίσως τον ενέσωζαν. Εγώ δεν έχω τέτοιο φάρμακο στο σπίτι μου. Είναι ακριβό. Το τηλητήριο προχωρά στην καρδιά του ασθενή. Μόνο ο Μούγκου μπορεί πια να τον γλιτώσει. Ο Θεός.
0: Όσοι από τους ηθαγενείς κοίταζαν από την πόρτα το παράθυρο τον γιατρό και άκουσαν το αποτέλεσμα της εξέτασης, έφυγαν απελπισμένοι για να μεταδώσουν στο χωριό το θλιβερό νέο.
1: «Πόσος χρόνος το απομένει, γιατρέ?»
0: ρώτησε με σπασμένη φωνή ο Μπαμπανεκτάριος.
1: «Μέχρι το απόγευμα θα έχει φύγει»,
0: απάντησε λυπημένα και με βεβαιότητα ο γιατρός. Ο Μπαμπανεκτάριος κίνησε να πάει στη βαλίτσα του.
1: «Η δική μου επιστήμη είναι ο Θεός και οι Άγιοι».
0: Φόρεσε το πετραχύλι στο λαιμό του. Πήρε στα χέρια του ένα μικρό κόκκινο βιβλίο με προσευχές και στάθηκε όρθιος δίπλα στον μισοπεθαμένο φίλο μας. Όσοι ήμασταν στην καλύβα σηκωθήκαμε και σταυρώσαμε τα χέρια μας. Θα προσευχόμουν με όλη μου την καρδιά. Τόσοι άνθρωποι θα προσευχόμασταν. «Όπου υπάρχουν δύο και τρεις μαζί, εκεί θα είμαι κι εγώ», είπε ο Χριστός. «Εδώ σήμερα ήμασταν πολλοί. Θα φωνάζαμε δυνατά και θα άκουγε. Ο Μπαμπαλάζερος μου είχε εξηγήσει και ήξερα πως δυνατά δεν σήμαινε να βάλω τις φωνές. Μου είχε μάθει πως ο Μουτακατήφου, ο Απόστολος Παύλος, έγραψε σε ένα γράμμα σε φίλους του ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πως πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά το ρόχο Μουτακατήφου, το Άγιο Πνεύμα, παρακαλά μέσα μας με στεναγμούς που δεν εκφράζονται με λόγια». Ο Μπάμπα συνέχιζε την προσευχή. Η φωνή του με καθησύχαζε. Πριν το τέλος, έβρεξε ένα μπαμπακάκι με το λάδι της Αγίας Αναστασίας και σταύρωσε με αυτό το σώμα του μελέτη.
1: «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών».
0: Κάναμε το σταυρό μας. Η κυρία Χριστίνα κρατούσε ένα μαντίλι και σκουπίζε τα μάτια της. Εμείς τα σκουπίζαμε με την ανάποδη του χεριού μας. Δεν έμενε παρά να περιμένουμε. Η οικογένεια του μελέτη με τους Μουζούγκου, τους Λευκούς και τα υπόλοιπα παιδιά βγήκαν έξω να περπατήσουν. Έμεινα μόνος με τον μελέτη. Τον κοιτούσα μήπως και δω μια αλλαγή, μια μικρή κίνησή του. Τίποτα. Πέρασε έτσι λίγη ώρα. Για να μην μ' ακούσει κανείς, μιλήσα ψιθυριστά. «Δεν ξέρω, Θεέ μου, να κάνω προσευχή. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο μελέτης. Ποτέ δεν θα τον αφήσω όπως η πραγματική του μάμα. Δεν έχω κι εγώ μάμα και ξέρω πως είναι. Τώρα που βρήκαμε οικογένεια, περνάμε ωραία. Η Μισιώνα, η Ιεραποστολή είναι το σπίτι μας. Πώς θα κοιμάμαι όταν το κρεβάτι του θα είναι άδειο? Αν πάλι πρέπει να τον πάρεις μαζί σου, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, όμως εσύ θα τον έχεις αιώνια και εμείς τον θέλουμε για λιγότερο. Μόνο μερικά χρόνια μέχρι να μεγαλώσει. Και αν δεν είναι πολύ δύσκολο, κάνε να γεράσει. Να γίνουμε κι εμείς μουζέ και τότε να έρθουμε κοντά σου όλοι μαζί. Αν δεν πιστείς και τον θέλεις επειδή κάνει καλή παρέα, τι να πω? Και ακόμα, όταν τον έχεις μαζί σου, κάνε τον να είναι ευτυχισμένος επειδή εδώ στεναχωριόταν. Όταν φτάσει, μην μπερδευτείς. Είναι το παιδί με το άρρωστο χέρι, αυτό που δεν έχει δάχτυλα. Μπορεί να το κρύψει επειδή ντρέπεται. Γι' αυτό ψάξε τον καλά. Σε παρακαλώ. Αμήν».

Πολύ καιρό έχουμε να σας κάνουμε καντάδα και έτσι σήμερα καλύψαμε αυτό το κενό. Ζακυνθινή ήταν αυτή που ακούσαμε και αναγνωρίσιμη από το μουσικό ύφος και την αρμονία που βασίζεται στο σεκόντο. Δρομικά τραγούδια γενικά, δηλαδή πατινάδες, υπήρχαν πολλές. Ακούμε τώρα μία από τη Σαμοθράκη.

Όμως φύσηξε βοριάς και αέρας και μας έβγαλε στη Νέα Κεσάνη της Ξάνθης, ένα αμιγώς προσφυγικό χωριό, που βεβαίως τραγουδάει.

Το τραγούδι που ακολουθεί το αγαπάτε σίγουρα και το ξέρετε από νεότερες εκτελέσεις του, παρόλο που έτσι κι αλλιώς είναι σύγχρονο, παραδοσιακού τύπου βέβαια. Εμείς σας έχουμε την εκτέλεση με τον Παύλο Γαβρίλη.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου. Άνθρωπος προσευχής. Συνεχής συνομιλία με το Θεό. Το πρωταρχικό έργο της ζωής του Οσίου Αμφιλοχίου ήταν η διαρκής θεία αναζήτηση διαμέσου της προσευχής. Από τα πρώιμα νεανικά του χρόνια πεινούσε και διψούσε για το Θεό και τον συναντούσε μέσα από την διαρκή προσευχητική επικοινωνία μαζί του. Ό,τι κι αν έκανε, μεγάλο ή μικρό, όπου και αν βρισκόταν, ζούσε την παρουσία του Θεού και δεν σταματούσε τη συνομιλία μαζί του. Η προσευχή ήταν ανάγκη της ψυχής του, τόσο βασική και τόσο φυσική, όσο και η αναπνοή του. Προσευχόταν βουβά με το κομποσχήνι που πάντα κρατούσε στο χέρι. Όταν μιλούσε, όταν εξομολογούσε και όταν συμμετείχε στην ακολουθία ή άκουγε μία ανάγνωση. Κάποιες φορές ψιθύριζε «Ω Θεέ μου, ω Βασιλιά μου» ή «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν». Άλλοτε έμοιαζε με φωνή οδύνης και πόνου που ζητά τη Θεία Βοήθεια και άλλοτε με τραγούδια ευγνωμοσύνης στη Θεία Μεγαλειότητα. Η προσευχή μετασίωνε το πνεύμα του και φώτιζε την κατανυκτική σοβαρότητα του προσώπου του με την ευφροσύνη της καρδιάς του, γιατί όπως ανέφερε Όσιος Ιωάννης της Κλίμακας, αυτοί που φτάνουν στα μέτρα της τελειότητας τυλίγονται με το φόρεμα της ταπεινώσεως και της αγαλιάσεως και φωτίζονται από το Θείο Φως. Κάποια φορά η αδερφή Ευσεβία θέλησε να μιλήσει με τον Άγιο Γέροντα για κάποιο θέμα. Χτύπησε την πόρτα του κελιού του λέγοντας «Ευλογείτε», αλλά δεν πήρε καμία απάντηση. Επειδή ανησύχησε μήπως του συνέβη κάτι, άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα και αντίκρισε ένα θαυμαστό θέαμα. Το πρόσωπο του Αγίου, καθώς καθόταν στην πολυθρόνα, εξέπεμπε ένα υπερκόσμιο φως. Είχε μεταφερθεί σε μια άλλη πραγματικότητα και δεν αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε γύρω του. Η αδερφή τότε συγκινημένη αποχώρησε διακριτικά για να μην διακόψει την θεία εμπειρία του. Ο νους του Αγίου, εχμαλωτισμένος από τον θείο έρωτα, αποζητούσε τον συνεχόμενο αγαπητικό διάλογο με τον πεφιλημένο του Ιησού. Και γι' αυτόν τον λόγο από τον επίγειο βίο του απολάμβανε το προήμιο της αγιοπνευματικής αγαλίασης που ζουν οι Άγιοι μέσα στο φως της Βασιλείας των Ουρανών. Η σεβαστή ηγουμένη της Μονής μας, γερόντισσα Χριστονύμφη, όταν κάποτε με την προτροπή του στάθηκε να προσευχηθεί μαζί του στο κελί του, βρέθηκε έκπληκτη μπροστά σε μία ιερή εμπειρία πνευματικής του ανάτασης. Μας διηγείται ότι είδε τον Άγιο Μετέωρο υψωμένο ένα μέτρο περίπου από το έδαφος, μέσα σε ένα φωτεινό νέφος, με αλλοιωμένο το πρόσωπό του από την θεϊκή έκσταση. Τότε ξαφνιάστηκε και αναφώνησε. Εκείνη τη στιγμή Όσιος συνήλθε από τη θεωρία του και την παρακάλεσε να μην πει πουθενά τίποτε από όσα είδε. Πραγματικά τήρησε την εντολή του μέχρι

την τελευταία του. Η κυρία Μαρίκα Κουφάκη αφηγείτο την εξής εμπειρία. Παρακαλούσα πολύ το γέροντα να μου επιτρέψει να μείνω μαζί του στο δωμάτιο κατά την ώρα της ιδιαίτερας του προσευχής. Κάποτε το πέτυχα. Κάθισε εκείνο σε μία πολυθρόνα και εγώ σε μία καρέκλα. Πήρε στο χέρι του το κομποσχήνι του και προσευχόταν. Σε λίγη ώρα ο γέροντας έφυγε από το δωμάτιό του. Ένιωθα ότι δεν ήταν εκεί. Με κατέλαβε τέτοιο δέος μπροστά στην αγιότητά του που σούρωσα στη γωνιά. Όταν ύστερα από αρκετή ώρα επανήλθε από αυτή την κατάσταση, με είδε και μου λέει: «Εδώ είσαι?» «Φοβάμαι», του λέω. «Τι φοβάσαι?» με ρωτά. Τότε του αποκρίνομαι: «Για άλλη μια φορά κατάλαβα ότι υπηρετώ Άγιο. Ευλογημένη, ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψετε. Εσύ βέβαια δεν χάνεις το μισθό σου, αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που νομίζεις». Ένα καλοκαίρι που βρισκόταν στο Χριστό, τον επισκέφθηκε μία πνευματική του κόρη. Με την προτροπή μιας αδερφής τον πλησίασε για να του προσφέρει ένα ποτήρι νερό. «Γέροντα, σας έφερα νερό», του είπε. Όμως δεν πήρε καμία απάντηση, ούτε γύρισε να την κοιτάξει. Δεν κατάλαβε την παρουσία της, ούτε άκουσε τη φωνή της. Εκείνη του μίλησε για δεύτερη φορά, αλλά και πάλι παρέμεινε ασάλευτος, ατενίζοντας κάπου μακριά, ακαθόριστα. Τότε απομακρύνθηκε, γιατί δεν ήθελε να διακόψει την ιδιαίτερη εσωτερική του κατάσταση. Αργότερα, όταν αντιλήφθηκε ότι ο Άγιος επανήλθε, το ρώτησε διακριτικά τι συνέβαινε προηγουμένως. «Παρακολουθούσα λειτουργία στον ουρανό», της αποκρίθηκε.

Η προσευχή του ανθοφορεί στην ησυχία. Με την καθαρή λοιπόν προσευχή, η ψυχή του αποκτούσε φτερά για να πετάξει προς το Θεό και να ικανοποιήσει την βαθύτερη έφεσή της, την καρδιακή ένωση μαζί του, αυτήν που βίωνε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού Ιωάννης, ο μεγαλύτερος καρδιολόγος των αιώνων, όπως ο Όσιος τον αποκαλούσε. Επειδή σκύβοντας στο στήθος του Ιησού, άκουσε τους χτύπους της αγαπητικής καρδιάς του. Μέσα στην ησυχία, χωρίς το πρόσκομα των εξωτερικών θορύβων, Όσιος αφουγκραζόταν τους παλμούς αυτής της αγάπης καθαρότερα, και έτσι η δική του καρδιακή παλμή συντονίζονταν καλύτερα με αυτούς του νυμφίου της ψυχής του. Η αγάπη του προς το Θεό γεννούσε και την αγάπη του για τη σιωπή. Ο γέροντας Γρηγόριος αφηγούνταν ότι κατά την περίοδο της νεανικής αναστροφής του με τον Όσιο, κάποιες φορές παρέμενε 3 ως 4 ώρες κοντά του χωρίς να συνομιλούν. Μόνο το κομποσχήνι γύριζε στα γερασμένα του δάχτυλα. Όταν σουρούπωνε, του έλεγε «Ωραία δεν ήταν». Το συντέριασμα της εσωτερικής του γαλήνης με την εξωτερική ησυχία επέτρεπε στην ψυχή του να απολαμβάνει τον εναγκαλισμό της αγάπης του Θεού. Η αναγνώριση της αξίας της ησυχίας από τον Άγιο γίνεται φανερή και από το γεγονός ότι εισηγήθηκε στους πατέρες της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου να αγοράσουν τα σπίτια που είχαν οικοδομηθεί γύρω από τα τείχη του μοναστηριού, ώστε η προσοχή των μοναχών κατά τη διάρκεια της προσευχής τους να μην διασπάται από τον θόρυβο των ενίκων τους. Φρόντισε μάλιστα να κατεδαφιστούν και στη θέση τους να φυτευτούν πεύκα. Η δυτή αγάπη του Οσίου Αμφιλοχίου προς το πρόσωπο του Κυρίου του και την εικόνα του, τον άνθρωπο, ήταν ο κινητήριος μοχλός της προσευχής του, η προϋπόθεση και το τέλος της. Γι' αυτό έλεγε ότι η προσευχή χωρίς την αγάπη είναι σαν το πουλί που το βλέπεις καλό και όμορφο, όμως είναι χωρίς τερά και δεν μπορεί να πετάξει. Με την προσευχή του αγκαλιάζει νοερά όλα τα παιδιά του. Δεν είναι όμως κλεισμένος στον μικρό κόσμο της στενής πνευματικής του οικογένειας, αλλά ανοίγεται αγαπητικά στα πέρατα της οικουμένης. Γονιπετής προσευχήθην στο Χριστόν της Θείας Ευχαριστίας δια σας όλους τους διαμένοντας εις τας Αθήνας, μικρούς και μεγάλους, δια τους ευρισκομένους εις το εξωτερικό, Γαλλίαν και Κωνσταντινούπολιν, δι' όλους τους ευρισκομένους παντού, δι' όλους τους νέους, τους γνωστούς και αγνώστους, τους αγωνιζομένους υπό την σημαίαν του Χριστού, δια τους εχμαλώτους και τους ευρισκομένους προς εκτέλεσιν, καθώς και δια τους νέους και της νέας που κρατούν τον σταυρόν της Παρθενίας, αναφέρει σε επιστολή του. Κατάρτισε μάλιστα ένα πρόγραμμα ημερονικτίου προσευχής επιστρατεύοντας κάποια από τα πολυάριθμα πνευματικά του παιδιά. Το ευρύ φάσμα των ετοιμάτων της ακίνητης αυτής προσευχής που περιελάμβανε τόσες διαφορετικές ομάδες ανθρώπων φανέρωνε το πλάτος της πλούσιας αγάπης του και οργάνωσε το ορολόγιο πρόγραμμα της 24ωρου προσευχής ως εξής. Προσευχή καθόλων το ημερονύκτιον 5 Δευτέρου 1957. Μία με δύο μετά μεσημβρίαν
Στυλιανή Μαυράκη, δια τα Ορφανά και τα Σχήρας. 2 με 3 μετά μεσημβρίαν, Στυλιανή Μαυράκη, δια τους βλασφήμους να παύσουν να βλασφημούν. 3 με 4 μετά μεσημβρίαν, Στυλιανή Μαυράκη, δια τους μη έχοντας εργασίαν. 4 με 5 μετά μεσημβρίαν, Ελευθερία Μουρτσανού, δια τους δασκάλους και μαθητάς. 5 με 6 μετά μεσημβρίαν, Ουρανία Μουρτσανού, δια τους φυλακισμένους και αγωνιζομένους δια την ελευθερία. 6 με 7 μετά μεσημβρίαν, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, δια τα παραστρατημένα παιδιά και τους κλονιζομένους ηθικός. 7 με 8 μετά μεσημβρίαν, Ευρυδίκη Μουρτσανού, δια τους μοναχούς και τας μοναχάς, ή να προαχθούν πνευματικώς. 8 με 9 μετά μεσημβρίαν, Ελένη Πετράκη, δια τους πτωχούς, αστέγους και πρόσφυγας. 9 με 10 μετά μεσημβρίαν, Μανολάκη, δια τους ταξιδεύοντας, ξενιτεμένους και οδηπορούντας. 10 με 11 μετά μεσημβρίαν, Ζαχαρένια, δια τους Ιεραποστόλους, άνδρας και γυναίκας. 11 με 12 μετά μεσημβρίαν, Μεξονύκτιον, δια τους μη προσευχομένους και εκκλησιαζομένους. 12 με 1 προ μεσημβρίας, Στυλιανή, δια τους αδυνάτους εις την πίστην. 1 με 2 προ μεσημβρίας, Στυλιανή, δια τους αθέους και ασεβείς να προσέλθουν εις τον Χριστόν. 2 με 3 προ μεσημβρίας, Στυλιανή, δια τους βασιλείς, προέδρους και υπουργούς να διευθύνουν χριστιανικώς. 3 με 4 προ μεσημβρίας, Χριστίνα, δια τους ιερωμένους να εκτελούν ευσεβώς τα καθήκοντά των. 4 με 5 προ μεσημβρίας, μοναχέ Ευαγγελισμού, όπως ο Κύριος παρουσιάσει ποιμένας και μοναχούς με ευσέβεια. 5 με 6 προ μεσημβρίας, μοναχέ Ευαγγελισμού, όπως παρουσιαστούν μοναχέ με προσευχήν και έμπνευση. 6 με 7 προ μεσημβρίας, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, δια την ένωση των εκκλησιών. 7 με 8 προ μεσημβρίας, Μαρία Κουφάκη, δια τους ασθενείς και ενθλίψεσιν όντας. 8 με 9 προ μεσημβρίας, Ιωκάστη, δια τους αμαρτωλούς και κινδυνεύοντας ηθικώς. 9 με 10 προ μεσημβρίας, Ιωκάστη, δια τους ιατρούς, νοσοκόμους, φαρμακοποιούς να ζουν ευσεβώς. 10 με 11 προ μεσημβρίας, Άννα Ζερβού, δια την ειρήνευση των χριστιανικών οικογενειών. 11 με 12 μεσημβρινή, Άννα Ζερβού, δια την ειρήνευση του κόσμου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

καλοκαίρι, αγαπητοί μας φίλοι, και η γη ζέστανε. Αλάφρωσε τα μέλη μας μαζί και την ψυχή μας που ζητά να δραπετεύσει από την φυλακή του μόχθου της. Όσο κι αν μας λιγόστεψαν το έχει μας, όσο κι αν πλέον δεν αντέχουμε ή μάλλον επειδή πια δεν αντέχουμε, όλοι θα νοσταλγούμε διακοπές, έστω για λίγο, έστω με ελάχιστα, έστω κάπου κοντά. Διακοπές που φέτος τέτοια πολυτέλεια. Μα ίσως και καλύτερα, λένε κάποιοι. Αυτό το καλοκαίρι είναι σκέτος πειρασμός. Το καλοκαίρι, πειρασμός. Πίσω από αυτήν την πρόταση, φίλοι ακροατές, που την ακούω από μικρό παιδί, κοιτάζω θλιβερά εικόνες της φθοράς, ξεγυμνωμένα μέλη στις ακρογιαλιές, νύχτες που δεν γνωρίζουν εξημέρωμα, λάχνα λυκνίσματα στις αγκαλιές του εφήμερου. Όμως εγώ μετρώ αντίστροφα. Φιλομετρώ πάνω στο ημερολόγιο το καλοκαίρι της χαράς. Είναι σημαδεμένο από αγαπημένα ονόματα. 12 Αποστόλων, Κυριακής, Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, Παρασκευής, Παντελεήμονος του Ιαματικού, Διονυσίου του Ενζακίνθο και Κοσμά του Ετωλού. Την ώρα που ο κόσμος ευτελίζει το ανθρώπινο μου πρόσωπο στην αχαλήνωτη ραστόνη του καλοκαιριού, η Εκκλησία του Χριστού το αναβιβάζει ως την αγιότητα και μου προσφέρει σε αντίστοιξη εικόνες της αγνότητας για να μπορώ να επιλέγω αλλιώτικα τόπο, προορισμό και Άγιο. Στις 22 Ιουλίου φεγκοβολούν του Αιγαίου οι Εσχατιές. Ηχείος, ο λεμονανθός του Αρχιπέλαγους, ευωδιάζει ακόμα πιο πολύ. Τεινάζει η πέτρα της λουλούδι και αγίασμα. Είναι τα θυμητάρια της Αγίας της, ανάβλισμα από το αίμα της στο βράχο που την έκρυψε αγνή. Παίρνουν οι χιώτες φαναράκια και κεριά και σκαρφαλώνουν στη Βολισσό να πούν στους ουρανούς πως είναι η γη τους Λάρνακα. Τα κύματα μέσα στη νύχτα ταξιδεύουν τη Μαρκέλα στα δοξαστικά απέναντι και από τα καμπαναριά του Αγίου Ραφαήλ καλημερίζει την Αγία η μικρή της αδελφή. Είναι η Ειρήνη, η 12χρονη νυφούλα του Θεού. Πριν την αγγίξουν χέρια ανθρώπινα, ντυμένη στα λευκά της αθωότητας και στο αιμάτινο στεφάνι της αγάπης της, τη διάλεξε ο παντοτινός αγαπημένος των ψυχών. Τώρα υποδέχεται στα αρχονταρίκια της εμάς, τους κουρασμένους νοσταλγούς της αθωότητας, και μας κερνά κάθε πρωί άρτο και ίνο ζωής. Κάθε πρωί σημαίνει ευλογημένη Βασιλεία του Θεού στα ιερά θυσιαστήρια του Αγίου Ραφαήλ.

Ο Ιούλης βιάζεται και κατεβαίνει μεσοπέλαγα στα κοριτσάκια του Αιγαίου, τα πανέμορφα, που τα σπηλώνει η ξενόφερτη αμαρτία μας. Έχουν αλόκοτη ρυθμή στις παραλίες τους, μα στις ειρηνεμένες κορυφές ανάβουν όλα τα ξοκλήσια της Αγίας Παρασκευής. Αμέτρητα μικρά πανηγυράκια στις Αγίας της Αυλής, που μας χαϊδεύουν με γαλήνη την ψυχή. Μια μέρα ύστερα φορατά γιορτινά της των Κυκλάδων η αρχόντισσα, που πάντοτε θα λύνουν τα μαλλιά της οι αέριδες. Χορεύει τα περήφανα καράβια της η Άμβρος στα νερά και γίνεται ένα ποτάμι ανθρώπινο που λιτανεύει τη θαυματουργούσα κάρα του Ιαματικού Μεγαλομάρτυρα. Η ανθρώπινη οδύνη οικετεύει τη στοργή των ουρανών.

Λίγες ημέρες ύστερα, οι ορφανεμένες μας καρδιές θα γονατίσουν στη μητέρα του Θεού. Ξημέρωσε ο Αύγουστος. Ανάβει το καντήλι στη μορφή της Παναγιάς και γίνονται τα 15 δειλινά φωνές νηπίων που οικετεύουν το χάδι της. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μέσα στα δάκρυα ετούς της μικρής Αρακοστής, η Ελλάδα ετοιμάζει τη ζεστή της Πασχαλιά που τη βαφτίζει με αναρρύθμιτα ονόματα. Στην Τίνο περιμένει μεγαλόχαρη γονατισμένες προσευχές. Στην Αμοργό μας προσκαλεί σκαρφαλωμένη ανάμεσα ουρανού και γης η Χοζοβιώτισσα. Στους σιωπηλούς λειψούς η πονεμένη Παναγιά του Χάρου βαστάζει όλους τους σταυρούς μας στην αγκάλη της, δίπλα στο σταυρωμένο της παιδί. Η Οικοσιφήνισσα ανθίζει θαυματουργικά το κυπαρίσι της στη στέρφα στέγη του ναού να πεισματώσει την ελπίδα μας. Στη Μαλεβή αλάφιασε ο Αύγουστος να αναμετράει Παναγιές. Ίδρωσε το σταφύλι του. Σε ένα νησί αναπαυμένο στο σαπφύρινο Ιόνιο η γιορτή μετρά διπλή. Τα χιά της Παναγιάς θα αφήσει το ερημητήριό του, το σκαμμένο με στη γη ο Άγιος Γεράσιμος. Θα περπατήσει στην Κεφαλονιά να υλοχαρίσει ομορφιά η έρημος του κόσμου μας.

Αύγουστος γλιστρά. Μετρά τις 24 ημέρες του. Το καλοκαίρι χαμηλώνει στο Ιόνιο, στο πιο ακριβό νησί. Σέρνει μια χρυσοκόκκινη ποδιά επάνω στα μπαλκόνια τα ζακυνθινά και σπαρταρά. Έξω από τη μεγάλη εκκλησιά έχουν συναχθεί με καρδιοχτύπη όλοι οι ζάκυνθος. Μια λέξη να τριχιάζει τα κορμιά. Ο Άγιος, ο Άγιος. Τα πλήθη σπαρταρούν όπως τα στάχια που λυκνίζονται στον άνεμο. Από τα σκαλοπάτια του ναού, άφθαρτος, ολοζώντανος μες στις βροντές των κανονιών και στον δακρύων της σιωπές, κατέρχεται ο Άγιος της στοργής. Φορά το πετραχύλι του, εκείνο που έπεσε επάνω στον φωνιά του αδελφού. Κλαίει η ζάκυνθος. Σχίζεται αυθόρμητα στα δύο για να περάσει ο πατέρας της να αγιάσει τα παιδιά του που απλώνουν τα χέρια τους. Τίποτα δεν ακούγεται. Μονάχα οι καρδιές. Ρίξε το πετραχύλι σου, φωνάζουν οι καρδιές. Ρίξε το πετραχύλι σου, πατέρα της στοργής, και αγκάλιασε. Κοίτα, ο πόνος περίσεψε. Δεν έχει άλλον τόπο η καρδιά να τον χωρέσουμε. Και ο Άγιος, εκείνος που αγάπησε, ρίχνει ξανά το πετραχύλι του επάνω στους κυμμένους ώμους μας. Ζεσταίνει η αφή τα πονεμένα μύχιά μας. Σκουπίζει την πληγή. Χαϊδεύει στοργικά τη σιωπηλή οδύνη μας.

Στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι τελειώνει μυσταγωγικά πάνω στα γόνατα ενός Αγίου του Θεού, σε ένα σφιχταγκάλιασμα με τη στοργή των ουρανών που δεν μπορούν οι λέξεις να χωρέσουνε. Θυμήθηκα νοσταλγικά εκείνο το γαλήνιο νησί που μου έδωσε δύο μέρες μόνο το πιο ευλογημένο καλοκαίρι όλης μου της ζωής και αναρωτήθηκα, ποιος είπε ότι στην πατρίδα μου το καλοκαίρι είναι πειρασμός? Το καλοκαίρι στην Ελλάδα μας σημαίνει αγιασμός, μοιράζει άρτος τον εσπερινό του με τα λαβιά Θεού στον όρθρο του. Γίνεται ένα πανηγύρι ατέλειωτο, ένα γαμήλιο τραπέζι με τους ουρανούς. Κερνά ξανά από το κρασί του θαύματος των αρχαγγέλων η κυρά και από τα μητρικά της χέρια πιάνονται στα χωροστάσια των κυμάτων μας οι Άγιοι. Απλώνουνε σε μας τα φωτεινά στεφάνια τους που κοινωνήσανε στα αγκάθια του σταυρού και μας καλούν να αφήσουμε και τους δικούς μας τους σταυρούς στα χέρια τους για να μας αντιδώσουν την ξεκούραση. Όπου κι αν είμαστε, μας περιμένουνε στα σπίτια τους αντίμαχα στο καλοκαίρι της θωράς.

ακόμα μας κρατήσουν φτωχικά οι πόλεις μας και τα χωριά, και πάλι, κι ίσως ακόμα πιο πολύ, μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι του Θεού, να στήσουμε τις θερινές σκηνές μας στο Θαβόρ, κάτω από τα ιερά σκηνώματα μιας εκκλησιάς λατρεύουσας, στις μνήμες των Αγίων μας, για να πλουτίζουν οι ψυχές μας ομορφιά. Σαν έρθει η στιγμή να κατεβούμε πάλι μες στην τύρβη της ζωής, να έχουμε δοκιμάσει μεταμόρφωση,

Ευλογημένο καλοκαίρι, φωτόλουστο, ελληνικό, ορθόδοξο. Γιατί μην το ξεχάσουμε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα μας δεν είναι πειρασμός. Της αγαπώς τον Θεό γίνεται αγιασμός, γιορτή να μεταλάβουμε παράδεισο. Αμήν.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες. Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30 όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου, πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Ασπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο Αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα. Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Λιάκος. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τα πρώτα του χρόνια στην πόλη της Σιάτιστας, αλλά και για την βυζαντινή και μεταβυζαντινή παράδοση της Θεσσαλονίκης όσον αφορά κυρίως το συνθετικό και μελοποιητικό έργο. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε την παράδοση των σύγχρονων χρόνων, αλλά και θα συζητήσουμε και για την σημερινή κατάσταση της πόλεως της Θεσσαλονίκης, την ψαλτική δηλαδή κατάσταση. Και φτάνουμε στον προηγούμενο αιώνα,
1: ναι,
0: τον αιώνα που τον ξέρουμε περισσότεροι με τους λεγόμενους δασκάλους τους μεγάλους που τους ζήσαμε οι περισσότεροι.
1: Πριν από τους δασκάλους αυτούς πρέπει να μνημονεύσουμε ότι υπάρχουν και πολλοί ψάλτες οι οποίοι μάλλον πέρασαν στην ανωνυμία.

0: μικρές Ασίας προς τα εδώ. Και μάλιστα, αν σκεφτούμε ότι τώρα έχουν τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, της Σμύρνης, ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να αναζητήσουμε λίγο συνδέσεις της Σμύρνης που υπάρχουν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολιτισμικό κέντρο. Χωράει όλες τις μουσικές παραδόσεις, είτε αυτά είναι από τα Βαλκάνια, είτε από την Ανατολή, είτε... Οπότε μπορούμε να τα αναζητήσουμε αυτά.
1: Παίρνουν τις επιρροές βαλκανικές ή ελληνικές?
0: Όχι. Δεν μπαίνουν. Βέβαια, το νέο σύστημα γραφής επέτρεπε μια τέτοια λογική, διότι αυτή είναι η σπουδαιότητα της νέας γραφής, του νέου συστήματος, ότι μπορείς με αυτό το σύστημα να καταγράψεις όποια μουσική θέλεις. Και αυτό ήταν ένα σπουδαίο γεγονός, γιατί έτσι έχουν καταγραφεί πολλά τραγούδια, αυτό που λέμε κοσμική μουσική. Έχουν καταγραφεί λοιπόν μουσικές παραδόσεις άλλων λαών με το δικό μας σημειογραφικό σύστημα, όταν εκείνοι δεν είχαν. Παραδείγματος χάρη, τώρα κάνουμε μια έρευνα και θέλοντας να καταγράψουμε αυτά που λέμε τουρκικά τραγούδια. Είναι τουρκικά, είναι οθωμανικά τραγούδια ή περσικά τραγούδια που υπάρχουν σε χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Που εκείνοι δεν είχαν ακόμα σημειογραφικό σύστημα και καταγράψαμε το δικό μας σύστημα. Έτσι, και αυτό έχει μια άλλη σπουδαιότητα που μπορούμε να το αναδείξουμε αυτό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους τους λαούς με τη δικιά μας σημειογραφία. Βέβαια, η παλιά κατέγραφε τα μουσικά σχήματα. Με τη νέα γραφή όμως καταγράφουν τα πάντα. Ό,τι ακούγεται είναι
2: αναλυτικό.
0: Τώρα, αν επηρεάστηκε η βυζαντινή μουσική, είναι λογικό. Είναι όταν κάποιος τραγουδάει, όταν κάποιος ψάχνει, ξέρω, μια μουσική, σαφώς κάπου θα επηρεάσει και την άλλη. Όμως νομίζω ότι το Πατριαρχείο, σαφώς με και τις απανταχούσεις που είχε βγάλει το 1881, που απαγόρευσε οτιδήποτε να ψάλλεται, παρά μόνο υπάρχουν συγκεκριμένα, διαφύλαξε αυτή την παράδοση της ψαλτικής.

0: να φτάσουμε και στο σήμερα ή μάλλον στο λίγο πιο πριν από εμάς, στην εποχή τότε και του Δημητρίου Σουλατζή και όλων αυτών των μεγάλων δασκάλων. Αυτοί γνωρίζουμε έτσι πού μαθήτευσαν, κυρίως τι επιρροές είχαν στα νεανικά τους χρόνια. Εντάξει, ο Καραμάνης ας πούμε ήρθε από...
1: Άμα το δούμε, θα δείτε ότι η παράδοση που υπάρχει τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δούμε επίσης ότι το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας έφερε μια σπουδαία παράδοση εδώ. Δηλαδή αυτή την Ελέα Καμαράδου με τον Γεωργιάδη και όλους αυτούς τους μεγάλους δασκάλους οι οποίοι ήταν δίδασκαν στην Αγία Αναστασία, όλοι αυτοί φέραν μια παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Του Ρεδεστινού και του Βινάκη και του Καμαράδου και όλων αυτών των διδασκάλων που πέρασαν μέσα από τις συνθέσεις τους στους επόμενους δασκάλους, όπως είναι ο Σοκράτης Παπαδόπουλος, που πολλά κείμενα του Σοκράτη Παπαδόπουλου χρησιμοποίησε ο Χρήσαντος. Ή επίσης και άλλων διδασκάλων, ξέρω εγώ, που μετέχουν μέσα στα βιβλία του Καραμάνη και του Ταλιαδόρου. Δηλαδή είχαν μια ανοιχτή διάθεση οι τρεις δάσκαλοι εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουν και στις θέσεις άλλων. Βέβαια όμως κυρίως χρησιμοποίησαν τις θέσεις του πρίγκου. Τα λειτουργικά του πρίγκου, το χοροδιακό χειρουργικό του πρίγκου, οι γραμμές του πρίγκου. Ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας η μορφή του πρίγκου για τη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο. Βέβαια υπάρχουν και οι καλαμαριώτες που λέμε, ξέρω εγώ, η σχολή του Λυκούργου του Πετρίδη. Ναι. Που έρχεται σε μια συνέχεια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι. Ή επίσης του Λευτέρη του Γεωργιάδη, που και εκείνος φέρνει μεγάλη παράδοση, καθότι ήταν και λαμπαδάρης του.
0: Άρχοντας λαμπαδαρίου, έτσι.
1: Έχει επίσης μια σπουδαιότητα, να προσέξουμε λίγο το εξής, ότι και ο Γεωργιάδης και ο Πετρίδης δίδασκαν το χοροδιακό είδος, όχι το σολιστικό. Δεν ήταν η λογική ότι μαζευόμαστε 10 άτομα, κάνουν 9 ισοκράτημα και ο ένας ψάλλει. Ψάλλουμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι και η πρακτική της Εκκλησίας μας. Η λατρεία μου, η αποχωρού ψαλμόδηση. Όχι σολιστικά. Αυτά είναι μια νεότερη παράδοση, λόγω της ανάγκης, λόγω των δυσκολιών, κατανοητό, αλλά δεν είναι η πρακτική της λατρείας μας. Δεν αναφέρεται δηλαδή σε κανένα χειρόγραφο ότι υπάρχει ο καλοφωνάρης για συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες στιγμές. Όλα τα υπόλοιπα είναι αποχωρούν. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επιστρέψει η ψαλτική παράδοση.
0: Γίνεται αυτό σήμερα?
1: Γίνεται. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο κάθε δάσκαλος. Αλλά πρέπει να γίνει. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση. Όλα αυτά δηλαδή που λέμε ως κλασικές συνθέσεις του Φωκαέα, του Γρηγορίου, του Κωνσταντίνου, δεν φτιάχτηκαν για να ψάχνονται από έναν. Δεν μπορούν να ψάχνουν, δεν μπορούν να αποδοθεί αυτή η μεγαλοπρέπεια από έναν.
0: Έτσι. Και βλέπουμε βέβαια τη διαφορά με τις σύγχρονες συνθέσεις που είναι όντως γραμμένες για έναν, για μονοδία.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει αυτή η διαφορά.
1: Και γίνεται μια καταγραφή του μέλους με πιο αναλυτική καταγραφή, με τα δίγουρα, ναι, και τα παρεστηγμένα και το ένα και το άλλο, που πρακτικά δεν μπορεί να τα ψάχνει ένας χορός. Έτσι. Ναι, πρέπει, ναι, να υπάρχει η κανονική γραφή. Ας το πούμε, η κλασική, η νέα γραφή, όπως μας παραδόθηκε από τους τρεις δασκάλους, ώστε να μπορούν να ακολουθήσει ο χορός, να ψάχνει ο χορός το μέλος.
0: Τώρα, έτσι, η σημερινή κατάσταση στη Θεσσαλονίκη πώς είναι? Δηλαδή, πολλές φορές αναρωτιόμαστε, βλέποντας και τους προηγούμενους δασκάλους που τους ζήσαμε, ότι είχαν ένα μεράκι, είχαν όρεξη πολύ, ζούσαν για τη μουσική. Τώρα, οι σημερινοί άνθρωποι είναι έτσι? Μπορούμε να πούμε ότι κι εμείς όντως ζούμε για τη μουσική, ότι έχουμε παιδιά, μαθαίνουμε τη μουσική, κάνουμε πράγματα πολλά όπως κάνανε και αυτοί?
1: Νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τότε υπήρχαν λίγοι δάσκαλοι, με πολύ ζήλο, δεν υπήρχαν βιβλία. Οπότε ήταν, να σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια μεταπολεμική, ναι, χρονική περίοδο, έτσι. Οπότε έπρεπε να γραφτούν βιβλία. Αυτό λοιπόν το, ας πούμε, υποτιθέμενο κενό ήρθε να συμπληρώσουν τα βιβλία του Καραμάνη. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η διάδοση. Ήρθαν να συμπληρώνουν τα βιβλία του Ταλιαδόρου, τα βιβλία του Χρυσάνθου, να αποτυπώσουν τη δικιά τους μουσική παράδοση. Και καλά κάνουν, διότι η μουσική δεν είναι ένα μουσιακό είδος, αλλά πάντα εξελίσσεται. Και αυτό είναι και το σπουδαίο αυτής της τέχνης, και έτσι πρέπει να γίνεται δηλαδή. Το θέμα είναι ότι η δικιά μας γενιά έχει όλες τις δυνατότητες. Έχει όλα τα βιβλία πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού και μόνο. Έτσι, δεν χρειάζεται να εξοδευτείς για να αποκτήσεις μια τεράστια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν πλέον τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα δεν δικαιολογούμαστε, ας το πούμε έτσι. Εγώ νομίζω, μετά από τόσα χρόνια που διδάσκω και στα ΟΔΙΑ αλλά και στο Πανεπιστήμιο, βλέπω ότι υπάρχει ζήλος. Και η νέα γενιά νομίζω θα μας δώσει πάρα πολύ έτσι, καλά παραδείγματα. Εκεί που υστερούμε ακόμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο κακό αυτό, είναι στην δημιουργία νέων συνθέσεων. Βέβαια, για να δημιουργήσει κάποιες νέες συνθέσεις θα πρέπει να δει τι έχουν γράψει οι παλαιοί. Και αυτό δεν είναι μια δικιά μου σκέψη, αλλά ο ίδιος ο Μανουήλο Χρυσάφης στη θεωρητική του πραγματεία περί των ενθερωμένων λέει ότι αν θέλεις να μελοποιήσεις, θα πρέπει να δεις πόσοι προγενέστεροι μελοποιήσαν. Για να υπάρχει μια συνέχεια και μια ομοούσια έτσι, ακολουθία σε σχέση με τα παλαιότερα. Διαφορετικά μπορούμε να ξεφύγουμε και να γράψουμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ψαλτική παράδοση. Επομένως, θέλει πρώτα μια καλή μελέτη των προγενεστέρων, δηλαδή του Πέτρου Πελοποννησίου, του Γερμανού Νέου Πατρών, αναφέρομαι δηλαδή σε 200-300 χρόνια πίσω, για να μπορέσουμε να δούμε μετά τις νέες γενιές να παράγουν. Όμως, νομίζω ότι και περισσότερα παιδιά ασχολούνται τώρα με τη βυζαντινή μουσική και πιο σοβαρά ασχολούνται. Δηλαδή, δεν δέχονται μια πληροφορία έτσι άκρητα, αλλά ψάχνουν, ερευνούν, βλέπουν τα χειρόγραφα, γιατί αυτό, γιατί όχι κάπως αλλιώς, γιατί όχι παραπέρα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και το ότι η ψαλτική παράδοση έχει περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτό έδωσε μεγάλη δυναμική στη μουσική ως τέχνη για να ερευνηθεί μέσα από τα χειρόγραφα και μέσα από όλο αυτό το πλούτο που μας έχουν παραδώσει οι δάσκαλοι. Επομένως, μπορούμε να ερευνούμε και το θεωρητικό μέρος καλύτερα και το μορφολογικό και όλα. Επίσης, πολλά συνέδρια που γίνονται. Επίσης, πολλά περιοδικά στα οποία γράφονται δημοσιεύσεις και έτσι η βυζαντινή μουσική νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει και την πραγματική της θέση. Η οποία είναι. Και όχι απλά βγάζουμε μια ακολουθία και εκεί στεκόμαστε.

0: Γίνεται έτσι και πολλής λόγος για τη λεγόμενη παράδοση του πόσο μπορεί να προχωρήσει και πόσο πίσω πρέπει να επιστρέψουμε, με την έννοια και των συνθέσεων όπως είπατε, αλλά γενικότερα δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, και αυτό και από το Πανεπιστήμιο που βλέπετε που προχωράνε, πρέπει να πάρουμε σαν βάση τον Πέτρο εκείνη την εποχή.
1: Και πρέπει να πάρουμε βάση ό,τι θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να καλύψουμε καταρχήν τη λατρευτική μας ανάγκη.
0: Ναι.
1: Οπότε αν αυτή καλύπτεται με τις συνθέσεις του Πέτρου Πελοποννησίου, μπορούμε να σταθούμε εκεί. Θέλουμε κάτι εκτενέστερο, μπορούμε να πάμε σε μια προγενέστερη περίοδο. Στις συνθέσεις του Γερμανού Νέου Πατρών, ξέρω εγώ, ή του Παναγιώτη Χρυσάφη. Αν θέλουμε ακόμα μια και μεγαλύτερες ακολουθίες, ναι, μπορούμε να πάμε ακόμα στις Βυζαντινές Μελωδίες, που είναι ακόμη μεγαλύτερες. Υπάρχει δυνατότητα. Το θέμα είναι η γνώση να υπάρχει, και από εκεί πέρα, ναι, όλα βρίσκονται και όλα μπορούν να υποθούν. Το θέμα είναι μην κοιτάμε να κόψουμε τη μελωδία από εδώ, να κόψουμε εκεί, να μην μειώσουμε τις ακολουθίες άλλο. Όσο μικραίνει η ακολουθία, θα μικραίνει και οι συνθέσεις. Όσο υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη ακολουθία και δομημένη, τόσο και οι συνθέσεις μπορούν να αναπτυχθούν.
0: Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο ξεκίνησε περίπου 100 χρόνια τώρα να μειώνουμε όπως λέτε κι εσείς, πλέον έχει φτάσει η ακολουθία να είναι τουλάχιστον στο υμνολογικό κομμάτι όσο πιο σύντομη γίνεται. Έχουν αναπτυχθεί άλλα πράγματα μέσα στη λειτουργική ακολουθία τα οποία παίρνουν περισσότερο χρόνο. Και μάλλον δύσκολα μπορεί να αλλάξει αυτό. Οπότε, μήπως πρέπει να προσαρμοστούν.
1: Είναι ίσως και θέμα παιδείας. Δηλαδή, αν μάθει ο κόσμος, αν μάθουν οι ιερείς, αν μάθουν οι ψάλτες, ποια είναι αυτή η σύνθεση, τι είναι αυτή η σύνθεση, γιατί είναι σπουδαία αυτή η σύνθεση, γιατί πρέπει να τη σεβαστούμε, τότε θεωρώ ότι όλα μπορούν να ξαναγίνουν και να επανέλθουν στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε κάνει αυτά τα συνέδρια της λειτουργικής αναγέννησης για να επανέλθουμε. Ναι. Στην προγενέστερη μορφή, στο κάλλος, το λειτουργικό, το βυζαντινό που μας είχαν αποδοθεί. Το ίδιο και οι μελωδίες. Παραδείγματος χάρη, πολύ εύκολα μπορούμε να επαναφέρουμε το Αλληλουιάριο. Σε πολιτουργικής πλευράς δηλαδή είναι και πιο όρθο να ακούγεται το Αλληλουιάριο και να ψάλλεται. Γιατί και ο ιερέας θα μπορέσει να σωστά να θυμιατίσει εκείνη τη στιγμή και όχι την ώρα του Αποστόλου, τον αγνώριο. Ή ξέρω να επανέλθουν και τα τυπικά και οι μακαρισμοί, όλα αυτά. Δεν φτιάχτηκαν για μια άλλη εποχή, η ακολουθία δεν αλλάζει, το μυστήριο της λειτουργίας δεν αλλάζει. Επομένως όλα μπορούν να υποθούν με μια σωστή και εφτακτή.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Δύο μέρες έχουν περάσει από τη συνάντησή τους. Είναι αργά το απόγευμα και η Ειρήνη, καθισμένη μέσα στο καλυβάκι, μαντάρει δίπλα στο παράθυρο με το τελευταίο φως. Η κυρία Ζωή, μάλλον ξαπλωμένη παρά καθισμένη, την κοιτά με βλέμμα πονεμένο. «Τι θα γίνει το φτωχό μου κοριτσάκι? Τα ψωμιά μου είναι λίγα, αυτό το ξέρω. Τι θα κάνει μοναχό του Παναγιά μου? Ποιος θα του σταθεί σαν φύγω κι εγώ? Πώς θα τα βγάλει πέρα μικρό κορίτσι?» Σκέφτεται και πονάει η ψυχή της. Η Ειρήνη από την άλλη μοιάζει ήρεμη και χαρούμενη. Η σκέψη της Κυριακής την έχει απορροφήσει. «Θα βρούμε άραγε τίποτα. Τι ωραία που θα ήταν αν...» Έχει μείνει πιστή στην υπόσχεσή της. Τα απογεύματα δεν ξεμητά μέχρι να σκοτεινιάσει. Και την εικόνα την έβαλε κάτω από το αχυρένιο στρώμα. Μα μετά δεν της φάνηκε καλό να ξαπλώνουν από πάνω της και την έβγαλε. Προτίμησε να την τυλίξει με ένα πανί και να τη βάλει στη στίβα με τα υφαντά ρούχα που έχουν για τα μεγάλα κρύα. Έτσι δεν φοβάται ούτε γι' αυτό. Στενοχώρησε τη μάνα της που έκρυψε την εικόνα, αλλά κάτι θα ήξερε ο Ανδρόνικος. Όσο για το στρατιώτη, χθες ήταν και πάλι απ' έξω. Πέρασε καβαλάρης 2-3 φορές μπροστά από το σπίτι τους και μετά έφυγε καλπάζοντας με το ωραίο του άλογο. Τι να έχει κατά νου? Αλλά είναι η ώρα του. Μόλις τελειώσω το μαντάρισμα της κάλτσας, θα πάω στο παράθυρο να δω. Άλλωστε κουράστηκαν τα μάτια μου, δεν φωτίζει πλέον. Δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη της, όταν ένας δυνατός χτύπος στην πόρτα την τρόμαξε. «Ποιος είναι, κόρη μου?» ανασηκώθηκε γριά. «Μην ανησυχείς, μάνα», πήγε να την καθησυχάσει, όταν δεύτερος, πιο δυνατός χτύπος, τράνταξε τη σιδερένια του πόρτα. Κόντεψε να σπάσει. «Θα πάω να δω», είπε και σηκώθηκε με την καρδιά σφιγμένη. Σε 2 δρασκελιές ήταν στην πόρτα. Η κάμαρη ήταν πολύ μικρή και την επόμενη στιγμή αντίκριζε το γνωστό άγνωστο στρατιώτη να την κοιτά άγρια. Το όμορφο κατά τα άλλα πρόσωπό του ήταν σκοτεινιασμένο. Τα μάτια του αστροποβολούσαν τα πάθη της ψυχής του. Τρόμαξε η Ειρήνη στη θέα του. Μα έκανε κουράγιο και χαμογέλασε ευγενικά. «Παρακαλώ, τι θα θέλατε?» Ο στρατιώτης την παραμέρισε ανυπόμονα και βρέθηκε μέσα στο φτωχικό δωμάτιο. Ήταν η ώρα του σουρουπώματος και δεν είχαν ανάψει ακόμα το λιχνάρι, προσπαθώντας να οικονομήσουν και την παραμικρή σταγόνα λαδιού. Σα στάθηκε στο κέντρο, γύρισε προς τη γριά και αγνώντας επιδεικτικά την Ειρήνη της είπε:
1: «Έχω έρθει να ελέγξω αν τηρείτε όσο ο βασιλιάς μας προστάζει».
0: «Παλικάρι μου, εμείς φτωχές γιν...»
1: «Έχετε εικόνες?»
0: ρώτησε εκείνος, κόβοντάς την με μια κίνηση ανυπομονησίας.
2: «Εμείς...»
0: μάσισε τα λόγια της Εγριούλα βαριανασένοντας.
1: «Έχετε ή δεν έχετε?»
0: Πλησίασε αγριεμένος και την τράνταξε από τον ώμο.
2: «Ξέρεις, γε μου, δεν...»
1: «Ακούσε με, γριά, δεν ήρθα εδώ για να χάνω την ώρα μου με τα ανοίγματά σου. Κάνε πέρα να ψάξω το σπίτι σου. Και θα αρχίσω από εκεί που κάθεσαι. Κάνε πέρα, σου λέω, μη σε πετάξω».
0: Όλη αυτή την ώρα η Ειρήνη στεκόταν πίσω του, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε. Όταν ρώτησε για εικόνες, φοβήθηκε. Δεν τολμούσε να μιλήσει. Μόνο ευχόταν να μην έβρισκε ο στρατιώτης την κρυμμένη Παναγιά. Μα όταν τράνταξε την καημένη τη γριά μάνα της και απείλησε να τη ρίξει κάτω, πετάχτηκε αμέσως και χωρίς να πει κουβέντα, κρεμάστηκε από το χέρι του, τραβώντας το από τη γερόντισσα. Εκείνος, ξαφνιασμένος από την κίνησή της, έστριψε το σώμα του απότομα και την έσβρωξε με δύναμη μακριά. Ήταν τόσο λεπτή η Ειρήνη και τόσο ο θυμός του στρατιώτη, που σχεδόν τα πόδια της βρέθηκαν στον αέρα πριν σκάσει με δύναμη στο ξύλινο τραπέζι. «Α!» Ένα βαθύ βογγητό βγήκε από τα χείλη της κοπέλας και το πρόσωπό της συσπάστηκε από έντονο πόνο καθώς έπεφτε διπλωμένη στο πάτωμα.
2: «Ειρήνη!»
0: ούρλιαξε σχεδόν η κυρία Ζωή και έκανε να σηκωθεί. Μα ξαφνικά η καρδιά της άρχισε να χτυπά δυνατά και γοργά, όλο και πιο γρήγορα, και νιώσε τα χέρια της να μουδιάζουν. Τα αυτιά της άρχισαν να βουίζουν και ένας οξύς πόνος, τέτοιος που ποτέ δεν είχε νιώσει στη ζωή της, πλημμύρισε το κεφάλι της, κάνοντάς την να νιώθει ότι θα εκραγεί. Έπεσε πίσω στο κρεβάτι της κάτοχρη. Κόμπι υδρότα φάνηκαν στο μέτωπό της και το γέρικο στήθος της πάλεψε να πάρει κοφτές ριχές ανάσες. Η τελευταία εικόνα πριν χάσει τον κόσμο γύρω της ήταν ο Ανδρόνικος να γεμίζει με το παράστημά του την κάσα της πόρτας. Ένα αχνό χαμόγελο χαράχτηκε στα πονεμένα χείλη της.

Δεν του άρεσε να ζητάει χάρες. Ποτέ δεν θα το έκανε αν δεν ανησυχούσε πραγματικά. Είχαν περάσει 2 μέρες από την τελευταία του συνάντηση και τα λόγια της τον είχαν αναστατώσει. Τι γύρευε εκείνος ο στρατιώτης, τι να ήθελε από εκείνη. Για καλό πάντως δεν ήταν. Ανησυχούσε και σκεφτόταν τι να κάνει. Ένιωθε να είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δούλευε σχεδόν μέχρι τη δύση του ήλιου και για να πάει ήθελε τουλάχιστον 1 ώρα δρόμου. Θα νύχτωνε και δεν θα ήταν εύκολο να γυρίσει. Αν είχε ένα άλογο, θα μπορούσε βέβαια να ζητήσει, να παρακαλέσει τον Νίκανδρο να του δώσει το δικό του. Μα η περηφάνεια του κλώτσαγε. Αυτός που είχε κάποτε όσα άλογα ήθελε, να πρέπει να παρακαλέσει. Από Αρχοντόπουλο Ζητιάνος. Μα η Ειρήνη. Εκείνο το απόγευμα της Τρίτης χάρασε περιθώρια σε κάτι περγαμηνές. Στη συνέχεια ο Νίκανδρος που καθόταν πλάι του τις γέμιζε με τα χαρακτηριστικά κάπως μεγάλα γράμματά του. Ευτυχώς που η δουλειά αυτή δεν απαιτούσε τόση συγκέντρωση όσο η αντιγραφή, γιατί η αλήθεια ήταν ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Να το ζητούσε ή όχι. Κάποια στιγμή έκανε πέρα τους δισταγμούς του. Θα το ζητούσε. Κι ας ήταν χάρη. Η περηφάνεια του ας πήγαινε στο καλό. Έπρεπε να πάει στο φτωχοκάλυβο να ησυχάσει την αγωνία που τον έτρωγε. Λίγη ώρα μετά κάλπασε βιαστικά στη μέση, προσπαθώντας να φτάσει πριν σουρωπώσει εντελώς. Ο Νίκανδρος του είχε προσφέρει αμέσως το άλογο του χωρίς ερωτήσεις. Πολύ το εκτίμησε αυτό ο Ανδρόνικος. Ο δρόμος χανόταν κάτω από τα πόδια του αλόγου που κάλπαζε με όρεξη. Όλο και πλησίαζε. Γιατί τον είχε πιάσει τέτοια αγωνία? Ένιωθε πως κάτι συνέβαινε. Το πρώτο που είδε ήταν το άλογο. Το άσπρο, καθαρό αίμο και περιποιημένο άλογο με τα γυαλιστερά χάμουρα. Δεμένο έξω από την αυλή τους σε ένα κυπαρίσι. Και μετά άκουσε τις φωνές. Η πόρτα της καλύβας ήταν ανοιχτή. Πήδηξε από το άλογο και αφού το έδεσε βιαστικά έτρεξε κατά εκεί. Στάθηκε στην πόρτα και δεν πίστευε στα μάτια του. Στο κέντρο του δωματίου βρισκόταν ο Μιχαήλ, άγριος και σαστισμένος μαζί. Πίσω του στο πάτωμα, χλωμή και διπλωμένη στα δύο, βογκούσε η Ειρήνη. Και η κυρία Ζωή ξαπλωμένη στο κρεβάτι σχεδόν νεκρή, έτσι όπως ήταν κάτοχρη. «Μιχαήλ!» βροντοφώναξε, κάνοντας το στρατιώτη να γυρίσει προς το μέρος του και την Ειρήνη να σηκώσει το βλέμμα της από το πάτωμα. «Τι κάνεις? Είναι γυναίκες. Έξω αυτή τη στιγμή!» τον διέταξε. «Να με περιμένεις έξω!» είπε και η φωνή του δεν σήκωνε αντίρρηση. Και χωρίς να ασχοληθεί άλλο μαζί του, έσκυψε πάνω από την Ειρήνη και προσπάθησε να τη σηκώσει. «Είσαι καλά?» ρώτησε γεμάτος αγωνία. «Τι μάνα!» ήταν η κοφτή απάντησή της. Και ο Ανδρόνικος, υπακούοντας, γύρισε στη γριά. Τρόμαξε σαν την είδε. Τα μάτια της κοιτούσαν απλανώς. Το στόμα της είχε στραβώσει και σάλια έσταζαν από τη μια πλευρά. Το στήθος της πάλευε να βρει αέρα και ανασηκωνόταν με δυσκολία. Πήρε προσεκτικά το κεφάλι της στα χέρια του και προσπάθησε να την ξυπνήσει. Της μίλησε, την ανασήκωσε μάταια. Η γριούλα βυθισμένη σε μια κατάσταση που έμοιαζε πιο πολύ με θάνατο, δεν ανταποκρινόταν. Την ξάπλωσε πάλι πίσω. «Ειρήνη!» στράφηκε στην κοπέλα. Ο πόνος στο πρόσωπό της τον τρόμαξε. Κρατούσε την κοιλιά της και ήταν ακόμη διπλωμένη στα δύο. «Άσε με να σε βοηθήσω». Την έπιασε από το χέρι για να τη βοηθήσει να σηκωθεί, μα δεν μπορούσε. Ο πόνος στην κοιλιά την ανάγκαζε να μένει διπλωμένη. Μια στιγμή μόνο δίστασε ο Ανδρόνικος. Μετά έσκυψε, την πήρε στα χέρια του, πόσο ελαφριά ήταν, και την ξάπλωσε στο τιβάνι. «Σε παρακαλώ μην κουνηθείς, επιστρέφω αμέσως». Την άφησε και βγήκε έξω. Ο Μιχαήλ στεκόταν στην αυλή. Η αμηχανία ήταν έκδηλη στα χαρακτηριστικά και τις κινήσεις του. Η θέση του ήταν δύσκολη. Αλλιώς τα είχε υπολογίσει. Σήκωσε το κεφάλι και πήρε ύφος αγέροχος αν τον είδε να βγαίνει από το σπιτάκι. Σφίχτηκε και περίμενε την επίθεση. Ο Ανδρόνικος τον πλησίασε ήρεμα. Στάθηκε δίπλα του. Έσφιξε τις γροθιές του εκείνος και δεν μίλησε. «Μιχαήλ!» Η φωνή του ήρεμη, μαλακή, τον ξάφνιασε. Γύρισε και τον κοίταξε. Το βλέμμα του γεμάτο έγνοια για εκείνον. «Όχι, αυτό δεν το αντέχει. Μπορούσε να αντέξει κάθε αντίδρασή του, αλλά όχι τον νύκτο και την αγάπη του. Αυτά που έβλεπε στο πρόσωπό του τον σκότωναν. Γιατί να υπερέχει πάντα σε όλα? Και γιατί αυτός να φαίνεται πάντα ο αδύναμος, ο δειλός?
που τα βάζει ακόμη και με ανυπεράσπιστες γυναίκες. Τον μισούσε. Εκείνη τη στιγμή όλο του το είναι έτρεμε από μίσος για τον παιδικό του φίλο. Δεν άντυχε την παρουσία του. Τον έπνιγε η καλοσύνη του. Η όλο έγνοια φωνή του ξεσήκωνε μέσα του θύελα. Χίλιες φορές να τον έβριζε, να το χτυπούσε. Θα το έδειχνε τότε. Το χέρι του Ανδρώνικου ακούμπησε τον ώμο του. Ένα ρίγος διέτρεξε το κορμί του και τεινάζοντας το μακριά έτρεξε σκυφτός στο άλογό του. Τα μάτια του είχαν γεμίσει δάκρυα. Πάλι τον ταπείνωσε. Πάλι, πάλι. Μακάρι να μην τον είχε γνωρίσει ποτέ. Έλυσε με τρεμάμενα χέρια το άλογό του. Το καβάλισε βιαστικά και χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Ο Ανδρώνικος τον κοίταξε να φεύγει λυπημένος. Μα δεν στάθηκε εκεί. Γύρισε αμέσως στην καλύβα και πλησίασε την Ειρήνη. «Πώς είσαι, πονάς?» ρώτησε με φωνή γεμάτη τρυφερότητα. «Πονώ, μα θα περάσει», μίλησε μέσα από τα σφιγμένα της χείλη. «Η μάνα?» Ο Ανδρώνικος γονάτισε δίπλα στον τιβάνι. Άπλωσε το χέρι του και της χάιδεψε τα μαλλιά. «Μη μιλάς, ξεκουράσου, θα σας φροντίσω εγώ».

Το είπε και το έκανε. Τις επόμενες μέρες ο Ανδρόνικος πήγαινε καθημερινά στο σπιτάκι, μεριμνώντας για όλα. Στην αρχή παρακάλεσε το αφεντικό να του δώσει άδεια να λείψει από τη δουλειά λίγες μέρες. Έφερε γιατρό, τους αγόρασε τα απαραίτητα, έκανε ό,τι δουλειές χρειαζόταν, τους κρατούσε συντροφιά. Διέθεσε χωρίς δεύτερη κουβέντα το φτωχικό του βαλάντιο. Και δεν τους είπε ότι χρειάστηκε να πουλήσει το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Μια αδερματόδητη κοινή διαθήκη, δώρο των γονιών του, όταν αποφάσισε να μπει στο στρατό. Και όταν επέστρεψε στη δουλειά, προσπαθούσε να πηγαίνει καθημερινά τα απογεύματα, μόλις τελείωνε από το εργαστήριο. Ο Νίκανδρος του έδινε καμιά φορά το άλογο του, μα και όταν δεν μπορούσε, πήγαινε με τα πόδια. Ή έβρισκε καμιά καρότσα στο δρόμο και ζητούσε να τον πάρουν. Μα ενώ έκανε ό,τι μπορούσε, η κατάσταση στο φτωχικό σπιτάκι δεν ήταν καλή. Η ειρήνη ευτυχώς δεν ήταν σοβαρά. Ο πόνος στην κοιλιά κράτησε οξύς για 2 μέρες και μετά υποχώρησε, αφήνοντας μόνο μόλοπες. Μα η κυραζωή. Κανείς δεν ήξερε πόσο θα άντεχε. Ο γιατρός είπε ότι θα μείνει σε αυτή την περίεργη κατάσταση, μεταξύ ζωής και θανάτου, άγνωστο πόσο, αλλά σίγουρα όχι για πολύ. Με τα μάτια κλειστά, χωρίς να ανταποκρίνεται, χωρίς να τρώει. Με το ζόρι η ειρήνη προσπαθούσε να της περάσει μερικές γουλιές νερό στο ανοιχτό της στόμα. Μα εκείνη δεν μπορούσε να καταπιεί. Ήταν μάταιος κόπος. Θαρρής είχε ξεχάσει πώς κατέβαινε η τροφή. Κι έτσι περίμεναν τη μέρα που η κουρασμένη καρδιά της δεν θα μπορούσε πλέον να ζωογονεί το εξαντλημένο από τα γερατιά και την ασιτία σώμα της και θα σταματούσε να χτυπά. Δύσκολες μέρες. Πολύς ο πόνος. Η ειρήνη βαστούσε με γενναιότητα τις καινούργιες συμφορές τους. Η ψυχή της είχε ατσαλώσει στην προσπάθεια διάσωσης της μητέρας της. Έχοντας βάλει και αυτή στην άκρη κάθε περηφάνεια, δεχόταν τη βοήθεια του Ανδρόνικου αδιαμαρτύρητα, χωρίς να ρωτά που βρίσκει τα λεφτά ή αν θα του λείψουν. Ο θάνατος είχε στοιχειώσει τις σκέψεις της. Αυτός που πήρε τον πατέρα της, αυτός που ετοιμαζόταν να πάρει και τη μητέρα της. Το τρίτο χωρίο ερχόταν συχνά στο νου της. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Ναι, έπρεπε να ετοιμαστεί. Έπρεπε να αφήσει τη μητέρα της να φύγει. Ήταν η ώρα της. Έβλεπε το τέλος που πλησίαζε. Και τις νύχτες σκεφτόταν το δικό της μέλλον, που διαγραφόταν ζωφερό. Μα γρήγορα μάζευε το νου της και λέγε δυνατά σαν να ήθελε να το ακούσει εκείνη πιο πολύ από τους άλλους. Τίποτα δεν μας ανήκει. Το παρελθόν ήδη χάθηκε. Το μέλλον μόνο ο Θεός το ξέρει. Μοναδική της ανθρώπινη παρηγοριά ο Ανδρόνικος. Η παρουσία του φώτιζε τη σκοτεινή καμαρούλα τους κάθε φορά που έμπαινε χαμογελώντας. Και όσο ήταν εκεί τα πράγματα έμοιαζαν να καλυτερεύουν. Ακόμη και η μητέρα της φαινόταν καλύτερα. Αυτή η καθημερινή του επίσκεψη πώς θα άντεχε αν δεν ήταν εκείνος. Πόσο μεγάλο δώρο η παρουσία του. Μα θα ήταν πάντα κοντά της. Και νέες σκέψεις την κατέκλυζαν ότι ο Ανδρόνικος δεν θα ήταν για πάντα στο πλευρό της, ότι θα έβρισκε κάποια αρχοντοπούλα αντάξιά του να πάρει και εκείνη θα έμενε μόνη. Και μόλις συνειδητοποιούσε ότι βρισκόταν σε επικίνδυνα μονοπάτια, πάλι τράβαγε το νου της από εκεί και έλεγε «Έχει ο Θεός, κάτι θα έχει υπόψη του και για μένα». Αλλά φαίνεται την ίδια έγνοια για το μέλλον της είχε και ο Ανδρόνικος. Έστειβε το κεφάλι του να βρει μια λύση. Τι θα έκανε η ειρήνη μετά το θάνατο της μητέρας της? Πώς θα ζούσε μόνη στην ερημιά? Ήταν επικίνδυνο. Αλλά και για να συντηρηθεί θα έπρεπε να δουλέψει πολύ σκληρά. Και ήταν μόνο ένα κορίτσι. Μακάρι, μακάρι να μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Προς το παρόν ήταν ακόμη μαθητευόμενος. Ήθελε λίγο καιρό για να ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος και μετά, αν αποφάσιζε ο Ιωάννης να τον κρατήσει κοντά του, να του δουλέψει, θα είχε πλέον κανονικό μισθό και θα μπορούσε να σκεφτεί αλλιώς τα πράγματα. Η αλήθεια ήταν ότι κάθε φορά που πήγαινε η παρουσία και μόνο της κοπέλας του έκανε καλό. Ήταν κάπως λιγομίλητη αυτές τις μέρες και σκεφτική. Μα ενώ πήγαινε στο σπίτι του πόνου έφευγε ήρεμος, αν όχι χαρούμενος από εκεί. Δεν του ήταν δύσκολο να το εξηγήσει. Ήταν η ειρήνη που τον έκανε να νιώθει έτσι. Η ειρήνη που ποτέ δεν του χαριζόταν, που ποτέ δεν τον κολάκευε. Πάντα η ειρήνη. Ήταν καιρός να σκεφτεί αλλιώς τα πράγματα.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτειο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες. Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30 όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

δεν τον συζητούσε με 20 από τους πιο συνετούς άρχοντες. Ούτε επεφάζησε ποτέ μόνος του για οποιοδήποτε θέμα, αν προηγουμένως δεν άκουγε χωριστά τη γνώμη των 20 εκείνων συμβούλων του και αν δεν μελετούσε τι ο καθένας γραπτά του πρότεινε να κάνει. Αν αυτός ήταν ο άριστος τρόπος της συνετής διακυβερνήσεως, το απέδειξε ολοφάνερα η καλή έκβαση των έργων που με επιτυχία έφερε σε πέρας. Ήξερε όντως αυτός ο αξιέπαινος βασιλεύς ότι όταν οι άρχοντες είναι περιτυχισμένοι με τέτοιες βοήθειες, μπορούν με επιτυχία και για έτη πολλά να στερεώσουν το βασίλειό τους. Γι' αυτό ο Δημοσθένης παρομοιάζει τους συμβούλους με τους σκύλους. Και είχε δίκιο, διότι όπως οι σκύλοι φυλάτουν το κοπάδι, έτσι και οι σύμβουλοι διατηρούν τα βασίλεια, τα οποία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν σώα χωρίς αυτούς. Αυτό ορθά το συνέλαβε ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος, γι' αυτό φρόνιζε με κάθε τρόπο να αποστερεί τους εχθρούς του από τους σοφούς άνδρες, για να μην κάνουν με τις συμβουλές τους αίτητες της πόλης. Το ίδιο έκανε και με τους Αθηναίους. Ενώ πολιορκούσε την πόλη τους, θέλοντας με πανουργία να την υποτάξει, τους έστειλε πρέσβεις για να τους αναγγείλουν ότι αν αγαπούν την ειρήνη και την ελευθερία της πόλεως, έπρεπε να του δώσουν 10 ρήτορες, εκείνους τους οποίους αυτός θα επέλεγε. Η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως σε όλη την πόλη και όταν έφτασε στα αυτιά του Δημοσθένη, έτρεξε εκείνος αμέσως εκεί που ήταν συναθροισμένος ο λαός και είπε: «Άνδρες Αθηναίοι, κάποτε βρισκόταν σε διαμάχη ο Λύκος με το Βοσκό και για να τον απατήσει, του είπε: «Όλη τη διαφορά και τη φιλονικία που έχουμε μεταξύ μας την προκαλούν τα σκυλιά σου. Αν λοιπόν μου τα παραδώσεις, στο εξής δεν θα έχουμε πια καμιά φιλονικία». Τον πίστεψε ο Βοσκός και του έδωσε τα σκυλιά που φύλαταν τα πρόβατα, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί αμέσως το κοπάδι από τον Λύκο. Αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί και σε εσάς, Αθηναίοι. Ο Φίλιππος ο Μακεδόν είναι Λύκος αρπακτικός. Όλοι εσείς είστε τα πρόβατα και εμείς οι ρήτορες είμαστε τα σκυλιά τα οποία ζητά, διότι αντιτιθέμεθα στα σχέδιά του. Ζητά να μας παραδώσετε για να σας υποδολώσει ευκολότερα. Η ιστορία αυτή μας διδάσκει ότι ο ηγεμόν πρέπει να προσελκύει τους συμβούλους του με ευγνωμοσύνη και ευεργεσίες, διότι αυτοί είναι οι πιστοί φρουροί της βασιλείας του. Έχοντάς το αυτό υπόψη του, ο συνετότατος βασιλεύς των Λακεδαιμονίων Θεόπομπος τόσο πολύ τίμησε τους γερουσιαστάς του, ώστε τους κατέστησε εφόρους, δηλαδή διοικητές, τους ανέθεσε τη διεκπαιρέωση των υποθέσεων της πόλης και τους παραχώρησε το δικαίωμα να διοικούν μεγάλο τμήμα του βασιλείου του με απεριόριστη εξουσία. Και επειδή η σύζυγος του βασιλιά λυπήθηκε διότι περιορίστηκε το βασίλειο των παιδιών της, της απάντησε ο Θεόπομπος: «Απεναντίας, είναι ευρυχωρότερο και σταθερότερο, διότι με τη συμβουλή και το αξίωμα της γερουσίας ορίζεται το μέγεθος του βασιλείου και όχι με την εξουσία και τη δύναμη. Και γιατί άργε, βλέπουμε τον Όμηρο στα ποίηματά του να βάζει σύντροφο του Οδυσσέα την Αθηνά, για να δείξει ότι ο Οδυσσέας με σύντροφο τη Σοφία ξεπέρασε και νίκησε όλους τους κινδύνους. Έτσι και οι ηγεμόνες, περιτυχισμένοι με τη σωστή συμβουλή, σαν με την ασπίδα της Αθηνάς, αποφεύγουν όλους τους υφάλους, δηλαδή τις παγίδες και τους κινδύνους των εχθρών. Ενώ χωρίς την βοήθεια της συμβουλής, οδηγούνται στον γκρεμό και εξαφανίζονται. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο λυρικός ποιητής: «Πίπτει ισχύς, εάν βουλή δεν έχει». Πολύ περισσότερα κατορθώνεται με τη συμβουλή των ολίγων από ότι με τις δυνάμεις των ανδρείων. Και αυτό επίσης επιβεβαιώνεται από τον Όμηρο. Φέρνει στο προσκήνιο τον Αγαμέμνονα να συνομιλεί με τους στρατηγούς του και να τους λέει ότι με πολύ μεγαλύτερη ευκολία θα υπέτασε την Τρία αν είχε 10 συμβούλους σαν τον Νέστορα ή τον Οδυσσέα, παρά 10 ανδρείους πολεμιστές σαν τον Νέαντα ή τον Αχιλλέα. Το ίδιο παρουσίασε και ο Αλκιάτης. Σε μια του παραβολική εικόνα ζωγράφισε από τη μια τον Οδυσσέα, συνετότατο στο να συμβουλεύει, και από την άλλη τον Διομήδη, ισχυρότατο μεταξύ των

0: Ελλήνων στον αντικρού ή τους αντιπάλους του και έγραψε αυτήν την επιγραφή: «Ο ίσου δεν, οι δύο πολλοί», δηλαδή η συμβουλή χωρίς τη δύναμη κάτι κατορθώνει, ενώ η δύναμη χωρίς τη συμβουλή δεν πετυχαίνει τίποτε. Όταν όμως συνυπάρχουν και τα δύο, τότε έχουμε έργα λαμπρά και ένδοξα. Ακόμη και οι αρχαίοι στην προσπάθειά τους να παραστήσουν τον συνετό άνθρωπο, ζωγράφισαν τον Ερμή με δύο πρόσωπα, το ένα νεανικό και το άλλο γυρασμένο. Με το ηλικιωμένο συμβόλιζαν τη γνώση και τη σύνεση, γνώρισμα κυρίως των γερόντων, και με το νεανικό την ισχύ και τη δύναμη που ανθούν στους νέους. Η σημασία του ενίγματος αυτού ήταν ότι τέλειος και γενναίος στρατηγός είναι εκείνος στον οποίο συνυπάρχουν η σύνεση και η δύναμη. Όμως πάντα η σύνεση νικά τη δύναμη. Γι' αυτό και θεωρείται αληθέστατο το ρητό του Σαλουστίου που λέει: «Όλα τα βασίλεια, οι πόλεις, οι φυλές και τα έθνη ζούσαν ευτυχισμένα όσο υπερίσκιαν σε αυτά οι ειλικρινείς συμβουλές. Από τότε που τα διεύθυραν η χάρη, ο φόβος και η ειδονή, σε μικρό χρονικό διάστημα τα πλούτια λατώθηκαν, η εξουσία υποβιβάστηκε και τέλος ήρθε και ο ζυγός της δουλείας, όπως έμπρακτα το γνώριζε ο βασιλιάς Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντος, ο οποίος επειδή περιφρόνησε τις συμβουλές των γερόνων και των φρονίμων, εγκαταλείφθηκε από το λαό του και έχασε το μεγαλύτερο μέρος του βασιλείου του. Και ο βασιλεύς των Χαλδαίων, ο Ναβουχοδονόσορ, γιατί υπέστη τόσες συμφορές και κατεδαφίστηκε μέχρι τη γη? Επειδή έφτασε σε τέτοιο σημείο αφροσύνης, διότι περιφρόνησε τις ορθές συμβουλές και τις παρενέσεις των σοφών ανδρών. Και η Ρωμαϊκή Βασιλεία μέχρι πότε ήκμασε και επεκράτησε? Όσο η πολιτεία είχε καλούς συμβούλους και διήγε βίο σεμνό και ενάρετο. Διότι λέγει ο Ξενοφών ότι οι περισσότερες αριστοκρατίες εξαφανίστηκαν τελείως και ξεριζώθηκαν εξαιτίας των διοικητών τους μάλλον, παρά εξαιτίας της δυνάμεως των εχθρών τους. Την πόλη των Αθηναίων δεν την κατέστρεψαν οι εξωτερικοί εχθροί, αλλά ο φθόνος των πολιτών της. Την πόλη των Λακεδαιμονίων δεν την ερήμωσε ο πόλεμος των αντιπάλων της, αλλά η φιλαργυρία των Λακεδαιμονίων. Την Τρία δεν την αφάνισαν οι Έλληνες, αλλά η ακολασία του Πάρη. Γι' αυτό είναι ισχυρότερη από κάθε φρούριο η βασιλεία εκείνη, στην οποία όλοι ζουν με τις συμβουλές των συνετών. Και εκεί όπου απουσιάζει η συμβουλή, δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός, εκεί αναφύεται το πλήθος των κακών.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωριστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες. Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30 όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε του δε εισήν μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέμψην της λάκου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προς σέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός.

Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τερμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος

Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Πορανίων, θείων αείρων δυνάμεων σωμάτων, η καισία του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Σήμερα που είναι Τρίτη. Και το ημερολόγιό μας λέει 21 Ιουλίου. Ξέρετε παιδιά, έβλεπα το ημερολόγιο και σκεφτόμουν, το καλοκαίρι μας είναι πολύ αγιασμένο. Είναι γεμάτο Αγίους. Σκεφτείτε ότι φέτος, 1η Ιουνίου, γιορτάσαμε και το Άγιο Πνεύμα. Γιορτάσαμε ουσιαστικά την Αγία Τριάδα, τον Θεό μας. Ξεκίνησε με φώτιση το καλοκαίρι. Μακάρι έτσι να συνεχίζεται. Μες τον Ιούνιο είχαμε και τη γιορτή των Αγίων Πάντων. Είχαμε τη γιορτή της Αγίας Μάρθας και της Αγίας Μαρίας, που ήταν οι αδελφές του Αγίου Λαζάρου. Είχαμε τη γιορτή του Αγίου Βαρθολομαίου, που γιορτάζει και ο Πατριάρχης μας. Είχαμε τη γιορτή του Αγίου Αυγουστίνου, μεγάλος και αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Είχαμε τη γιορτή, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, παιδιά, για τον οποίο ο Χριστός μας είπε ότι άλλος δεν γεννήθηκε πάνω στη γη ανώτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και προφήτη του Χριστού μας. Επίσης γιορτάσαμε τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, αλλά και τους 12 τους Αποστόλους, τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Ο Ιούλιος ξεκίνησε με τη γιορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Ελπίζω όλοι να ευχήθηκαν για υγεία μέσα στον Ιούλιο με τους Αγίους Γιατρούς που γιόρταζαν την πρώτη του μηνός. Γιορτάσαμε την Αγία Κυριακή, την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εφημία, την Αγία Μαρίνα, χθες τον προφήτη Ηλία. Και έχουμε να γιορτάσουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Παντελεήμονα, την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο, την Αγία Χριστίνα. Και όταν μπήκε ο Αύγουστος, θα γιορτάσουμε καταρχήν την Παναγία μας. 15 μέρες θα προετοιμαζόμαστε για τη γιορτή της. Θα γιορτάσουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Θα γιορτάσουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Άγιο Διονύσιο, παιδιά, της Ζακύνθου, τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα, τον Άγιο Αλέξανδρο. Και πόσους άλλους Αγίους, μικρή μου φίλη. Είναι αγιασμένο το καλοκαίρι μας. Ας προσπαθούμε και εμείς με τη συμπεριφορά μας, μικρή μου φίλη, να μην στεναχωρούμε τους Αγίους που γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Γιατί τόσοι Άγιοι γιορτάζουν, αν και η δική μας καθημερινή προσπάθεια, ο δικός μας καθημερινός αγώνας γίνεται για τον αγιασμό μας, για να γίνουμε και εμείς Άγιοι, τότε το καλοκαίρι μας θα περάσει, παιδιά, αγιασμένο. Πολλά σας είπα σήμερα. Πάμε στο διήγημά μας.

0: Ο Μωζέ εξαφανίστηκε τρέχοντας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούσαμε τις ροδές του αυτοκινήτου να γλιστρούν με φόρα στο χωματινό δρόμο. Δεν καθυστέρησαν να φανούν και ο Μουλόζη με τον Πάπα. Η μάμα χαιρέτησε τον Μουλόζη με σεβασμό. Αυτός με επισημότητα πλησίασε τον άρρωστο, τον εξέτασε αρκετά και μετά ζήτησε να δει τα μανιτάρια. Τα παρατήρησε και μόνο τότε κούνησε το κεφάλι του δεξιά και αριστερά. Σημάδι πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτε.
1: Είναι αργά. Το δηλητήριο άλλαξε το χρώμα του προσώπου του. Οι άγγελοι του ύπνου θα τον παραδώσουν στον άγγελο του θανάτου.
0: Ένας λυμός ξέφυγε από τον Πάπα.
2: Απάνω, απάνω.
0: Όχι, όχι, έκλαιγε και έλεγε φέρνοντας τα χέρια στο κεφάλι του. Δεν το χωρούσε το μυαλό του. Η Κιλόκο και η Μαρία σκούπιζαν τα δάκρυα από τα μάτια τους. Ο Μουλόζη έφυγε κουνώντας το κεφάλι του προς τον Μπάμπα Νεκτάριο ως ένδειξη χαιρετισμού. Ο Μπάμπα τον αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο. Σαν απομακρύνθηκε ο Μουλόζη, ο Μπάμπα πήγε προς τον Πάπα και τον ακούμπησε συμπονετικά στην πλάτη.
1: Ησύχασε, θα έρθει ο γιατρός. Η επιστήμη έχει προοδεύσει. Υπάρχουν φάρμακα που σώζουν τους ανθρώπους. Ο Μωζέ δεν θα αργήσει.
0: Εγώ ευχόμουν να έχει προοδεύσει στα αλήθεια η επιστήμη και να μην ήταν μόνο λόγια παρηγοριά στον Πάπα του μελέτη. Περιμέναμε με αγωνία να ακουστεί το μουγκριτό της καμιονέτας. Η ώρα περνούσε. Ο μελέτιος εξακολουθούσε να φαίνεται σαν νεκρός. Στην πόρτα φάνηκε ο Χριστόφορος. Κουβαλούσε τη μαύρη βαλίτσα του Μπαμπά Νεκτάριου. Αυτή τη βαλίτσα την έπαιρνε πάντα μαζί του ο Μπαμπά όταν ταξίδευε. Περιείχε όσο χρειαζόταν για να κάνει τη θεία λειτουργία. Πολλές φορές είχε λειτουργήσει σε εκκλησία αχυροκαλύβα για να κοινωνήσουν οι λιγοστοί ορθόδοξοι κάποιου μακρινού χωριού. Τα μάτια του ήταν κόκκινα από το κλάμα.
2: Ολόκληρο το χωριό λέει πως ο Μελέτιος θα πεθάνει. Είναι αλήθεια?
0: Ρώτησε με τη φωνή του ραγισμένη ο Χριστόφορος. Έφταναν στα αυτιά μου όσα έλεγαν και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάναμε αυτή τη συζήτηση. Αφηρημένα έπεσε η ματιά του Μπάμπα στη βαλίτσα.
1: Α, την έφερες παιδί μου, Αξάντη.
0: Σηκώθηκε, την πήρε και την άνοιξε με προσοχή. Από μέσα έβγαλε ένα γυάλινο μικρό μπουκάλι. Το μπουκάλι είχε λάδι.
1: Το λάδι αυτό το έφερα από το Άγιον Όρος, εκεί που έμενα από 15 χρονών παιδί. Είναι από την καντήλα που καίει μπροστά στην εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Προστατεύει το μοναστήρι μας του Οσίου Γρηγορίου. Κάνει πολλά θαύματα η Αγία. Φεύγοντας από το Όρος την περασμένη χρονιά, μου το έδωσε ο Μπάμπα Νικόλαος για να σταυρώνω με αυτό όσους αρρωσταίνουν. Ο Μπάμπα Νικόλαος είναι μοναχός σαν και εμένα. Τον θυμάται ο Χριστόφορος. Έρχεται στο Κονγκό και μας βοηθάει από καιρό σε καιρό.
0: Μπάμπα, γιατί άφησες τον Μουλόζη να δει το μελέτη? Ξεχώρισα μέσα από τις ομιλίες τη φωνή της Κιλόκο.
1: Δεν θα επέτρεπα στον Μουλόζη, τον μάγο, να κάνει οποιοδήποτε μαγικό στο μελέτιο. Ξέρεις, Κιλόκο, στο χωριό που μεγάλωσα υπήρχαν οι πρακτικοί. Αυτοί ήταν κάποιοι άνθρωποι που γνώριζαν να θεραπεύουν μερικές ασθένειες με βότανα της φύσης, με βεντούζες στην πλάτη αν ο ασθένης ήταν βαριά κρυωμένος, και άλλα που τους είχαν μάθει οι παππούδες τους. Την εποχή που δύσκολα βρισκόταν γιατρός, οι πρακτικοί είχαν αποδειχτεί χρήσιμοι. Αν ο Μουλόζη μπορούσε να βοηθήσει χωρίς μαγείες και χρησιμοποιούσε μόνο την πείρα τους στις δηλητηριάσεις, θα το δεχόμασταν. Τώρα που είστε χριστιανοί, πρέπει να διακρίνετε τι είναι ωφέλιμο και τι θα πετάτε στα σκουπίδια.
0: Ο γιατρός που είχε κάνει καλά και μένα από τη μαλάρια έφτασε επιτέλους στο χωριό. Πλήθος από παιδιά και μεγάλους τον ακολουθούσαν, φωνάζοντάς του να τρέξει γρηγορότερα. Τα μάτια του ήταν σκοτεινιασμένα και τα χείλη του σφιγμένα. Τον καλωσορίσαμε γεμάτη προσδοκία. Παρακολουθούσαμε κάθε του κίνηση. Δεν μιλούσε. Έπιασε το σφιγμό στο χέρι του άτυχου μελέτη. Όταν τελείωσε το χέρι έπεσε άψυχο. Άκουσε την καρδιά του με τα ακουστικά. Άνοιξε και τα δυο του μάτια που έκλεισαν αμέσως. Ζήτησε να δει τα μανιτάρια. Του τα έδειξαν.
1: Όπως το είπε ο Μωζέ, είναι οι άγγελοι του ύπνου.
0: Έτριψε με τα δάχτυλα τα μάτια του.
1: Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Εάν τον πηγαίναμε αμέσως, μόλις λιποθύμησε, στο νοσοκομείο ίσως τον ενέσωζαν. Εγώ δεν έχω τέτοιο φάρμακο στο σπίτι μου. Είναι ακριβό. Το τηλητήριο προχωρά στην καρδιά του ασθενή. Μόνο ο Μούγκου μπορεί πια να τον γλιτώσει. Ο Θεός.
0: Όσοι από τους ηθαγενείς κοίταζαν από την πόρτα το παράθυρο τον γιατρό και άκουσαν το αποτέλεσμα της εξέτασης, έφυγαν απελπισμένοι για να μεταδώσουν στο χωριό το θλιβερό νέο.
1: «Πόσος χρόνος το απομένει, γιατρέ?»
0: ρώτησε με σπασμένη φωνή ο Μπαμπανεκτάριος.
1: «Μέχρι το απόγευμα θα έχει φύγει»,
0: απάντησε λυπημένα και με βεβαιότητα ο γιατρός. Ο Μπαμπανεκτάριος κίνησε να πάει στη βαλίτσα του.
1: «Η δική μου επιστήμη είναι ο Θεός και οι Άγιοι».
0: Φόρεσε το πετραχύλι στο λαιμό του. Πήρε στα χέρια του ένα μικρό κόκκινο βιβλίο με προσευχές και στάθηκε όρθιος δίπλα στον μισοπεθαμένο φίλο μας. Όσοι ήμασταν στην καλύβα σηκωθήκαμε και σταυρώσαμε τα χέρια μας. Θα προσευχόμουν με όλη μου την καρδιά. Τόσοι άνθρωποι θα προσευχόμασταν. Όπου υπάρχουν δύο και τρεις μαζί, εκεί θα είμαι κι εγώ, είπε ο Χριστός. Εδώ σήμερα ήμασταν πολλοί. Θα φωνάζαμε δυνατά και θα άκουγε. Ο Μπαμπαλάζερος μου είχε εξηγήσει και ήξερα πως δυνατά δεν σήμαινε να βάλω τις φωνές. Μου είχε μάθει πως ο Μουτακατήφου, ο Απόστολος Παύλος, έγραψε σε ένα γράμμα σε φίλους του ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πως πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά το ρόχο Μουτακατήφου, το Άγιο Πνεύμα, παρακαλά μέσα μας με στεναγμούς που δεν εκφράζονται με λόγια. Ο Μπάμπα συνέχιζε την προσευχή. Η φωνή του με καθησύχαζε. Πριν το τέλος, έβρεξε ένα μπαμπακάκι με το λάδι της Αγίας Αναστασίας και σταύρωσε με αυτό το σώμα του μελέτη.
1: «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών».
0: Κάναμε το σταυρό μας. Η κυρία Χριστίνα κρατούσε ένα μαντίλι και σκουπίζε τα μάτια της. Εμείς τα σκουπίζαμε με την ανάποδη του χεριού μας. Δεν έμενε παρά να περιμένουμε. Η οικογένεια του μελέτη με τους Μουζούγκου, τους Λευκούς και τα υπόλοιπα παιδιά βγήκαν έξω να περπατήσουν. Έμεινα μόνος με τον μελέτη. Τον κοιτούσα μήπως και εδώ μια αλλαγή, μια μικρή κίνησή του. Τίποτα. Πέρασε έτσι λίγη ώρα. Για να μην μ' ακούσει κανείς, μιλήσα ψιθυριστά. «Δεν ξέρω, Θεέ μου, να κάνω προσευχή. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο μελέτης. Ποτέ δεν θα τον αφήσω όπως η πραγματική του μάμα. Δεν έχω κι εγώ μάμα και ξέρω πως είναι. Τώρα που βρήκαμε οικογένεια, περνάμε ωραία. Η Μισιώνα, η Ιεραποστολή είναι το σπίτι μας. Πώς θα κοιμάμαι όταν το κρεβάτι του θα είναι άδειο? Αν πάλι πρέπει να τον πάρεις μαζί σου, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, όμως εσύ θα τον έχεις αιώνια και εμείς τον θέλουμε για λιγότερο. Μόνο μερικά χρόνια μέχρι να μεγαλώσει. Και αν δεν είναι πολύ δύσκολο, κάνε να γεράσει. Να γίνουμε κι εμείς μουζέ και τότε να έρθουμε κοντά σου όλοι μαζί. Αν δεν πιστείς και τον θέλεις, επειδή κάνει καλή παρέα, τι να πω. Και ακόμα, όταν τον έχεις μαζί σου, κάνε τον να είναι ευτυχισμένος, επειδή εδώ στεναχωριόταν. Όταν φτάσει, μην μπερδευτείς. Είναι το παιδί με το άρρωστο χέρι, αυτό που δεν έχει δάχτυλα. Μπορεί να το κρύψει επειδή ντρέπεται. Γι' αυτό ψάξε τον καλά. Σε παρακαλώ. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που έχει τίτλο Ανιχνεύσεις και που πάντα έχει εδώ σύντροφο και αρρωγό της, την κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογο και όχι μόνο, αλλά και μητέρα και σύζυγο, που προσπαθεί μέσα από τις λέξεις, τις ελληνικές λέξεις, να μας δώσει τα μηνύματα για το σήμερα, για την καθημερινότητά μας, για όλες αυτές τις σχέσεις που μας περιτριγυρίζουν. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι έτσι μας δίνετε τον χρόνο σας για να ανοίξουμε μαζί το ελληνικό λεξικό.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το στούντιο είναι αυτό αφενός πρότυπο φιλοξενίας, αλλά και πρότυπο πρόκλησης για μελέτη των ελληνικών λέξεων, που είναι πολλές και χρειάζεται να διεισδύουμε στις βαθύτερες έννοιες και να αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματα που κάθε φορά, κάθε λέξη μας υποδεικνύει. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ που για μια άλλη φορά γίνομαι συνεργάτη σας, για να κερδίσουμε από αυτή την προσπάθεια για αποκρυπτογράφηση.
0: Κυρία Μαρία, ανοίγοντας το λεξικό, ποια λέξη σήμερα έτσι επιλέγετε να μας μιλήσετε για αυτή τη λέξη?
1: Μια λέξη σύμβολο, μια λέξη όριο, μια λέξη που για κανέναν δεν αποκλείεται, γιατί η λέξη με την οποία σήμερα θα ασχοληθούμε είναι η λέξη πατήρ, η λέξη πατέρας, η μοναδική λέξη η οποία εκφράζεται σε μία ιδιότητα που λέγεται πατρότητα, και είναι η ιδιότητα αυτή που ακολουθεί έναν άνδρα που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί και δείχνει την ικανότητά του να πιάνει από το χέρι αυτό το παιδί και να του δείχνει το δρόμο, του δείχνει τα όρια, του δείχνει την κατεύθυνση για τη ζωή, για την κοινωνία, για την καθημερινότητα, για την εργασία, για τη μόρφωση, για την παιδεία, γιατί ένας πατέρας αυτό κάνει. Δεν καταθέτει απλώς τις σωματικές του δυνάμεις για να προκληθεί η εγκυμοσύνη και η γένα ενός παιδιού. Ο πατέρας είναι εσαΐ, και όχι μόνο για τα υλικά πράγματα, γιατί ως ένα βαθμό ένας πατέρας επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να εξασφαλίσει σε ένα μικρό και ανυπεράσπιστο παιδί, το παιδί του που έρχεται στον κόσμο, όλα τα απαραίτητα προς το ζήν, όπως λέμε, όλα τα υλικά αγαθά. Βλέπουμε έναν νεαρό πατέρα πώς νοιάζεται με τη σύζυγό του για να εξασφαλίσει για το παιδί ένα καινούριο κρεβάτι, ένα καινούριο καροτζάκι, ένα καινούριο προϊόν που θα του δώσει του παιδιού χαρά, πώς χαίρεται την οικογενειακή θαλπορή και στοργή στην αναμονή του παιδιού, και έτσι ολοκληρώνεται και γίνεται από άνδρας πατέρας. Γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο το να είναι κανείς πατέρας. Είναι μία στάση δυναμική, εξελισσόμενη, που ένας άνδρας μέσα από αυτή τη σχέση οριμάζει. Φορτώνεται τις ευθύνες για τον ερχομό του παιδιού του, όχι μόνο για μια μέρα, όχι μόνο για δύο χρόνια, για τρία χρόνια, ούτε κυρίως μόνο για τα υλικά, για αυτά που είπαμε τα απαραίτητα προς το ζήν. Η ιδιότητα του πατέρα κάνει έναν άνδρα να αναλαμβάνει το φορτίο να αποδιαιτήσει στα πνευματικά το παιδί του, στα ψυχολογικά το παιδί του, στα συναισθηματικά το παιδί του, στα κοινωνικά να του μάθει τι είναι οικογένεια, τι αγάπη πρέπει να έχει προς τους γονείς του, τι σεβασμό πρέπει να έχει στους φίλους του, πώς θα διαμορφώσει τις σχέσεις του μέσα στο σχολείο, μέσα στην μικρή κοινωνία της συγγενικής οικογένειας. Και έτσι ο πατέρας είναι αυτός που παίρνει το παιδί από το χέρι και το πάει στα αθλήματα, στις ξένες γλώσσες, το πάει στις διακοπές, το πάει στα μουσεία μαζί με τη μητέρα που είναι συμπαραστάτης άοκνος και απαράβατος. Αλλά τώρα για τον πατέρα μιλάμε. Και έτσι ο πατέρας γίνεται με τη συνεχή παρουσία του δίπλα στο παιδί, με τη συνεχή φροντίδα του για το παιδί, για την άοκνη έγνοια του για το παιδί, όχι απλώς παρόν δίπλα του, όχι απλώς συμπορευόμενος δίπλα στο παιδί του, αλλά γίνεται η ασφάλειά του, ο προστάτης άγγελος, η προστασία του παιδιού του, γίνεται το πρότυπο, το πρότυπο, ξαναλέω το πρότυπο, με όλα τα αρνητικά και τα θετικά που φέρνει αυτή η λέξη. Και έτσι ο πατέρας από εκεί που είναι ένας, κατά κάποιον τρόπο επαναλαμβάνεται στην προσωπικότητα που ο ίδιος συμβάλλει να διαμορφωθεί μέσα από το παιδί του. Συμβάλλει να διαμορφωθεί, γιατί κάθε παιδί που γεννιέται έχει εκτός από τα κληρονομημένα του χαρακτηριστικά και τα επίκτητα, στα οποία καθοριστική συμβολή παίζει ο πατέρας και η μητέρα.
0: Κυρία Μαρία, διδάσκεται η πατρότητα ή έρχεται από μόνη της, ας πούμε, μετά από κάποια ηλικία?
1: Είναι αλήθεια ότι έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Τα σχολεία μας διδάσκουν μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, αρχαία και νέα λογοτεχνία. Αλλά εστιασμένη την προσπάθειά του, το σχολείο δεν την έχει στο να διδάξει ιδιότητες όπως η πατρότητα και η μητρότητα. Έτσι λοιπόν η πατρότητα και η μητρότητα που ξεκινάει με την ενηλικία, η δυνατότητα για πατρότητα και μητρότητα που ξεκινάει με την ενηλικίωση του ανθρώπου, ξαναλέω, η δυνατότητα να γίνει δηλαδή κανείς πατέρας ή μητέρα, δεν εξαρτάται μόνον από τις σωματικές δυνάμεις, εξαρτάται και από την παιδεία του καθενός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γίνονται πατέρες κάποιων τέκνων, αλλά δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές και τις ανάγκες της ολοκληρωτικής παιδείας και εκπαίδευσης ενός παιδιού. Μένουν μόνο στα εξωτερικά. Νοιάζονται πολλές φορές, ούτε για αυτά νοιάζονται, για τα προστοζήν. Και βλέπουμε πατέρες οι οποίοι παρακινούν τις συντρόφους τους να αποποιηθούν το αγέννητο παιδί τους, να κάνουν δηλαδή έκτρωση και να το απορρίψουν. Η σκληρότητα αυτή για τον πατέρα δείχνει πόσο σκληρός γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει κριτήρια πνευματικά. Αλλά και όταν γεννηθεί ένα παιδί, υπάρχουν πατέρες οι οποίοι εγκαταλείπουν τις συντρόφους τους, τις γυναίκες τους. Τις παρατούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους, τις ανάγκες του ατόμου τους, και είναι έτοιμοι να αποποιηθούν πολύ εύκολα τις ευθύνες της πατρικής ιδιότητας. Υπάρχουν και άλλοι πατέρες οι οποίοι ενώ έχουν μεγάλα παιδιά και θα μπορούσαν να οργανώσουν και να απολαύσουν την οικογένειά τους, παρατούν τις οικογένειές τους για πρόσκαιρες χαρές, για αλότριες συναντήσεις, οι οποίες δημιουργούν παγίδες για τους αυτούς τους και για τις οικογένειές τους και οδηγούν στη διάλυση των οικογενειών τους. Και έτσι μένουν οι μητέρες ακάλυπτες, αφρόντιστες και τα παιδιά χωρίς πατέρα. Και έτσι η πατρική ιδιότητα που θα έπρεπε να είναι σεβαστή, πουλιέται και αγοράζεται στο όνομα του εγωισμού. Και έτσι αυτός ο πλούτος που λέγεται πατρότητα είναι για κάποιους απευκταίος, όπως λέμε, απορριπταίος, ανεπιθύμητος. Γιατί εδώ που τα λέμε, το να είναι κανείς πατέρας, το να γίνεται κανείς πατέρας, είναι πλούτος, είναι ευλογία, είναι κομμάτι από τη δημιουργία, είναι συνέχεια στη ζωή, είναι ομορφιά, είναι ευθύνη, αλλά είναι και φως, είναι η αυριανή μέρα, η συνέχεια του σήμερα στο αύριο και στους αιώνες, η κατάθεση ενός λιθαριού μικρού που εσύ σαν άνθρωπος προσφέρεις στη δημιουργία του κόσμου που συνεχίζεται. Αυτή λοιπόν η πλούσια ιδιότητα της πατρότητας μπορεί να πλουτίσει τον άνθρωπο, να ομορφύνει τη ζωή του μόνον όταν τη δει κάτω από το πρίσμα της θεϊκής αγάπης. Μόνο κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου, μόνο κάτω από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί είναι αλήθεια ότι η πατρότητα είναι ευθύνη. Μια ευθύνη όμως που όταν τη δεις κάτω από το πρίσμα του Θεού γίνεται ομορφιά, όπως είπα πριν λίγο.
0: Κυρία Μαρία, μήπως παίζει όμως ρόλο σε όλο αυτό το πρότυπο που έχεις από τον δικό σου πατέρα?
1: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Μας καθορίζουν οι δικοί μας γονείς και ιδιαίτερο ο πατέρας μας. Καλός ή κακός, ο πατέρας αποτελεί πρότυπο θετικό στο Ευαγγέλιο. Δείτε λίγο στην παραβολή του ασώτου πόσο καλός είναι ο πατέρας εκείνος, ακόμα και όταν το παιδί του φεύγει. Πρότυπο καλού πατέρα. Δείτε επίσης και τον καλό ποιμένα που νοιάζεται για το χαμένο του πρόβατο και αφήνει τα 99 για να βρει το ένα. Δείτε πόσο καλός πατέρας είναι και αυτός ο οποίος αφήνει ως κληρονομιά στα παιδιά του τα τάλαντα, ανεξάρτητα από το πώς αυτά τα διαχειρίστηκαν. Οι πατέρες λοιπόν της γραφής είναι πρότυπα αγάπης, πρότυπα επικοινωνίας, πρότυπα αγκαλιάς, πρότυπα αποδοχής. Οι δικοί μας πατέρες ή ο πατέρας του καθενός έχει άραγε κάποια σχέση με τον πατέρα τον Ευαγγελικό? Δεν ξέρω. Ο καθένας σας κρίνει το δικό του πατέρα ως άνθρωπο, με όλα τα ενδεχόμενα λάθη που έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά δύσκολα συγχωρούν τα λάθη στον πατέρα τους και υπάρχουν παιδιά που επίτηδες φεύγουν από τον πατέρα, εγκαταλείπουν τον πατέρα. Όχι μόνο ως τον άσωτο, αλλά όπως για να εκδικηθούν τον πατέρα. Γιατί μόνο διεκδικούν τα παιδιά πολλές φορές και βγάζουν μια συνεχή απέτηση, μια συνεχή αχαριστία. Αν λοιπόν οι ανθρώπινοι πατέρες, οι σαρκικοί μας πατέρες, ως άνθρωποι έχουν κάνει λάθη, και αν τα παιδιά ως παιδιά και ως ενήλικες αργότερα κάνουν λάθη και εγκαταλείπουν τους πατέρες, υπάρχει ένας πατέρας αλάνθαστος ως πρότυπο. Είναι ο πατέρας ο Ευαγγελικός, ο πατέρας που λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Εγώ πατήρ, εγώ πατήρ, εγώ είμαι ο πατέρας σας». Το λέει και το σύμβολο της πίστεως: «Πιστεύω εις έναν Θεό, πατέρα παντοκράτορα». Πατέρα λοιπόν. Και αν οι σαρκικοί μας πατέρες ως άνθρωποι έχουν διαπράξει λάθη στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, των παιδιών τους, ο Θεός Πατέρας δεν κάνει λάθη, και εμείς οφείλουμε να καταφεύγουμε σε Αυτόν ως πρότυπο για να αντλούμε υλικό και να διαμορφώνουμε τη δική μας πατρική ευθύνη. Δεν είναι οι άνθρωποι οι σαρκικοί μας πατέρες πρότυπα προς μίμησιν, γιατί είναι άνθρωποι. Ο Θεός Πατέρας όμως, ο οποίος μετέτρεψε την αγάπη του σε θυσία, που μετέτρεψε το θεϊκό πρόσωπο του Υιού σε νεαρό βρέφος που γεννιέται στη φάτνη, που δίδαξε τους ανθρώπους, που έπαθε τις ημέρες του πάθους του, που σταυρώθηκε στο Γολγοθά και αναστήθηκε για τους ανθρώπους, είναι ο πατέρας σύμβολο, ο πατέρας ο τέλειος πατέρας, που και για αυτούς που δεν υπάρχει σαρκικός πατέρας είναι η αγκαλιά, είναι το καταφύγιο, είναι η σωτηρία. Όσοι έχουν παράπονα από το σαρκικό τους πατέρα, ας καταφύγουν στον ουράνιο πατέρα, ο οποίος δεν θα τους αφήσει ανικανοποίητους. Ας πέσουν στα γόνατα στον πατέρα και ας πούν: «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Γιατί κάθε μέρα λέμε αυτή την ωραία προσευχή και προσφωνούμε τον Πατέρα Θεό, Πατέρα μας. Αν λοιπόν ο σαρκικός μας πατέρας που είπατε πριν λίγο δεν είναι το πρότυπο, είναι γιατί είναι άνθρωπος. Αλλά εμείς ως άνθρωποι και εμείς που πέφτουμε έχουμε άλλο πρότυπο, το ουράνιο πρότυπο, το αλάνθαστο πρότυπο, εκεί που καταφεύγουμε σε χαρές και λύπες, άλλοτε για να ευχαριστήσουμε για τις ευλογίες και τις ευεργεσίες, και άλλοτε να παρακαλέσουμε για τις δυσκολίες και τα κύματα. Και αυτός ο πατέρας αγαπά τα παιδιά του χωρίς όρια, τα προστατεύει, τα φροντίζει, γιατί νοιάζεται πιο πολύ για αυτά από ότι για τα κρίνα του αγρού ή για τα πουλιά που πετούν στον ουρανό. Νοιάζεται, είναι αυτός που αναλαμβάνει να κουβαλήσει το σταυρό στις δυσκολίες και να μοιραστεί τη χαρά στις χαρές. Ο Θεός Πατέρας έχει πρόσωπο για τους χριστιανούς. Δεν είναι ένας ουδέτερος, αδιάφορος Θεός που στέκεται στον ουρανό μακριά από τους ανθρώπους. Όχι. Είναι αυτός που είπε: «Εγώ πατήρ, εγώ πατήρ». Πάτερ ημών μας έμαθε να προσευχόμαστε, και αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αν ο σαρκικός μας πατέρας δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μας αφήσει κληρονομιά, ο ουράνιος πατέρας μας άφησε μεγάλη κληρονομιά. Είναι πλούσιος πατέρας και στο χέρι μας είναι ως καλή οικονόμη της πατρικής ουράνιας περιουσίας να εργαστούμε στον αμπελώνα του για να έχουμε καρπούς από αυτό το χωράφι. και υλικούς και πνευματικούς. Γιατί ως πατέρας μας έδωσε τάλαντα, μας έδωσε νου, μας έδωσε λογική, μας έδωσε συνέστημα, μας έδωσε επιθυμίες, μας έδωσε δυνατότητες. Μας είπε καλλιεργήστε τα εσείς παιδιά μου. Και έτσι στον αγρό θα δοθούν καρποί. Αλλά μας έδωσε και πνευματικούς καρπούς τη δυνατότητα να απολαύσουμε. Μας έδωσε ελπίδα, μας έδωσε σύνεση, μας έδωσε αγάπη που εξαρτάται από μας να τα καλλιεργήσουμε. Ως πατέρας εκείνος έκανε το καθήκον του να μας τα δώσει, να μας τα αφήσει κληρονομιά. Εμείς άραγε είμαστε άξια παιδιά του, είμαστε άξιοι κληρονόμοι του, ή μήπως στο όνομα του εγωισμού, στο όνομα της αυτάρκειας, στο όνομα του τεχνολογικού πολιτισμού και της εκλογήκευσης, μήπως στο όνομα όλων αυτών αποποιούμαστε το Θεό Πατέρα από τη ζωή μας, τον βγάζουμε δηλαδή συνειδητά από τη ζωή μας και μένουμε ορφανοί και μένουμε χωρίς πατέρα ουράνιο. Γιατί μόνο με τον ανθρώπινο πατέρα, μόνο με τον σαρκικό πατέρα στις ψυχές μας επικρατεί απογοήτευση. Ο ανθρώπινος πατέρας δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες μας τις επιθυμίες, όλες μας τις αναζητήσεις, όλες μας τις ανάγκες, όλες μας τις επιθυμίες. Ο πατέρας ο ουράνιος όμως ξέρει τα μύχια της καρδιάς μας, βλέπει τα πάντα, γίνεται της πάση τα πάντα και έτσι μας καλύπτει, γίνεται αυτό που λέει το κείμενο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νημιφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Παν όπεραν θέλεις εγώ, ό,τι θέλεις είμαι εγώ, λέει ο Χριστός για μας. Μηδενός εν χρία καταστείς, τίποτε δεν θα χρειαστείς, εγώ θα σου καλύψω κάθε ανάγκη, εγώ θα γίνω πατέρα σου. Πάντα εγώ, τι πλέον θέλεις, όλα εγώ θα γίνω για σένα, αρκεί να με εμπιστευτείς. Αρχή να εμπιστευτείς τον πατέρα εσύ παιδί μου. Έτσι λοιπόν αυτή η πατρότητα, του Θεού δηλαδή η πατρότητα, δίνει στον άνθρωπο, στον νέο άνθρωπο, ως τέκνο Θεού ασφάλεια. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και αυτή η στάση ζωής σε εισαγωγικά, αυτό το πρότυπο της πατρότητας που έχει ο Θεός γίνεται πρότυπο και για την πατρότητα των σαρκικών πατεράδων. Οι σαρκικοί δηλαδή πατέρες θα πρέπει να κοιτούν, να προσβλέπουν, να αναζητούν το πρότυπό τους στη θυσία του Θεού Πατέρα. Πρέπει να διαθέτουν την αγκαλιά του, την ανοχή του, την υπομονή του, σε εισαγωγικά, ανθρωποπαθείς αρετές που τις έχουν ανάγκη οι πατέρες, οι σαρκικοί, και που θα βρουν τα πρότυπά τους στο Θεό Πατέρα. Η πατρότητα είναι μία σχέση αμφίδρομη. Δεν μπορεί να υπάρχει πατήρ χωρίς τέκνο. Ούτε ένα τέκνο δικαιούται να ζει χωρίς πατέρα. Σε αυτή τη σχέση μπορεί να επικρατεί αγάπη, ομόνοια, ηρεμία, ειρήνη, εμπιστοσύνη, εσαΐ. Μπορεί να επικρατεί και σύγκρουση. Μπορεί να επικρατεί και διχόνοια. Μπορεί να επικρατεί και ανταγωνισμός, ζήλια, διεκδίκηση. Εξαρτάται από το πώς διαχειρίζεται ένας πατέρας και ένας υιός, ένα τέκνο, αυτή τη σχέση. αν την αντιμετωπίζει αυτή τη σχέση με κέντρο το Χριστό, η ειρήνη είναι κάτι που φέγγει και αναδεικνύει αυτή τη σχέση. Το φως είναι η συνέπεια σε αυτή τη σχέση, σε αυτή τη ζεστή αγάπη που προκύπτει μέσα από την οικογένεια, μέσα από τη σχέση πατέρα-γιου. Αν όμως μεταξύ τους, μεταξύ του πατρός και του τέκνου επικρατεί ακαταστασία, αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες που πολλές φορές είναι καταστροφικές, άλλοτε αναστρέψιμες, όπως την παραβολή του ασώπου, του ασώτου, συγγνώμη, και άλλες φορές μη αναστρέψιμες, καταστροφικές για πάντα.
0: Είπατε για την παρουσία του πατέρα, του σωστού πατέρα, πόσο απαραίτητη είναι για το σπίτι και του πνευματικού πατέρα, αλλά και του, και του πατέρα Θεού, αλλά και του σαρκικού πατέρα. Βλέπουμε ότι η έλλειψή του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, είτε σαν παρουσία φυσική, είτε ως παρουσία φυσική, είτε ως απουσία, ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά να μην είναι με τα παιδιά του, να μην ενδιαφέρεται, να μην τον νοιάζει. Βλέπουμε τόσες παραβατικές συμπεριφορές τελευταία, στα χρόνια μας ιδιαίτερα δηλαδή, και λέμε πιθανόν να φταίει η έλλειψη του πατέρα.
1: Έτσι είναι. Στην κοινωνία μας υπάρχουν προκλήσεις που πολλές φορές παρασύρουν τους νέους ανθρώπους στο διαδίκτυο, στο τηλεόραση, σε παιχνίδια, και αυτό το προκλητικό καθημερινό γίγνεσθε ακολουθεί τους νέους ανθρώπους και όταν γίνονται γονείς και αναλαμβάνουν ευθύνες εκτός από την προσωπική τους ζωή και τη ζωή του, της συζύγου ή του παιδιού επί του συγκεκριμένου θέματος. Αν ένας πατέρας συνεχίσει να ζει με την πατρική του ιδιότητα σαν να μην έχει καμία ευθύνη στην οικογένειά του, τότε η οικογένεια θα διαλυθεί εκ των προτέρων, διότι είναι ένα οικοδόμημα η οικογένεια στο οποίο καταθέτουν το λίθο τους, το δημιουργικό λιθαράκι τους, ο πατέρας, η μητέρα, για να μεγαλώσει σωστά το κάθε παιδί. Και πρέπει, νομίζω, συνειδητά κανείς να αποποιείται όλες τις προκλητικές κακές συνήθειες που μπορεί να είχε πριν το γάμο, προκειμένου να στεριώσει αυτό το καινούργιο οικοδόμημα, προκειμένου να μεγαλώσει το νέο μέλος της οικογένειας με την παρουσία και του ενός και του άλλου γονιού, γιατί ο ρόλος του καθενός, και της μητέρας και του πατέρα, είναι διαφορετικός. Σήμερα αφιερώσαμε την εκπομπή νομίζω στο πρόσωπο του πατέρα και ορίσαμε ως πρότυπο το Θεό Πατέρα, που μας αγκαλιάζει από τον ουρανό ανθρωποπαθός και έτσι κατά κάποιον τρόπο υποδεικνύει και στους ανθρώπινους πατέρες να αγκαλιάζουν τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά τα παιδιά τους, να τα συμπαραστέκονται, να μοιράζονται μαζί τους τις δυσκολίες, την καθημερινότητα, να ενδιαφέρονται για αυτά, να κάνουν κάθε τι που μπορεί να τους δώσει χαρά. Γιατί τα τρία πρώτα χρόνια στη ζωή κάθε παιδιού εξαρτώνται από την πνευματική τροφή που θα δώσουν οι γονείς. Όταν το παιδί έχει ερεθίσματα μέχρι τα τρία του χρόνια, αυτά τα ερεθίσματα θα τα πολλαπλασιάσει τα επόμενα χρόνια, έχοντας αυτά τα βασικά τρία χρόνια ως ρίζες για τη συνέχεια. Όταν οι γονείς καθυλώνουν το παιδί στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, το αγνοούν, αδιαφορούν γι' αυτό, προτιμούν την προσωπική τους διασκέδαση, το παρατούν στους παιδικούς σταθμούς και δεν ενδιαφέρονται καθόλου όταν το παίρνουν από εκεί. Τότε το παιδί όχι απλώς βιώνει τη στέρηση, όχι απλώς αυτό, αλλά ασυνείδητα καλλιεργείται και η αυτό που λέμε εκδίκηση. Δεν νοιάστηκες για μένα, εσύ πατέρα μου. Είδες τον εαυτό σου όταν έπρεπε να σταθείς δίπλα μου. Ασυνείδητα λοιπόν προβάλλει μέσα στην ψυχούλα του παιδιού αυτή η ανάγκη που λέει θα δεις τι θα σου κάνω. Και τότε βγαίνει στο παιδί μια δύσκολη εφηβεία. Γιατί έτσι τα ξαφνικά. Όταν οι γονείς από την νεαρή, από τα πρώτα χρόνια, δεν αναζητούσαν να λύνουν τα προβλήματα των παιδιών τους, να μαθαίνουν τα μυστικά τους, να ξεκλειδώνουν τις καρδούλες τους, θα είναι αργά στην εφηβεία αν θελήσουν να τα προσεγγίσουν. Όταν λοιπόν κανείς αποφασίζει να κάνει οικογένεια και να επομισθεί το ζυγό, γιατί είναι ζυγός η συζυγία, ας σκεφτεί εκτός από τις χαρές στον ερχομό ενός παιδιού και τις ευθύνες που θα έχει, και ας μην φοβηθεί τις ευθύνες, γιατί όταν κανείς πορεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τις ευθύνες τις θεωρεί ευλογία. Δεν είναι τόσο μεγάλη δυσκολία αν κανείς θέτει ως προτεραιότητα στη ζωή του την οικογένεια και τα παιδιά του. Άλλωστε από τις μεγάλες πολύτεκνες οικογένειες πόσες φορές βλέπουμε παιδιά να προοδεύουν, να σπουδάζουν, να μορφώνονται, να κάνουν και αυτά τις μεγάλες πολύτεκνες οικογένειές τους. Γιατί αυτά τα παιδιά είχαν πρότυπο έναν πατέρα που εκτός από τη δουλειά του αφιέρωνε και πολύ χρόνο στην οικογένειά του. Προσευχόταν μαζί με τα παιδιά του. Έκανε παράκληση μαζί με τα παιδιά του. Έκανε ευχαριστία μαζί με τα παιδιά του. Διασκέδαζε, ταξίδευε, επισκεπτόταν μουσεία, μοναστήρια, εκκλησίες. Έπαιζε. Ένας πατέρας που ομόρφαινε τη ζωή του μαζί με τα παιδιά του. Και αυτή είναι η κληρονομιά που τους αφήνει και τους συμβουλεύει, με άλλα λόγια, τους παρακινεί να εργάζονται αφενός και να επενδύουν, σε εισαγωγικά, στην οικογένειά τους. Και τότε τα παιδιά, ικανοποιημένα από την προσπάθεια του πατέρα, που μπορεί να έχει και λάθη, δεν το είπαμε πριν, αποφασίζουν να κάνουν και αυτά τις δικές τους οικογένειες. Γιατί έχουν μάθει στη συνεργασία, έχουν μάθει στη σύμπνοια, έχουν μάθει στην συνεργατικότητα του πατέρα και της μάνας και ξέρουν ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με το μαζί και τολμούν να κάνουν οικογένειες. Ξαναλέω, τολμούν, γιατί σήμερα οι νέοι δεν τολμούν να κάνουν οικογένειες, γιατί φοβούνται τη δυνατότητα που μπορεί να έχουν για συνεργασία με τους άλλους. Τολμούν λοιπόν όταν έχουν ως κοινό στόχο σε ένα ζευγάρι τα δύο μέλη να αγωνιστούν κοντά στο Θεό για να φτιάξουν μια όμορφη οικογένεια. Ο πατέρας με το ρόλο του, η μάνα με το ρόλο της. Χωρίς να ζηλεύει ο ένας τον άλλον, χωρίς να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, χωρίς να ρίχνει ο ένας ευθύνες τον άλλον. Μαζί αναλαμβάνουν το ζυγό του γάμου για να οδηγηθούν σε ένα κοινό δρόμο. Το δρόμο που ξεκινάει από τον νυν και πάει στους αιώνες των αιώνων. Γιατί ο γάμος και κάθε σχέση ευλογημένη από την Εκκλησία δεν είναι για το τώρα. Και η ευθύνη της πατρότητας θα κριθεί για τον καθένα πατέρα μπροστά στο ουράνιο Κρήτη. Επομένως, ας αναλαμβάνει κάθε πατέρας την ευθύνη αυτή με χαρά, αλλά και με επίγνωση.
0: Κυρία Μαρία, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας τελείωσε, οπότε να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που υπόθηκαν για το θέμα πατρότητα. Είναι ένας όρος σεβαστικός, ένας όρος αγαπητός. Μακάρι να έχουμε καλούς πατεράδες, να το πω έτσι πολύ απλά, για να έχουμε και καλά πρότυπα αλλά και καλύτερα παιδιά.
1: Εγώ να σας κλείσω με αυτό που ακούγεται εκεί στο... την ώρα που βαπτίζεται ο Ιησούς στον Ιορδάνη. «Συ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Υιός ο Χριστός, αγαπητός Υιός, ο Πατήρ στον ουρανό και ο Υιός θυσία για μας». Επομένως αυτό είναι το πρότυπο της πατρότητος. Και ο Πατήρ συνεπής και ο Υιός συνεπής στο θέλημα του Πατρός. Μακάρι ο καθένας μας να προσπαθεί να είναι συνεπής στο ρόλο του.
0: Ευχαριστούμε και εσάς λοιπόν, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε και τους φίλους ακροατές που μείναν σταθερά εδώ στην εκπομπή μας μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στα Λευκάδια ή Μαθίας υποδέχεται σήμερα Ιερό Λείψανο της Αγίας Παρασκευής από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή καθώς και τον αρχιερατικό Εσπερινό χωροστατούντος του Επισκόπου Αλμοπίας κ. Στεφάνου.

Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεός. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεός. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, ο μεγαλύτερος Θεός. Εξομολόγηση και μη ομοθέτεια, ζήτησε ο νόμος των ουράνων σιδέρων και χάζουν εν είδεστε πέρα αυτού. Ότι θες να έχει την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιώτη και είναι επίσης αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβηση μάτι περιβόλων αυτού επί των ωραίων συντογίδατα, από επιπλής φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάνθουση. Αναβαίνουν συνεόροι και καταβαίνουν συμπαιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελία σας αυτά. Όριον ένθου παραλέψουν ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστόλου πήγα σε φάρξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσεται ύδατα. Ότι ούση πάντα θρία του αγρού προσδέξονται αιώνα τριζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πέτρων δώσει φωνή. Ότι ζων όρη των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορτοσίστε η γη. Ο εξαντέν χόρτη τίνει στη χλόη του γέλ του ανθρώπων του εξαγίναρτων εκ της γης.

Ότι ο δράκον ούτως ον έπλασε μέζιν αυτή, πάντα προς τε πρωτοκώσει, δούνε την τροφή να φέρνει σε εύκαιρο δόντων σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν ως την χείρα τα στήματα πλησί του Χριστόητος, αποστρέψαν ως δέσου το πρόσωπο αρθίσονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο χούν αυτών επιστρέψει. Ξαποστελεί το πνεύμα στο κτισίσονται και να κινήσει το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου Ιησού αιώνα, εφραθίστε κύριο επί τη θέληση αυτού. Ο επιβλέπων επί την κοινή και επί όνειρο τρέμει, ο αυτόμονο τον ωραίο και καπνίζονται. Άσου το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου υπάρχουν. Η ρηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραθίσω με το κυρίο εκπίπνα αμαρτωλή από τη γη. Και άρα μειώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότωση γέννη τον ήξο σε μεγαλύτερη τέργα σου κύριε πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νίκαια ή και ίσου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σε υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη κόμητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιών των ψαλών, των και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου, το παρασού μέγα.

0: Και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρατα αυτή, αν αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δευσασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέρι το Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθάπερ, ελπίσε μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δεξιόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτος συνέντησον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, Πατρί και το Υιό.

Αγίας Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των

διαφυλαχθείν την Αγίαν Εκκλησία και την Κομιτάφτη και Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρ

Θεός ημών, πρεσβείς Πανακράν, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σοπίου Σταυρού, προστασίες των Παπαγής, των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πάσων των Επουρανίων, Θείων, Έλλων, Νερών, δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου.

Άρτους εν διαιρήμω και εξ αυτών πεντά και σκυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλαιον και πλήθυνον αυτά έντιση και στον εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών αγιάζω συντηρών και τρέφοντας σήμαντα,

0: Κύριε, τον δούλο σου δεύτερο και το ρήμα σου εν ειρήνη, ο δίδων για ψαλμί μου το σωτήριό σου. Ω, ετοίμαστε με πρόσωπο πάνω των λαών, ως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Κύριος έλθει, θυμάστε αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, Χριστός ο γεθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου της ποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφίου Σταυρού, προστασίες των ημείων εμπορανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, του Αναγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Ελαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου και Πανεφήμου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρου.

αφού τελέσαμε τον πανηγυρικό Εσπερινό και πριν το διευκόν θα ήθελα εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πατρός Ιωήλ να ευχαριστήσω τον Πανοσιολογιό του Αρχιμανδρίτη και ιεροκήρυκά μας Πατέρα Εφραίμ και στο πρόσωπό σας Πάτερ Εφραίμ να ευχαριστήσω τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Πατέρα Μάξιμο και τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Κύτρους κύριο Γεώργιο που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και έδωσαν με τα χαράς την ευλογία τους σήμερα εσείς να κομίσετε εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής της Ενορίας Λευκαδίων την τιμία Σιαγώνα της Αγίας Παρασκευής η οποία φυλάσσεται στη Μονή. Και με πολύ χαρά ο πατήρ Εφραίμ μας την έφερε και όλοι εμείς κλήρος και λαός πριν τον Εσπερινό στα προπήλαια του ναού με πολύ χαρά και ευλάβεια υποδεχθήκαμε την Αγία. Την υποδεχθήκαμε στο σπίτι της μιας και ο Ιερός Ναός είναι αφιερωμένος επ' ονόματι της. Και την υποδεχθήκαμε με ύμνους, με οδές, με προσδοκίες πνευματικές, με συντριβή καρδίας, με ταπείνωση πολύ, έχοντας ο καθένας μας μέσα του πολλά, πολλά να της πει, μιας και το λείψανο της Αγίας Παρασκευής ήρθε σήμερα και θα μείνει για μία εβδομάδα εδώ στον Ιερό Ναό. Με ένα πρόγραμμα πλούσιο λατρευτικά, με πολλές ακολουθίες, αγρυπνίες, θείες λειτουργίες και ούτω καθεξής, μέχρι να έρθει η ώρα της μνήμης της, δηλαδή 25 και 26 Ιουλίου, όπου πανηγυρικά θα αποδώσουμε τις τιμές που τις αρμόζουν της Αγίας Παρασκευής εδώ, στο σπίτι της όπως είπαμε, στην ενορία της. Θα την πανηγυρίσουμε και θα ζητήσουμε όπως προτρέπω όλους σας, όλους μας, όλες αυτές τις μέρες που θα παραμείνει το λείψανο εδώ στον Ιερό Ναό και θα έρχεστε καθημερινά πολλές φορές την ημέρα, όλες τις ημέρες προκειμένου να προσκυνήσουμε το Ιερό της Λείψανο, να πάρουμε τη χάρη της, την ευλογία της. Όπως είπα, να εναποθέσουμε τα αιτήματά μας. Όποια αιτήματα έχει ο καθένας μας προς την Αγία, αυτή τη λαοφιλέστατη Αγία, την Αγία Παρασκευή. Και να είμαστε σίγουροι, εφόσον τα ζητήσουμε με πίστη και ευλάβεια και ταπείνωση και είναι προς όφελος της ψυχής μας, η Αγία Παρασκευή όπως πάντοτε το έκαμνε και θα το κάνει θα ανταποκριθεί και θα δώσει λύση και ευλογία στα αιτήματα του καθενός μας. Σήμερα λιτανευτικά την υποδεχθήκαμε. Παραμονή πάλι θα γίνει η λιτανία του Ιερού Λειψάνου της Ιεράς Εικόνος και βλέπετε ερχόμενο ένα ιερό λείψανο σε έναν τόπο, σε μια ενορία, αγιάζεται όχι μόνο ο άνθρωπος, αγιάζεται ο τόπος, τα χωράφια, οι οικίες, η φύση ολόκληρη. Διότι η χάρη των Αγίων μεταδίδεται και εκπέμπεται όταν και εμείς με ευλάβεια τη ζητάμε και την παρακαλάμε. Και θα έχετε την ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο να ψαλεί η ακολουθία της όπως κάθε χρόνο, όχι να προσκυνήσουμε το ιερό της εικόνισμα, όχι μόνο να υπάρχει η χάρη της και η ευλογία της που θα μεταδοθεί σε όλους μας. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία με το λείψανο της Αγίας να είναι και η Αγία η ίδια παρούσα σωματικός, μιας και είναι ένα μέρος του σώματός της εδώ προς προσκύνηση και αγιασμό όπως είπαμε. Είναι η τιμή και η ευλογία μεγάλη και ιδιαίτερη και θα ήθελα όλοι μας μικροί και μεγάλοι, ακόμα και αυτοί που είναι κατάκυροι στο κρεβάτι, να βρεθεί τρόπος να έρθουν να προσκυνήσουν την Αγία
για την τιμή που μας έκανε να έρθει στα σπίτια μας, στα πόδια μας η Αγία και να μας ευλογήσει. Μαζί όμως με την Αγία που υποδεχόμαστε σήμερα, αυτή τη μεγάλη και λαοφιλή Αγία, την Αγία Παρασκευή, που θα είναι όπως είπαμε για μια εβδομάδα εδώ και θα τελούνται ακολουθίες και τελετές, συνέπεσε να την υποδεχθούμε στη μνήμη μιας άλλης εξίσου μεγάλης Αγίας. Μιας πολύ μεγάλης Αγίας που λιγάκι θα έλεγα από μερικούς είναι παρεξηγημένη, λανθασμένα. Είναι παρεξηγημένη από ανθρώπους ασεβείς και βλάσφημους, διότι την Αγία που σήμερα και αύριο θα εορτάσουμε, δηλαδή την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, ήταν μία εκ των γυναικών, εκείνων του στενού κύκλο των γυναικών που συνόδευαν στις περιοδίες και διακονούσαν τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους. Δεν ήταν πόρνη η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ούτε όπως λένε, όπως σας είπα, μερικοί συγγραφείς και σεναριογράφοι, φιλινάδα του Ιησού Χριστού. Θεός φυλάξει. Βλασφημία. Βλασφημία μεγίστη αυτή. Η Αγία Μαρία ήταν πολύ μεγαλύτερη από την Παναγία, τη μητέρα του Ιησού Χριστού. Και χρωστούσε, θα λέγαμε, ευγνωμοσύνη στον Ιησού Χριστό, διότι την θεράπευσε από 7 δαιμόνια τα οποία την ταλαιπωρούσαν. Αφού την καθάρισε, την απάλαξε, θεραπεύτηκε η Αγία από τον Ιησού Χριστό, θέλοντας να ανταποδώσει αυτή του την ευεργεσία προς το πρόσωπό της. Ήτανε μία, όπως σας είπα, εκ των γυναικών που ακολουθούσαν και διακονούσαν τον Ιησού Χριστό. Ήταν αυτή που είδε πρώτη την Ανάσταση, ή μάλλον πληροφορήθηκε την Ανάσταση από τον Άγγελο όταν πηγαίνανε στον τάφο για να τον αλείψουν τα μοίρα. Της έδωσε ο Χριστός πολύ χάρη, γι' αυτό έχει και τα επίθετα μυροφόρα και εις Απόστολος. Ακολούθησε αργότερα τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, διαδίδοντας όσο ζούσε, όσα άκουσε και βίωσε κοντά στον Χριστό σε όλο τον κόσμο. Οπότε βλέπετε, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, και με αυτό θα τελειώσω να μην σας κουράσω, να τιμούμε δύο μεγάλες Αγίες. Και θα ήθελα τρία πράγματα να μιμηθούμε από αυτές τις δύο γυναίκες Αγίες. Την πίστη τους. Βλέπετε την πίστη που είχανε στον Ιησού Χριστό, την εμπιστοσύνη και την αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και οι δύο. Η μία μαρτύρησε νεαρή κοπέλα και η άλλη μέχρι τα βαθιά της γεράματα κήρυτε και ομολογούσε τον Ιησού Χριστό. Και το τρίτο, να γίνουμε κι εμείς ιεραπόστολοι, κήρυκες και ομολογητές, όπως αυτές οι δύο γυναίκες που, παρόλο ήταν που ήταν γυναίκες, είχαν φρόνημα ανδρείο, γενναίο και ανδρείο φρόνημα, θάρρος και παρησία που αντλούσαν από την πίστη τους, ομολογώντας ανά πάσα στιγμή, με κίνδυνο τη ζωή τους και στο τέλος το μαρτύριό της η Αγία Παρασκευή, τον Ιησού Χριστό. Πίστη λοιπόν, εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό και αγάπη. Και όποτε χρειαστεί να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, την πίστη μας, για να έχουμε κι εμείς την ευλογία αυτών των δύο μεγάλων γυναικών. Βλέπετε την Αγία Παρασκευή, εκτός το ότι τη στεφάνωσε με το στέφανο της αγιότητος και της δόξης ο Ιησούς Χριστός, της έδωσε και το χάρισμα της Ιάσεως.
είναι μία από τους ιατρούς Αγία και μάλιστα είναι προστάτηδα των μαθιών. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και εκείνη και μάλιστα εκτός από τα χαρίσματα της ιάσεως, της θεραπείας και τα λοιπά που τους έδωσε ο Ιησούς Χριστός, της έδωσε και ένα επιπλέον χάρισμα. Το χέρι της, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, πάντοτε χειμώνα καλοκαίρι, εκτός του ότι είναι άφθαρτο, έχει θερμοκρασία ζωντανού ανθρώπου. Ποια είναι η θερμοκρασία του σώματός μας? Αυτή τη θερμοκρασία, χειμώνα καλοκαίρι, έχει το χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ας ζητήσουμε τις ευχές τους, τις πρεσβείες τους, την ευλογία τους και με τη χάρη τους ας πορευθούμε τον δρόμο, την οδό που και οι ίδιες ακολούθησαν, με όσες προκλήσεις, πειρασμούς και δοκιμασίες, αλλά είχαν πάντοτε στο νου τους αυτό που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός: όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ας ομολογούμε και εμείς τον Χριστό με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, με τη ζωή μας, χωρίς φόβο, χωρίς κόμπλεξ, ούτως ώστε όταν θα έρθει η ώρα να βρεθούμε ενώπιον του δικαιοκριτού Θεού, να έχουμε τον Ιησού Χριστό πρεσβευτή, εγγυητή για αυτό που μας υποσχέθηκε, αλλά να βρεθούμε κι εμείς τίμοι και εντάξει, ανταποδίδοντας την υπόσχεσή Του κι εμείς προς Αυτόν. Να ομολογήσουμε τον Χριστό με τις πράξεις μας, για να μας ομολογήσει και Εκείνος στη Δευτέρα Παρουσία κατά την κρίση ενώπιον του Θεού, και να εισέλθουμε στον Παράδεισο και στη χαρά του Κυρίου μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Λευκάδια η Μαθίας της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας παρακολουθήσαμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής και τον Αρχιερατικό Εσπερινό. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στα Λευκάδια έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Η Αγία Παρασκευή, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

0: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντίνου Πόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτειο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.
1: Χαρακτηριστική τίτλη, όντως πάρα πολύ συγγραφής.
2: Ναι, ήταν αρκετά κοπιώδες το να γίνει αυτό το βιβλίο. Πήρε γύρω στον ένα χρόνο να μαζευτούν τα κείμενα, να τα καταθέσουν όλοι. Ξέρετε, είναι πολύ πιο κουραστικό να γίνει ένα συλλογικός τόμος από ότι ένα βιβλίο ενός συγγραφέα. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του χρόνο μέχρι να μαζέψει τα κείμενα, να ξαναδιορθωθούν. Παρά τα αυτά, το βιβλίο βγήκε και μάλιστα είχε γίνει και ένα από τα best sellers του 2009. Ίσως αν θέλετε να σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα από το εισαγωγικό κειμενάκι που είχα γράψει εγώ στη μιλήτρια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
2: Δεν είναι η δυνατότητα να χτίζουμε σχέσεις ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ύπαρξής μας? Έτσι φαίνεται να είμαστε φτιαγμένοι, να υπάρχουμε, να δυστυχούμε ή να ευτυχούμε μέσα από σχέσεις, να λαχταράμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το Θεό. Έτσι και ο γάμος, η κυρίαρχη αυτή σχέση στη δομή της κοινωνίας μας, είναι ένας καθρέφτης του τι είμαστε, του τι επιθυμούμε. Και ενώ μπορεί να είναι η πηγή της χαράς μας, μπορεί κάποια άλλη στιγμή να είναι και ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που τελικά αποδίδει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο σε όλα όσα χωράει η ζωή μας, δεν είναι κάποια αντικειμενική ή αμετακίνητη αξία, παρά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Αν θα τα ζήσουμε για να μας καθυλώσουν ή αν θα τα ζήσουμε σε ευκαιρία και αφορμή να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, τους άλλους, το Θεό. Με αυτό το σκεπτικό, ένας γάμος ή ένα διαζύγιο, μια γέννηση ή μια ασθένεια μπορούν να είναι δώρο Θεού, να αποτελέσουν εφαλτήριο για την πνευματική μας ορίμανση. Την ίδια στιγμή όμως μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθειά μας να μην μετακινηθούμε, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να αποφύγουμε τον πόνο και τη χαρά της ενηλικίωσης που μας επιφυλάσσει η ζωή. Τόσο ο πόνος, αυτό το απαραίτητο συστατικό της ζωής έξω από τον παράδεισο, όσο και η χαρά, είναι τρόποι με τους οποίους περνάμε από το ένα στάδιο στο επόμενο. Και αυτό το πέρασμα είναι η πηγή της χαράς μας, της ανακάλυψης των δώρων που επιφυλάσσει η ζωή σε όποιον πραγματικά τη ζει. Η αποδοχή αυτών των επιφανειακά αντιφατικών και εσωτερικά αναπόσπαστα συνδεδεμένων συναισθημάτων της χαράς και της λύπης, η συνειδητοποίηση της υποκειμενικής τους σημασίας είναι αυτό που μας βοηθάει να μην γίνουμε αφόρητα εγωιστές τη στιγμή της ευτυχίας και να μην βυθιστούμε στην απόγνωση τη στιγμή του πόνου. Μέσα όμως από προσωπική εμπειρία ενός γάμου και ενός διαζυγίου, εκτός από την ίδια ευθύνη, μπορώ να διακρίνω και το χέρι του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις αλλά και με την πεποίθηση ότι ακόμη και εμείς, και όταν εμείς πιστεύουμε ότι τα κάνουμε όλα στραβά ή αντίθετα, όταν νομίζουμε ότι έχουμε καταφέρει μια χαρά, η αγάπη του Θεού είναι δίπλα μας και μας καθοδηγεί και μας προστατεύει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ζωής μας αλλά και τους προβληματισμούς των συγγραφέων του τόμου για το πώς στέκεται αυτός ο αρχαίος θεσμός στις μέρες μας. Κάπως έτσι είναι η εισαγωγή στο βιβλίο.
1: Κυρία Κοκκίνου, ποια είναι η αποδοχή και η υποδοχή του βιβλίου σήμερα, μετά από τόσα χρόνια?
2: Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτό που μου κάνετε, γιατί όταν σκεφτόμαστε να το ξαναβγάλουμε, παρατήρησα ότι εάν επιμελούμεν αυτή την έκδοση σήμερα, θα είχε μέσα και άλλους προβληματισμούς. Αυτά τα 16 χρόνια δεν ήταν άνευ σημασίας, ακόμη και στην προσωπική ιστορία του καθενός. Ενώ είναι ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα, αλλά παρά τα αυτά πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο πώς βλέπουμε την οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα. Οπότε κάποια πράγματα μπορεί να ακουστούν ντεμοντέ. Μερικά κείμενα μπορεί να θεωρηθούν ότι ας πούμε η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη που κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια μιλάει για μια εποχή που είναι λίγο πιο μακρινή. Παρά τα αυτά, το βιβλίο αυτό, το οποίο είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοβγήκε, βλέπουμε ότι και σήμερα διαβάζεται πολύ. Μάλιστα, μας είχε συγκινήσει πάρα πολύ μία από τις πρώτες παρουσιάσεις της νέας έκδοσης που είχε γίνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Φελουθέης, εκεί που είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης.
1: Στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, ναι, στην Αγία Φελουθέη στην Αθήνα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί την είχαν οργανώσει την παρουσίαση ως εξής. Κάθε παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι, μέλη του εκκλησιάσματος, είχαν διαλέξει έναν συγγραφέα, ένα άρθρο και μας το παρουσίαζαν. Μας έλεγαν πώς τους φάνηκε αυτό το ένα άρθρο. Λοιπόν, έβλεπες πόσο ζωντανός ήταν ο διάλογος του σημερινού μιλητή με το κείμενο αυτό. Ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση, γιατί ήταν εντελώς βιωματική. Για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει, έχουμε ανεβάσει το βίντεο και στις εκδόσεις Ακρίτας, στο YouTube των εκδόσεων Ακρίτας, αλλά και μέσα στο site μας. Αν μπει στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», θα δει δίπλα το βίντεο. Κρίνοντας λοιπόν από τη συμμετοχή του κόσμου με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση ενός βιβλίου, καταλαβαίνω ότι τα κείμενα αυτά έχουν να πούνε ακόμη και αν διαφωνούμε μαζί τους, γιατί συμβαίνει. Κάτι για να μας προβληματίσει και να μας κάνει να αναλογιστούμε δεν χρειάζεται να είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε πάντα.
1: Έτσι,
2: δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, αλλά μπορεί να είναι κάτι με το οποίο διαφωνούμε, αλλά να μας βάλει να μας βοηθήσει να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό ίσως δεν πρέπει και να φοβόμαστε να διαβάζουμε. Κάπως όπως αυτό που είπε ο Παύλος, τα πάντα να τα δοκιμάζετε αλλά να κατέχετε το καλό. Πρέπει να διαβάζουμε και ευρύτερα αναγνώσματα, όχι μόνο θα έλεγα θρησκευτικού ενδιαφέροντος, γιατί η αλήθεια υπάρχει παντού. Ασχέτως και αν εμείς γνωρίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή, η αλήθεια του εμφανίζεται παντού και καλούμαστε να την ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και σε διαφορετικά σημεία. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και στην επικοινωνία με τους άλλους, δηλαδή να βλέπουμε τα πολλά πρόσωπα της αλήθειας.
1: Και σίγουρα μια αφορμή για προβληματισμό, για να ανακαλύψουμε την αλήθεια, θα είναι και αυτό το βιβλίο, «Η οικογένεια σε κρίση».
2: Ελπίζω να το διαβάσετε και να σας προβληματίσει και να διαφωνήσετε με αυτά που θα διαβάσετε και να συμφωνήσετε με άλλα, αλλά να πάμε όλοι λίγο παραπέρα.
1: Έτσι. Αν θέλετε, κυρία Κοκκίνου, κλείνοντας, να μας πείτε μήπως υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων στους οποίους απευθύνεστε. Είναι ο έγκαμος, ο μεσήλικας. Ποιον έχετε ως αποδέκτη, ιδεατό αποδέκτη αυτού του βιβλίου?
2: Ναι, να σας πω ότι σίγουρα δεν απευθύνεται σε παιδιά. Είναι ένα βιβλίο για ενήλικες.
1: Ναι.
2: Επειδή ως κοινωνίες οι έγκαμοι έχουν σχέση με τους άγαμους και οι άγαμοι έχουν σχέση με τους έγκαμους, νομίζω ότι μέσα σε αυτό μπορούν να βρούνε στοιχεία που θα τους ενδιαφέρουν και οι άγαμοι και οι έγγαμοι. Σας λέω, μάλλον θα ξαναγυρίσω αυτό που σας είπα πριν, ότι με εντυπωσίασε με εντυπωσίασαν οι διαφορετικές ηλικίες, οι διαφορετικές καταστάσεις και ιδιότητες που είχαν οι άνθρωποι που μιλήσανε στην παρουσίαση του Ιερού Ναού της Αγίας Λοθέης. Ήταν δηλαδή νέοι, μεγαλύτεροι, παντρεμένοι, άγαμοι, άντρες, γυναίκες, και όλοι είχαν πιάσει κάτι που αφορούσε τους ίδιους. Αυτό δηλαδή τους έκανε να ασχοληθούν με το κείμενο. Νομίζω δηλαδή όταν η Μάρο Βαμβουνάκη μιλάει για τη δυσκολία του απλού, αυτό δεν αφορά μόνο κάποιον ο οποίος είναι έγγαμος. Αφορά όλους μας. Ή όταν μιλάμε για τις καθημερινές κρίσεις, αυτό μέσα σε μια οικογένεια, αυτό νομίζω ότι αφορά όλους. Γιατί η οικογένεια είναι ένα καθρέφτισμα του μικρόκοσμου στον οποίο ζει ο καθένας μας.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή και στη δουλειά μας αντιμετωπίζουμε, η οποία δουλειά, παρένθεση, έχει σχεδόν υποκαταστεί στην οικογένεια, γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες αυτήν.
1: Ακριβώς.
2: Και στη δουλειά αντιμετωπίζουμε παρεμφερείς κρίσεις. Χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα, προς το δεν ισχυρίζομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά πολλές αρετές που χρειάζεται να αναπτύξουμε για να ζήσουμε πιο ειρηνικά και δημιουργικά μέσα στις οικογένειές μας, είναι όμοιες με αυτές που χρειάζεται να αναπτύξουμε και να ζήσουμε για να ζήσουμε ειρηνικά και δημιουργικά στη δουλειά μας.
1: Κατανοητό απόλυτα αυτό που λέτε. Πολλά μηνύματα λοιπόν σε όλους έχει να δώσει αυτό το βιβλίο.
2: Έτσι νομίζω τώρα. Ξέρετε, ο κόσμος, οι αναγνώσεις μας θα μας πούνε.
1: Ακριβώς. Κυρία Κοκκίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση αυτή που κάνατε σήμερα και στο συγκεκριμένο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση» των εκδόσεών σας, των εκδόσεων Ακρίτας, και γενικότερα για όλα αυτά τα μηνύματα και τον προβληματισμό που μας μεταφέρατε, πιστεύω γόνιμος για όλους τους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράδιο Λυδία για την ευκαιρία αυτή επικοινωνίας που μας δώσατε σήμερα, καθώς και για το βιβλιοπωλείο Μέλισσα, που κάνει τόσο καλή δουλειά στη διανομή των βιβλίων μας, και βεβαίως τους ακροατές που είχαν την υπομονή να είναι μαζί μας σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Επίσης ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Κοκκίνου, εκδότρια, υπεύθυνη των εκδόσεων Ακρίτας από την Αθήνα. Μας μίλησε για το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση».

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας την γνωστή, αγαπημένη κυρία Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο συγγραφέα. Μαρία, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχει στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Ένα ακόμα θέμα που αφορά το σχολείο, τα παιδιά μας, τη σύγχρονη οικογενειακή ή κοινωνική ζωή θα προσεγγίσουμε σήμερα και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ γι' αυτό. Ο εκπαιδευτικός ως δεύτερος γονέας είναι το θέμα που εσύ επέλεξες και θέλουμε να μας πεις γιατί.
1: Ναι, είναι αλήθεια που και εμένα με έχει προβληματίσει πολύ αυτό το θέμα ως εκπαιδευτικό. Ξέρετε, ανέκαθεν το σχολείο λειτουργούσε συμπληρωματικά προς την οικογένεια. Δηλαδή οι δύο σημαντικότεροι πυλώνες της εποχής είναι ακριβώς η οικογένεια και το σχολείο. Πρώτα η οικογένεια, τόσο χρονικά όσο και αξιολογικά, δηλαδή σε επίπεδο σημαντικότητας. Άλλωστε το παιδί προσεγγίζει το σχολείο γύρω στα 5 του χρόνια, όταν ήδη έχει περάσει το πρώτο και νευραλγικό τμήμα της ζωής του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και έχουν ήδη διαμορφωθεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ψυχισμού και της προσωπικότητάς του. Το παραλαμβάνει λοιπόν το σχολείο και έρχεται ακριβώς να συμπληρώσει το έργο που έχει ξεκινήσει η οικογένεια, να στηρίξει το έργο που κάνει στην οικογένεια και να χτίσει πάνω σε αυτό, πάνω στο θεμέλιο που θέτει η οικογένεια. Υποδέχεται το σχολείο το παιδί και χτίζει πάνω σε αυτό. Ούτως ή άλλως, ακόμα και στις πιο ιδανικές συνθήκες όσον αφορά τη λειτουργία της οικογένειας μέσα σε μια κοινωνία, ο εκπαιδευτικός δεν πάβει να αποτελεί για το παιδί, αυθόρμητα κιόλας, μια προέκθεση του οικογενειακού του περιβάλλοντος, δηλαδή ένα δεύτερο γονέα ούτως ή άλλως. Το παιδάκι που θα πάει στην πρώτη δημοτικού, η δασκάλα του, μοιραία και αναπόφευκτα, θα τη δει ως ένα άλλο είδος μανούλας. Θα επενδύσει σε αυτήν έτσι τέτοιου είδους συναισθήματα και εκείνη φυσικά ή ο δάσκαλος που θα παραλάβει το παιδί, το επίσης το ίδιο αυθόρμητα θα ενεργοποιήσει μητρικά συναισθήματα προς το παιδί για να το προσεγγίσει, να φτιάξει μια ζεστή ατμόσφαιρα, να το κάνει να νιώσει άνετα, να εξοικειωθεί. Δηλαδή ούτως ή άλλως γονεϊκά χαρακτηριστικά υπήρχαν ανέκαθεν και υπάρχουν στην επαφή του εκπαιδευτικού με το παιδί. Το θέμα είναι πόσο αυτή η φυσιολογική έτσι, φυσιολογικός βαθμός γονεϊκότητας που υπάρχει σε αυτή τη σχέση εντείνεται σήμερα στις μέρες μας και γίνεται ακόμα πιο επιτακτικός. Γιατί η εποχή μας έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι πολλές φορές το σχολείο δεν καλείται απλά να συμπληρώσει την οικογένεια, δεν καλείται να χτίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε η οικογένεια, καλείται πολλές φορές να καλύψει το κενό της οικογένειας, να διορθώσει όσο μπορεί τα λάθη που έκανε η οικογένεια, ακόμα κάποιες φορές και να την, όσο μπορεί να την υποκαταστήσει. Γιατί σήμερα, δυστυχώς, τα παιδιά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, στερούνται την οικογένεια. Είτε στερούνται είτε γιατί η οικογένεια κλειδονίζεται και είναι διαλυμένη, έχουν χωρίσει οι γονείς κλπ. Οπότε τα παιδιά στερούνται είτε τον έναν είτε τον άλλον γονέα, και δεν έχουν αρκετή μητέρα ή αρκετό πατέρα ή δεν έχουν καθόλου μητέρα ή δεν έχουν καθόλου πατέρα, είτε γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει διαλυθεί η οικογένεια, τα παιδιά δεν έχουν αρκετό γονέα, είτε μητέρα είτε πατέρα. Γιατί πολύ απλά και οι δύο γονείς εργάζονται. Είναι σπάνιο πλέον φαινόμενο σήμερα να βρεθεί η οικογένεια όπου ένας από τους δύο γονείς και ιδίως η μητέρα να μην εργάζεται. Καθώς λοιπόν οι γονείς εργάζονται και καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια ψυχική και σωματική στην εργασία τους, μοιραία δεν διαθέτουν το χρόνο που θα ήθελαν και οι ίδιοι να διαθέσουν στα παιδιά. Και έτσι τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά, βιώνουν μια ματέωση, μια αίσθηση μοναξιάς. Πολλά καταθέτουν ότι ελάχιστα βλέπουν τους γονείς τους, ότι έχουν μεγαλώσει κυρίως με τους παππούδες και τις γιαγιάς τους, ότι είναι πολύ λίγες στιγμές που βρίσκεται όλη η οικογένεια μαζί κλπ. Επομένως, το σημερινό σχολείο καλείται να διακονήσει αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά που λίγο ή πολύ, το καθένα για το δικό του λόγο, δεν έχει αρκετή οικογένεια ή δεν έχει καν οικογένεια. Επομένως, το σχολείο δεν μπορεί να παραθεωρήσει αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να μην λάβει υπόψη του αυτό το κενό. Αυτή η πραγματικότητα οφείλει να επανακαθορίσει όλο τον προσανατολισμό του σχολείου και τον προσωπικό προσανατολισμό και την προσωπική εργασία και διακονία του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο.
0: Μαρία, αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέτεις ένα πολύ σοβαρό σύγχρονο οικογενειακό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της έλλειψης των γονέων στη ζωή των παιδιών. Είναι πραγματικότητα, το γνωρίζουμε πολλοί από εμάς, το συναντούμε αυτό σε γνωστούς μας. Το ερώτημα που θέλω να θέσω πριν περάσει στο σχολείο είναι, γνωρίζουμε ότι στην εφηβεία, γιατί νομίζω για την εφηβεία μας μιλάς, δηλαδή για τις ηλικίες του γυμνασίου και του λυκείου, αφού με αυτές κυρίως ασχολείσαι, τα παιδιά πάρα πολύ στηρίζονται στους φίλους τους, στις παρέες τους. Η παρέα λοιπόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια, γιατί να νιώσουν αυτή τη μοναξιά και αυτό το κενό που πρέπει να καλυφθεί?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σας, πολύ κέρια. Ναι, είναι αλήθεια ότι ασχολούμαι κατά βάση με τους εφήβους, γιατί είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, το πρόβλημα φυσικά δεν ανακύπτει ξαφνικά στην εφηβεία. Το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και ο ρόλος του σχολείου πλέον ως έτσι, πώς να το πω, συμπληρωματικού του κοινού της οικογένειας επίσης ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Και όσον αφορά την εφηβεία, ισχύει όντως αυτό που λέτε, ότι ακόμα και στην πιο ιδανική οικογένεια, ο έφηβος θα αναζητήσει καταφύγιο στους φίλους, στους συνομολίκους, που λειτουργούν ως ένα έτσι συμπληρωματικό εγώ, ως συνοδοιπόροι. Όμως, ο έφηβος μπορεί μεν να καταφεύγει στους συνομιλίκους του και να βρίσκει παρηγοριά σε αυτούς, δεν πάβει όμως να παλινδρομεί στην παιδική του ηλικία και να μην είναι ακόμα ενήλικας και να αισθάνεται βαθιά μέσα του την ανάγκη του ενήλικα. Δεν σημαίνει ότι ο έφηβος, και αυτό να μην μας ξεγελάει έτσι όσοι ασχολούμαστε με τους εφήβους και τους βλέπουμε πολλές φορές και αντιδραστικούς προς τους ενήλικες και πολύ προσκολλημένους στις παρέες τους, δεν σημαίνει ότι οι έφηβοι δεν έχουν ανάγκη από τους ενήλικες και μέσα τους ψυχολογικά. Αυτή η ανάγκη παραμένει και μάλιστα σε εφήβους που έχουν ήδη στερηθεί το οικογενειακό περιβάλλον από την μικρή τους ηλικία, από την πρώιμη ζωή. Την εφηβεία, η ανάγκη αυτή θα έρθει ακόμα πιο επιτακτική, δηλαδή θα αναζητήσουν ακόμα περισσότερο όρια, θα αναζητήσουν ακόμα περισσότερο καταφύγια. Μην ξεχνάμε ότι η εφηβεία μέσα της, από τη φύση της, έχει πολλή ανασφάλεια και αρκετή θλίψη. Δηλαδή μπορεί τα παιδιά να προβάλλουν εξωτερικά τον εαυτό τους ως άτρωτο και παντοδύναμο, όμως μέσα τους αισθάνονται αρκετή αβεβαιότητα. Αν συζητήσουμε μαζί τους θα δούμε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία φυσιολογικά πέφτει η αυτοεκτίμησή τους, νιώθουν, έχουν πολλές ανασφάλειες, πολλές αγωνίες και εκεί θέλουν τον ενήλικα. Και αν δεν υπάρχει ο ενήλικας, πολλές φορές αυτή η φυσιολογική καταφυγή στον φίλο μπορεί να καταστεί και επικίνδυνη, γιατί πολλές φορές τα παιδιά στις παρέες τους ενώνουν ακριβώς τον πόνο τους. Δηλαδή είναι δύο ή τρία ή τέσσερα τραυματισμένα παιδιά με τις ίδιες ανάγκες για ασφάλεια και για αγάπη, τα οποία ακριβώς συσπυρώνονται μεταξύ τους, μοιράζονται αυτό τον πόνο και τον κάνουν όλα μαζί οργή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε πολλά φαινόμενα ομαδοποίησης της βίας. τιμωρίες, παρεάκια που κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Γιατί το ένα παιδί, όσο και να θέλει να στηρίξει το άλλο, και όντως τα παιδιά, και είναι συγκινητικό αυτό στους εφήβους, γίνονται πολύ καλοί φίλοι, πραγματικά θέλουν πολύ να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο όμως, καθώς είναι όλοι μας διαστήρικτοι, δεν μπορούν να στηρίξουν ένας τον άλλο και έτσι πέσουν όλοι μαζί. Για να βοηθήσουμε λοιπόν και τη φιλία στην εφηβεία να λειτουργήσει πραγματικά υποστηρικτικά, όπως λειτουργεί πραγματικά σε αυτή την ηλικία, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει από πίσω το γερό θεμέλιο, το αγκονάρι της οικογένειας. Και για να μπορέσει ένας έφηβος να στηρίξει έναν άλλον έφηβο, να το στηρίξει πραγματικά, όχι να παρεθύρει ο ένας τον άλλον, μοιραζόμενοι τον πόνο τους σε μια κοινή λάθος διέξοδο, πρέπει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, το ένα μέρος της παρέας, να ακουμπά γερά στην οικογένειά του, να έχει πάρει το ίδιο αγάπη, για να μπορέσει κιόλας να στηρίξει με ένα σωστό τρόπο το άλλο το παιδάκι. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, ξέρετε, μέσα μας και μέσα στο σχολικό περιβάλλον, και έξω του θετικού και έξω του αρνητικού. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ αυτό, οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ να το καταθέσουν αυτό, ότι παιδιά στερημένα από την οικογένεια και πληγωμένα, συσπυρώνονται μεταξύ τους, προσπαθούν να στηρίξουν το ένα το άλλο και καταλήγουν στην παραβατικότητα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε και το αντίστροφο, δηλαδή βλέπουμε, κυρίως βέβαια στα κορίτσια συμβαίνει αυτό, ότι παιδιά, κορίτσια που τέλος πάντων έχουν μια θαλπορία από την οικογένεια, στηρίζουν άλλα κορίτσια τα οποία είναι πιο στηρημένα και τα στηρίζουν σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν περιτεύουν οι ενήλικες. Ποτέ δεν περιτεύουν οι ενήλικες, ιδιαίτερα στην εφηβεία. Οι έφηβοι τους έχουν ανάγκη. Είτε το εκφράζουν ανοιχτά, είτε δεν το εκφράζουν. Γι' αυτό και σε πολύ δύσκολες στιγμές τους, όταν οι έφηβοι θα βρίσκουν στο περιβάλλον τους έναν έμπιστο ενήλικα, καταφεύγουν σε εκείνον. Πολλές φορές καταφεύγουν και μαζί με την παρέα τους. Δηλαδή μπορεί να έρθουν δύο φίλοι μαζί, δύο φίλες μαζί, σε έναν εκπαιδευτικό, σε έναν έμπιστο ενήλικα, και να πούν: έχουμε πρόβλημα, βοηθήστε. Μην μας ξεγελάει λοιπόν το φαινόμενο αυτό, η φαινομενολογία της εφηβείας που λέει εξωτερικά: δεν σας χρειάζομαι εσάς τους μεγάλους, δεν σας θέλω. Όχι, μας θέλουν. Απλά μας θέλουν με έναν τρόπο πιο διακριτικό κοντά τους. Αλλά μας έχουν πολύ ανάγκη.
0: Οπότε έρχεται τώρα αυτός ο ρόλος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, ο ρόλος του σχολείου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ποιος μπορεί να είναι τελικά στη ζωή του μαθητή, του εφήβου?
1: Ναι, καταρχάς ο εκπαιδευτικός σήμερα, πάντοτε βέβαια ισχύει αυτό, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, δεν μπορεί να παραθεωρήσει και να αρνηθεί και να αποδυθεί με κανέναν τρόπο τον παιδαγωγικό, τον ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο. Σε καμία περίπτωση ο εκπαιδευτικός ο ίδιος δεν μπορεί να κοιτάξει, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ακαδημαϊκό. Ως δηλαδή έναν απλό μεταδότη γνώσεων.

Και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το κάνουν ακριβώς γιατί τους μπρόχνει η ίδια τους έτσι, η ψυχοσύνθεση και το γονεϊκό έτσι, φίλτρο που αυθόρμητα κουβαλάνε μέσα τους. Καλείται ακριβώς να πλησιάσει αυτό το παιδί πραγματικά ως δεύτερος γονιός και κάποιες φορές ως πρώτος γονιός, αν δεν υπάρχει ο πρώτος, όχι με την έννοια ότι θα αντικαταστήσει το γονέα. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός δεν θα γίνει η μαμά και ο παπάς. Δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει και να γίνει. Αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον συναισθηματικής στέρησης και μοναξιάς του παιδιού ο εκπαιδευτικός να μην προσφέρει στην τάξη του, στους μαθητές του, ένα κλίμα ζεστασιάς, ένα κλίμα αποδοχής, ένα κλίμα συνεργασίας. Ένα στήριγμα, ένα μήνυμα είμαι εγώ εδώ. Και ξέρετε αυτά. Αυτό είναι όπως λέμε το παράλληλο curriculum, δηλαδή το μάθημα που γίνεται μέσα στο μάθημα. Ακόμα και ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος, ακόμα και ο τρόπος που διεξάγεται το μάθημα, ακριβώς, ειδικά σήμερα, καλείται να περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, όταν κάνουμε ένα μάθημα συμμετοχικό, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή. Λέμε ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις, εγώ θέλω να δω όλα τα χεράκια σηκωμένα και με παιχνιώδεις δραστηριότητες και στο γυμνάσιο ακόμα. Μην νομίζετε ότι οι έφηβοι δεν τους αρέσει να παίζουν. Μην νομίζετε. Τους αρέσει και μάλιστα πολύ. Ότι θέλω να δω όλα τα χεράκια σηκωμένα. Όταν ο εκπαιδευτικός προσέχει και το παιδάκι του τελευταίου θρανίου που μπορεί να μην μιλάει και το πλησιάζει. Όταν ο εκπαιδευτικός ρίχνει ένα βλέμμα, ξέρετε, και μόνο το βλέμμα. Στο παιδί και στον έφηβο, ένα βλέμμα στοργής, ένα βλέμμα που λέει σε αγαπώ και σε εμπιστεύομαι και είμαι εδώ για σένα, πιστεύω στις δυνατότητές του. Όταν ο εκπαιδευτικός είναι με όλους τους τρόπους και λεκτικά το λέει αλλά και το δείχνει, ότι ξέρεις, αν με χρειαστείς μπορείς να αρχίσεις να μου μιλήσεις. Όταν ο εκπαιδευτικός βλέπει το παιδί που έχει την περίεργη συμπεριφορά, την αποκλίνουσα, την παραβατική, τη μελαγχολική, δεν ξέρω εγώ πια, και όταν χτυπάει το κουδούνι, λέει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Κώστα, Πέτρο, Γιάννη, Μαρία, Χρυσούλα, κάτσε λίγο, θες λίγο να τα πούμε. Αυτός είναι ο εκπαιδευτικός σήμερα. Είναι ο εκπαιδευτικός που θα μιλήσει και στο διάλειμμα με ένα παιδί που θα βγει μέσα στην τάξη και θα ρωτήσει πώς περάσατε, παιδιά, τον Σαββατοκύριακό σας. Θα βρει δηλαδή τρόπους να δείξει την ανθρώπινη πλευρά του, μια ζεστασιά. Και έπειτα. Σήμερα το σχολείο, πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι άλλες φορές, και αυτό βέβαια είναι ένα έλλειμμα στα επίσημα προγράμματα που προσπαθεί να καλυφθεί αλλά με αδέξιους τρόπους πολλές φορές, σήμερα το σχολείο καλείται να λειτουργήσει και ως δεύτερο σπίτι για τα παιδιά, δηλαδή ως μια κοινότητα. Να μην έχουν την αίσθηση τα παιδιά, πηγαίνω, κάθομαι 6 ώρες, 7 ώρες, κάνω ξέρω εγώ αρχαία μαθηματικά, χημεία, γλώσσα κτλ. Χτυπάει το κουδούνι, φεύγω. Ξέρετε, δυστυχώς, για ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, αυτή η διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα. Σχεδόν κανένα νόημα. Για να, το σχολείο πρέπει να έχει ένα νόημα για τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, να μπορεί να τα συσπυρώσει γύρω του. Και πώς θα γίνει αυτό, όταν ο εκπαιδευτικός, όταν συνεργαζόμαστε και μεταξύ μας εκπαιδευτικοί, να φτιάξουμε ένα ζωντανό, ένα δημιουργικό σχολείο. Να δώσουμε στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, δυνατότητες του ανήκειν, να αποκτήσουν μια αίσθηση ότι εγώ ανήκω στο σχολείο μου. Το σχολείο μου είναι μια μεγάλη οικογένεια, είναι μια κοινότητα που νοιάζεται για μένα. Ας πούμε, όταν θα διοργανώσουμε μια θεατρική παράσταση στο σχολείο μας, μια εκδήλωση, μια γιορτή, μια λέσχη φιλαναγνωσίας, μια ξέρω εγώ κινηματογραφική ομάδα, ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, μια ομάδα σύνταξης περιοδικού, κάτι δημιουργική, κάτι, μια καλλιτεχνική δραστηριότητες, οι οποίες τι κάνουν ουσιαστικά. Δίνουν στα παιδιά χώρο να ανήκουν, να εκφραστούν. Και ξέρετε, σε αυτά τα πλαίσια που δεν είναι τα στενά πλαίσια του μαθήματος, τα παιδιά απελευθερώνονται, εκφράζονται πιο εύκολα, ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά πολύ πιο άμεσα μαζί τους, δημιουργείται ένας ιδιαίτερος έτσι ζεστός δεσμός και λειτουργούν αυτά τα πλαίσια υποστηρικτικά ακόμα και για παιδιά, και αυτό μας εκπλήσει και το βλέπουμε και το καταθέτουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, ότι παιδιά τα οποία προέρχονται από ελληματικά και δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα,

0: παιδιά που δεν έχουν κίνητρα για μάθηση. Παιδιά που είναι διαταρακτικά ή προβληματικά, συμμετέχουν με πολύ ενθουσιασμό και ανταποκρίνονται μάλιστα σε μέγιστο βαθμό σε τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες. Και εκφράζονται κιόλας σε τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες και ανοίγονται και μιλάνε και ρωτάνε και συμβουλεύονται και υποστηρίζονται. Θέλουν αυτό τα παιδιά. Άρα ως εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε ενεγρηγόρσοι, alert όπως λέμε. Να εκπέμπουμε με όλους τους τρόπους, από τον τρόπο που κάνουμε το μάθημα, από τον τρόπο που μπαίνουμε στο σχολείο, που κοιτάμε τα παιδιά, που χαιρετάμε τα παιδιά, από αυτά που οργανώνουμε, να ξεχύνουμε ακριβώς αυτήν την αγάπη, αυτή τη ζεστασιά, αυτή την αγκαλιά. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί, και βάζω και το μου μέσα, διότι και εγώ έχω περάσει τέτοιου είδους κρίσης αμφισβήτησης και απελπισίας, πάρα πολλές φορές, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού. Καταπονεί ψυχικά έτσι, τον εκπαιδευτικό στις σύγχρονες συνθήκες. Λέμε με πολύ έτσι απογοήτευση και απελπισία, μα τι να κάνουμε εμείς όταν όλα είναι διαλυμένα, όταν το παιδί θα πάει στο σπίτι του και θα αντιμετωπίσει τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, όταν δεν έχει εγωγή από εκεί, εμείς τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και μας καταλαμβάνει μία ητοπάθεια, μία απογοήτευση. Δεν έχουμε πολύ άδικο σε αυτό, γιατί είναι αλήθεια πως το πρωτοπαιδευτικό περιβάλλον είναι και παραμένει η οικογένεια. Όμως αυτή η ητοπάθεια είναι και εκ του πονηρού, είναι πειρασμική. Διότι ακόμα και οι ίδιες οι έρευνες, ξέρετε, οι ψυχολογικές, αποδεικνύουν και ευτυχώς ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο τελευταίος στοχός της άμαξης σε αυτή την ιστορία, γιατί μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού και μάλιστα ενός παιδιού με ελληματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Έχουν αποδείξει αυτό έρευνες. Σας αναφέρω συγκεκριμένα μία που μας ανέφεραν και στη σχολή, στο τμήμα ψυχολογίας. Έγινε μία έρευνα, νομίζω στην Αμερική, σε ενήλικα κορίτσια τα οποία είχαν μεγαλώσει σε πολύ δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαγνωσμένα δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα. Σε ένα πληθυσμό λοιπόν τέτοιων κοριτσιών, που κάποια τα είχαν πάει πολύ καλά στη ζωή τους, δηλαδή είχαν μπορέσει να κάνουν οικογένειες, ήταν καλές μητέρες, και κάποια άλλα δυσκολεύτηκαν. Και στην έρευνα αυτή που έγινε αναζητήθηκαν οι παράγοντες που βοήθησαν τη μια ομάδα αυτού του πληθυσμού να εξελιχθεί καλά και την άλλη όχι. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα παιδιά εκείνα που είχαν εξελιχθεί καλύτερα ανέφεραν στο ιστορικό τους, στα ερευνητικά ερωτήματα που τους έθεσαν οι ψυχολόγοι, οι επιστήμονες, κατέθεσαν θετική σχέση με το σχολικό τους περιβάλλον και θετικές εμπειρίες από τα σχολικά τους χρόνια. Κοινώς, να το πούμε απλά, τα παιδιά αυτά θα είχε σώσει κάποιο σχολείο. Που σημαίνει κάποιος ή κάποια εκπαιδευτική. Δηλαδή, να μην αποκτηβόμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί λέγοντας μα. Αφού δεν υπάρχει οικογένεια, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το παιδί είναι χαμένο. Όχι, το παιδί δεν είναι χαμένο. Καταρχάς δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι, ειδικά όσοι πιστεύουμε στο Θεό, γιατί για το Θεό κανένας δεν είναι χαμένος. Έτσι, μάλλον ήμασταν όλοι χαμένοι όσο πολλό τα πρόβατα και ακριβώς ήρθε στη γη για να μας βρει και μας βρει και δόξα τω Θεώ. Να ευχαριστούμε. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες, επειδή ακριβώς γινόμαστε σημείο αναφοράς για τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο, αυτό το ξέρουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Πόσο μας παρατηρούν από την κορφή μέχρι τα νύχια, πόσο θέλουν να μαθαίνουν για τη ζωή μας, πόσο μας λένε κυρία σας είδα εδώ, κυρία σας είδα εκεί, κυρία ωραίο το φόρεμά σας, κυρία έτσι τα μαλλιά σας, τα πάντα παρατηρούν. Γιατί τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι και τα παιδιά είμαστε και κάτι μας τους έχουν. Είτε είναι στην εφηβεία, είτε είναι πιο μικρά. Καλά, πιο μικρά μας έχουν και για αυθεντίες. Δηλαδή σου λέει, είπε η κυρία μου αυτό, τελείωσε. Αφού το είπε η κυρία, έτσι θα είναι. Αλλά και οι έφηβοι ακόμα προσέχουν τα πάντα. Παραδειγματίζονται. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο αμεληταίος ο ρόλος μας. Εκεί ακριβώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ως ένα ανάγχωμα. Μπορούμε έστω ένα παιδάκι, δύο παιδάκια να τα προστατεύσουμε με τον τρόπο μας και από εκεί που εξαιτίας της οικογένειάς τους θα έπαιρναν έναν πολύ άσχημο δρόμο, να συμβάλλουμε ώστε να μπορέσουν να σταθούν ως άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Σήμερα η πρώτη αποστολή του σχολείου, η πρώτη αποστολή του σχολείου, είναι να μπορέσει ακριβώς να προστατεύσει αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να σταθούν ως μέλη της κοινωνίας. Και μετά να βγουν επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μα αυτό, Μαρία, συμφωνούμε εμείς, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Το αναλαμβάνουν αυτό το χρέος, αυτή την ευθύνη, αυτό το καθήκον.
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι λίγο πολύ, επειδή ο εκπαιδευτικός, ξέρετε, από τη φύση της δουλειάς του και για να διαλέξει αυτή τη δουλειά, προφανώς αγαπάει τα παιδιά. Λίγο πολύ, ναι, όλοι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ένα τέτοιο ρόλο, είτε το καταλαβαίνουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή νοιάζονται για τα παιδιά, να το πω έτσι απλά. Και όσοι έτσι δεν νοιάζονται, ίσως είναι γιατί ακριβώς καταλαμβάνονται από αυτήν την απογοήτευση και από τις συμπεριφορές των παιδιών που είναι δύσκολες, και τους καταλαμβάνει αυτή η απογοήτευση, ίσως γιατί δεν πιστεύουν αρκετά στον εαυτό τους, δηλαδή δεν πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ξέρετε, άμα πιστεύω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω εκ των πραγμάτων, άμα θεωρώ ότι ό,τι και να κάνω πέφτει στο κενό, φυσικά αυτό με απογοητεύει και προσπαθώ και πολύ λιγότερο. Αλλά εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη, και ειδικά στην εφηβεία, είναι ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας συνήθως δεν θα τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα από τα πιο σκληρά χαρακτηριστικά του έργου του δασκάλου, ειδικά στην εφηβεία, ότι αυτό που σπέρνει δεν θα το δει να φυτρώνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να το δει, να το εισπράξει πολλά χρόνια μετά. Καμιά φορά εμείς οι εκπαιδευτικοί απογοητευόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα. Κάνουμε πράγματα, προσπαθούμε, λέμε, ξαναλέμε κτλ. Και βλέπουμε ότι δεν αλλάζει κάτι σημαντικά στην συμπεριφορά των παιδιών και λέμε αποτύχαμε. Εδώ όμως είναι το λάθος μας. Γιατί δεν ξέρουμε τι προσλαμβάνει η ψυχή του παιδιού. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή μέσα στην αντιδραστικότητα της εφηβείας να μην μας το δείξει, όμως έχουμε όλοι λίγο πολύ παραδείγματα που μας αποδεικνύουν ότι τελικά αυτό που τα παιδιά φαινόταν ότι δεν ακούνε και εμείς απογοητευόμασταν, τα παιδιά το άκουγαν τελικά. Και μπορεί να συναντήσουμε μαθητές μας, έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς, να συναντήσουμε μαθητές μας μετά από κάποια χρόνια, όταν ήδη είναι νεαροί ενήλικες, έχουν αποφοιτήσει, και να μας πούν: «Α, κυρία, κύριε, θυμάμαι αυτό το μάθημα που κάναμε τότε, αυτό που μας είχατε πει τότε». Και εμείς να μην θυμόμαστε τι είχαμε πει τότε, γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε τι λέμε στο κάθε μάθημά μας. Και όμως καταγράφηκε στην ψυχή του παιδιού. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτή την ελπίδα. Ακριβώς για τον εκπαιδευτικό ισχύει στον απόλυτο βαθμό ο βιβλικός λόγος, ο γεωγραφικός λόγος. Έστιζε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος, ο βλεπωμένων. Ακριβώς ο εκπαιδευτικός σπέρνει σε μια γη. Μπορεί να φαίνεται χέρστα, μπορεί να μένει σιωπηλή, αλλά πάντοτε σπέρνει με την ελπίδα ότι αυτή η γη θα καρπίσει. Όπως ακριβώς κάνει και ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός, ο μεγαλύτερος παιδαγωγός. Μας περιμένει, αλλά μόνο να απελπιζόταν ο Θεός από εμάς. Μας περιμένει να μας σώσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν και ο εκπαιδευτικός που εμφορείται από το Θεό, που γίνεται Χριστοφόρος και Θεοφόρος μέσα στην τάξη του, μεταλαμβαδεύοντας την ποιότητα του Θεού που είναι η αγάπη, ακριβώς παίρνει και περιμένει με ελπίδα. Και έχει ελπίδα να περιμένει ο εκπαιδευτικός, διότι η γη των παιδιών, όσο και να φαίνεται καμένη ή κατεστραμμένη ή χέρσα ή σιωπηλή ή αντίθεση, δεν πάβει να είναι γη τρυφερή και κάρπιμη, γιατί ακριβώς είναι η γη της ψυχής των παιδιών. Και τα παιδιά και οι έφηβοι μας, σε αντίθεση δυστυχώς με εμάς τους ενήλικες, δεν έχουν ακόμα διαφθαρεί μέσα τους. Έχουν έναν καλό πυρήνα, έχουν ακόμα την αγνότητα, τη φυσική αγνότητα, της παιδικότητας, της εφηβικότητας, της νεανικότητας. Εκεί λοιπόν επενδύει ο εκπαιδευτικός, είναι το μεγάλο του όπλο, εκεί επενδύει και περιμένει. Και πολλές φορές ο Θεός μας αξιώνει να δούμε και τα αποτελέσματα και άμεσα για να ενθαρρυνθούμε, ή ακριβώς θέλει να κάνουμε την υπομονή, ίσως και για να μην υπερηφανευόμαστε ότι κάποιοι είμαστε, να περιμένουμε και να ελπίζουμε προσευχόμενοι για αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα και με αυτό έτσι να τελειώσουμε, αδελφή Μάρθα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να προσευχόμαστε και τους μαθητές μας. Σαν να είναι τα δικά μας φυσικά παιδιά. Να προσευχόμαστε αδίληπτος. Και δεν υπάρχει περίπτωση μια τέτοια προσευχή, την προσευχή του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του, δεν υπάρχει περίπτωση μια τόσο ανιδιοτελή και αγνή προσευχή να μην την ακούσει ο παντοδύναμος Θεός.
1: Πολύ ωραία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας έδωσες, για την ελπίδα και το δυναμισμό που πέρασες μέσα από τα μηνύματα αυτά, γιατί πραγματικά το έργο του εκπαιδευτικού είναι μεγάλο και πρέπει να είναι μεγάλο, υψηλό, σωτήριο για την τρυφερή εφηβική ψυχούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και όλοι οι άλλοι και οι ακροατές σας τώρα που μας ακούνε και εσείς, να προσεύχεστε και για μας τους εκπαιδευτικούς.
1: Έτσι, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε σύντομα.
0: Χαίρετε, να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας ήταν η φιλόλογος και συγγραφέας Μαρία Παστουρματζή, που μας μίλησε με θέμα «Ο εκπαιδευτικός ως δεύτερος γονέας».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Αρχικά θα ήθελα να απευθύνω εγκάρδιες ευχαριστίες για την πρόσκλησή μου σε αυτό το τόσο γόνιμο και δημιουργικό συνέδριο που πλέον είναι πολύτιμος θεσμός. Ειδικά η φετινή θεματική οδηγεί σε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή. Έχει υποθεί πως εάν την αγάπη του Θεού προς τα παιδιά του μετρούσαν από τη φυσική υγεία, τον πλούτο και τον άνετο βίο, τότε ο Θεός θα πρέπει να μισούσε τον Παύλο. Αφού άφησε πίσω του ένα σχετικά πιο ασφαλές παρελθόν, αφού εξήλθε από τις παλιές και γνώριμες βεβαιότητες, αφού εγκατέλειψε κύκλους ισχυρών που θα του πρόσφεραν μια σίγουρα πιο εύκολη βιωτή, περιπλανήθηκε ως το τέλος της ζωής του σε στεριά και θάλασσα, υποφέροντας δεινά και βάσανα που θα λύγησαν τους περισσότερους. Άνθρωπος ακραίων αντιθέσεων, σε όλες του τις όψεις, ο Απόστολος Παύλος ήταν γνήσιο τέκνο μιας εξίσου ακραίας και αναμφίβολα αξονικής εποχής. Μιας εποχής έκδηλης αγωνίας, τόσο ανάμεσα στους Ιουδαίους, όσο και ανάμεσα στους εθνικούς. Δεν θα αποτελούσε πρωτοτυπία αν λεγόταν πως η σημερινή είναι μια παρόμοια περίοδος. Βεβαίως, δεν είναι μόνο η φύση που απεχθάνεται τα κενά, αλλά και η ιστορία. Ο κόσμος του πρώτου αιώνα ήταν απλά η τύρβη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, ήταν απλά η τύρβη εντός της οποίας ζούσαν, κινούνταν και υπήρχαν όλα εκείνα τα στοιχεία που εμφανίστηκαν και κάπως πως εξελίχθηκαν κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού, από το 515 π.Χ. έως το 70 μετά Χριστόν. Είναι σαφές πως οι Ιουδαϊκοί τρόποι του πρώτου αιώνα διέφεραν κατά πολύ από αντίστοιχους των Ισραηλιτών στην περίοδο του πρώτου ναού. Μέσα από διάφορες μεταμορφώσεις, εκτοπίσεις, εχμαλωσίες, κατακτήσεις και σχίσματα, η θρησκεία και η ευσέβεια του λαού Ισραήλ, αν μπορούμε να μιλάμε συλλογικά γι' αυτό, ήταν τώρα μια πολύ διαφορετική υπόθεση από τα αντίστοιχα στην εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Επί παραδείγματι, αν και αποτελεί μια σημαντική πραγματικότητα έως τις μέρες μας, ελάχιστη προσοχή δίδεται κάποτε στο γεγονός πως σε όλη την Παλαιά Διαθήκη διόλου δεν απαντά ο θεσμός του Ραβίνου ή της Ιουδαϊκής Συναγωγής έτσι όπως αυτές έγιναν γνωστές πολύ αργότερα. Και όμως, συχνά ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται Ραβί ή Ραβουνί. Στα πλαίσια αυτής της σύντομης εισήγησης θα εστιάσουμε για λίγο σε δύο αξονικής σπουδαιότητας κέντρα και σύμβολα για τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Αυτά αφορούν στο ναό και στη συναγωγή. Τόσο ο πρώτος όσο και οι δεύτεροι παίζουν σημαντικότατο ρόλο αφενός στην ιστορία και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και του Αποστόλου των Εθνών και αφετέρου στη διαμόρφωση της θεολογίας του πρώιμου χριστιανισμού. Μάλιστα, όπως φαίνεται, είναι ένα επεισόδιο στους χώρους του ναού που θα γίνει αφορμή για την τελική απόφαση κατά του Ιησού Χριστού. Βεβαίως, ο ναός στην Ιερουσαλήμ υπήρξε τόπος όπου συχνά δίδασκε ο Ιησούς Χριστός, όπου προσερχόταν και προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος, Απόστολοι και σίγουρα άλλοι μαθητές επίσης. Είναι δε θέμα που εμφανίζεται σε σημαντικά σημεία λόγων και διδαχών του Χριστού και επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Πληθώρα πηγών και δι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη δείχνουν και ομολογούν τη βαθύτατη σπουδαιότητα του ναού στην Ιερουσαλήμ. Χτισμένος από τον βασιλιά Σολομώντα περί το 960 π.Χ., μάλιστα σύμφωνα με το σχέδιο της σκηνής της μαρτυρίας, η οποία με τη σειρά της είχε κατασκευαστεί κατά το πρότυπο του ουράνιου ιερού, αποτελούσε το εστιακό σημείο όχι μόνο της θυσιαστικής λατρείας με τις πάμπολες διαστάσεις της, αλλά και μιας πολυπληθούς τάξεις ιερέων, σημεία ισχυοφανιών και ιεροφανιών κατά τα πρότυπα άλλων ιερών τόπων και πιθανότατα των μεσοποταμιακών βαθμιδωτών ζιγκουράτ, με εμφανή τυπολογία όρους Σινά, ο ναός βρισκόταν σε υψηλό βουνό. Εκεί λάμβανε χώρα η συνάντηση Θεού και ανθρώπου, εκεί απίφθινε και τις προσευχές του ο πιστός των Αγίων Τόπων και της Διασποράς. Ο ναός στην Ιερουσαλήμ ήταν το σημείο όπου ενωνόταν σύμπας ο λαός, όπου και αν βρισκόταν. Φυσικά, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ, το οπωσδήποτε εντυπωσιακό οικοδόμημα δεν ήταν παρά ένα κενό κέλυφος όταν η παρουσία του Θεού εξήλθε αυτού, λίγο πριν την πτώση της πόλης στον Ναβουζαραντάν, στρατηγό του Ναβουχοδονόσορα. Ήδη από τον καιρό της ανοικοδόμησης του δεύτερου ναού, από τον αρχιερέα Ιησού και τον Δαβιδίδη Ζωροβάβελ, περί το 515 π.Χ., με τις προσπάθειες παρέμβασης του διοικητικού κέντρου στη Σαμάρια, έγινε εστία προστριβών επίσης. Ακόμη χειρότερα, στα χρόνια του Ονία του Τρίτου, περί το 175 π.Χ., έγινε πεδίο διαμάχης ανάμεσα σε δύο σημαντικούς Ιουδαϊκούς κύκλους, του αρχιερατικού οίκου των Ονιαδών και του οίκου των οικονομικών μεγιστάνων της εποχής, των Τοβιαδών. Μεγάλο μέρος από την ένταση που προέκυψε τότε στην Ιουδαία προήλθε από εκείνη την πολυεπίπεδη έριδα για τον έλεγχο του ναού και των οικονομικών του. Με την πάροδο του καιρού και με τις χιλιάδες προσφορές που συνέρεαν από όλες τις κοινότητες της Διασποράς, ο τελευταίος, ο ναός δηλαδή, είχε καταστεί σημαντικό θησαυροφυλάκιο επίσης. Τα ποσά που συγκεντρώνονταν εκεί θα πρέπει να ήταν τεράστια, αφού ο εκ των Τοβιαδών επόπτης του ναού, ο Σίμων, έφτασε να ενημερώσει τον Αντίοχο Τρίτο για το θέμα αυτό. Ως γνωστόν, ο Αντίοχος βρισκόταν σε διαρκή ανάγκη για χρήματα, αφού έπρεπε να καταβάλει τα ποσά που του επέβαλαν οι Ρωμαίοι με την ατιμωτική συνθήκη της Απάμιας. Βεβαίως, το πράγμα είναι ακόμη πιο σύνθετο, αλλά εδώ δεν μπορούν βέβαια να αναλυθούν όλες οι όψεις του, μάλλον ούτε καν να αναφερθούν. Ας υπενθυμίσουμε μόνο πως η αφορμή και μεγάλο μέρος από την ακολουθία των γεγονότων που έφεραν την εξέγερση των Μακαβαίων ήλθε από τον αρχιερατικό οίκο των Ελληνόφιλων Ονιαθών και δι από τον αδελφό του αρχιερέα Ονία του Τρίτου Ιησού, ο οποίος είχε αλλάξει το όνομά του στο ελληνοπρεπές Ιάσον. Ο αρχιερατικός θόκος έγινε παίγνιο στα χέρια ισχυρών και φιλόδοξων, έφτασε να αποδίδεται σε πρόσωπα εκτός του οίκου των Σαδοκητών, αποδόθηκε σε ασμονέους και ειδικά στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη και των Ρωμαίων Επιτρόπων διορίζονταν πρόσωπα με κάθε δυνατό μη νόμιμο και μη παραδοσιακό τρόπο. Τον καιρό πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ στις 9 του μηνός Αβ το 70 μετά Χριστόν, οι ζηλωτές που είχαν πάρει τον έλεγχο της πόλης έβαλαν στη θέση του αρχιερέα έναν σιδηρουργό, για να καταλάβετε. Η διαφθορά ήταν τόσο εκτεταμένη στα χρόνια του Ιησού Χριστού και του Αποστόλου Παύλου, ώστε ακόμη και ραβινικά κείμενα βοούν κατά αυτής. Ας σημειωθεί πως μεγάλη μερίδα σύγχρονων ειδικών δέχεται ότι ήταν ένα σχίσμα στο εσωτερικό του τότε Ιουδαϊσμού όταν ο Μακαβαίος Ιωνάθαν έλαβε τον τίτλο του αρχιερέα, μάλιστα από το θρόνο στην Αντιόχεια, που οδήγησε πολλούς από την ιερατική τάξη να αυτονομηθούν και να δημιουργήσουν την κοινότητα των κοινοβιατών της Νεκράς Θαλάσσης. Ας σημειωθεί ακόμη πως η πλέον κεντρική και συμβολική μορφή των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης, ο Μορέχα Τσεντέκ, ο δίκαιος διδάσκαλος, όπως ονομάζεται εκεί, φωνεύτηκε από τον αποκαλούμενο μοχθηρό ιερέα, ο οποίος προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από τον ναό της Ιερουσαλήμ για λόγους τήρησης ημερολογίου, εορτών κλπ. Γι' αυτούς τους λόγους οι κοινοβιάτες δεν δέχονταν τον εκεί ναό, τον ναό της Ιερουσαλήμ, ούτε και έστελναν προσφορές. Οπωσδήποτε εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ένα άλλο βαρύνον γεγονός που συνήθως δεν είναι γνωστό. Εκείνους ακριβώς τους καιρούς ο έκπτωτος αρχιερέας Ονίας ο Τρίτος και όχι ο υποτιθέμενος γιος του Ονίας ο Τέταρτος, καταλήγει η έρευνα, οικοδομεί άλλον Ιουδαϊκό ναό στην Ηλιόπολη της κάτω Αιγύπτου. Μάλιστα αυτός ο ναός λειτουργήσε κανονικότατα και παράλληλα με εκείνον στην Ιερουσαλήμ για περισσότερα από 220 χρόνια. Πολύ σημαντικά, αν και οι πηγές είναι λίγες και γενικά φιδωλές πάνω στο θέμα, δεν υπάρχει πολεμική κατά αυτού του ναού, ούτε στον Ιώσυπο, ούτε στις ραβινικές πηγές. Ο Ιώσυπος ταλάζει λίγο από έργο σε έργο, από την Ιουδαϊκή αρχαιολογία στον Ιουδαϊκό πόλεμο, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει πολεμική. Ο ναός αυτός τέθηκε σε αργία το 73 μετά Χριστόν με διάταγμα του Βεσπασιανού, επειδή ο Βεσπασιανός φοβόταν ότι και αυτός ο ναός θα γίνει κέντρο αφορμή για επαναστατικές ενέργειες. Αλλά και πολύ νωρίτερα, κατά τους 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. υπήρχε κι άλλος ναός στην Ελεφαντίνη Νήσο, ο οποίος επίσης λειτουργούσε κανονικά και εν γνώση του εν Ιερουσαλήμ Ιερατείου, τουλάχιστον έως το 410 π.Χ. όταν τον κατέστρεψαν κατά πάσα πιθανότητα οι ιερείς του Αιγυπτίου Θεουπτά. Τώρα θα πρέπει να προσεχθούν κάποια λία νοηματοφόρα για τον πρώτο αιώνα σημεία που επίσης δεν είναι αρκετά γνωστά και τουλάχιστον όχι τόσο πολύ αξιοποιημένα, τουλάχιστον κατά τη θέασή μας. Μη αναγνωρίζοντας τον ναό στην Ιερουσαλήμ και τη λειτουργία του, οι κοινοβιάτες της Νεκράς Θαλάσσης εμφανίζουν μια σπουδαία σύλληψη. Κυρίως στα χειρόγραφα 4Q400 έως 4Q407, η αγγελική ύμνη τους οποίους πριν από 60 χρόνια δημοσίευσε ο Τζον Στράγκνελ και στους χονταγιώτου τους ευχαριστηρίους ύμνους. Ποια είναι αυτή η σπουδαία σύλληψη? Ως ναό θεωρούν την ίδια τους την κοινότητα, την οποία την αποκαλούν Γιάχαντ. Ο όρος εννοεί τον όμιλο, την ένωση και όπως έχουμε επιχειρηματολογήσει αλλού, υπονοεί όχι μόνο την ένωση όλων των κοινοβιατών σε ένα σώμα, αλλά τη συνένωσή τους με τις αγγελικές δυνάμεις επίσης. Καθώς, όπως πίστευαν, όλοι μαζί κατά την τελετουργία τους ανέρχονταν και συλλειτουργούσαν στον ουράνιο ναό. Με άλλα λόγια, ναός για εκείνους ήταν ένας άειλος, εσωτερικός και μυστικός οργανισμός που αποτελούνταν τόσο από το ανθρώπινο όσο και από το ουράνιο στοιχείο. Σημειώνεται πως εκτός από Γιάχαντ, σε διάφορα κείμενα η κοινότητα αποκαλείται και Καχάλ, που σημαίνει συνάθρηση, συγκέντρωση, εκκλησία. Σημειώνεται δε πως όλα αυτά είναι προχριστιανικά χειρόγραφα. Η μεγάλη σπουδαιότητα όλων των προαναφερθέντων αναδεικνύεται όταν στοχαστούμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρουμε αλλού, θεωρούσε το σώμα του ναό, όχι σαν ναό, αλλά ναό. Στο Ιωάννης 2:21 είναι σαφές. Εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού. Ακολουθώντας τον Γαλιλαίο διδάσκαλο, ο Απόστολος Παύλος επίσης στα Α Κορινθίους 3:16-17 και 6:19, για την ακρίβεια 6:15-20 είναι, βεβαιώνει πως το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν? Ή της το ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς. Και ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού. και ουκ εστέ εαυτόν. Υγοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών. Εδώ ο ιερουργός μέσα σε ιερό, ο πιστός καλείται να δοξάσει το Θεό. Στο δε Κολασαΐς 1:19, ο Υιός και σαρκωθής λόγος του Θεού περιγράφεται σαν ένα είδος κατοικητηρίου για το πλήρωμα του Πατρός και μάλιστα σωματικά, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, Κολασαΐς 2:9. Παρόμοια στα Β' Κορινθίους 6:16, ημείς γάρ ναός Θεού εσμέν ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μου λαός. Ο ναός του Κυρίου είναι ζών και η πιστή στον Κύριο είναι ναός του ζώντος Θεού και σώμα Χριστού. Αυτή είναι η βάση της χριστιανικής πίστης για την αχυροποίητη και αιώνια εκκλησία. Ας σημειωθεί ότι ο Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ήδη έκανε λόγο για το εντός του ανθρώπου αόρατο ιερό. Μέσα από το πρίσμα όλων των προαναφερθέντων, η καταστροφή του ναού το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους ήταν ένα κομβικό γεγονός φυσικά για τον τότε Ιουδαϊσμό. Όμως είχε την ίδια σημασία και ερμηνεία από όλους. Προφανώς για πολλούς ήταν ένα τεράστιο πλήγμα. Εξάλλου, εξόχως σημαντικά, εκεί εξηλαιωνόταν ο λαός Ισραήλ κατά την εορτή του εξηλασμού, όταν μόνο άπαξ ετησίως και μόνο ο αρχιερέας εισερχόταν στο Ντεβίρ, στο Άγιο των Αγίων, για να εκφωνήσει τον κατεξοχήν Νταβάρ, λόγο όνομα του Θεού. Η ιεροπραξία, όπου συνδέονται αρρήκτως ο πλέον Άγιος χώρος Ντεβίρ με τον πλέον Άγιο λόγο Νταβάρ, Σεμ, όνομα του Θεού. Η διερεύνηση βέβαια της οποίας μπορεί να αποφέρει βαρύτιμο θεολογικό προϊόν. Έχω παρουσιάσει αλλού. Για άλλους, η καταστροφή του ναού θα ήλθε σαν το ήδη προαναγγελθέν αποτέλεσμα μιας μακράς απόκλησης και διαφθοράς ιερέων και αρχόντων. Και για κάποιους ακόμη, ίσως πιο λίγους, η επιβεβαίωση και η αφορμή για μια περαιτέρω εξαήλωση και εσωτερήκευση τόσο του ναού ως συμβόλου και κινητού πανταχού παρόντος ιερού, όσο και του εκεί προσκυνηματικού ταξιδιού. Η ιδέα φαίνεται να αρχίζει στον Ιεζεκίλ, στον προφήτη Ιεζεκίλ. Θα είμαι για σας αγίασμα μικρό, για το βιβλίο του οποίου έχει γράψει ένα πολύ ωραίο υπόμνημα ο κύριος Καϊμάκης. Δεν θα πρέπει να είναι τυχαίο πως οι ιουδαϊκές μυστικές παραδόσεις για το θρόνο και το ναό του Θεού και για την είσοδο στα ανάκτορα του ουράνιου βασιλιά ανθούν από το πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και έπειτα. Λίγα αξιοσημείωτα, η ιερατικού χαρακτήρα κοινότητα της Νεκράς Θαλάσσης είχε καταστραφεί και αυτή το 68 π.Χ. και είναι ένα ένιγμα γιατί, αλλά υπάρχει απάντηση, θεωρώ. Είναι σε αυτή την περίοδο, ύστερα από την καταστροφή του ναού, αλλά και σε στενή συνάφεια με αυτόν, που η συναγωγή θα αρχίσει σταδιακά να λαμβάνει τη μορφή του σήμερα γνωστού θεσμού, όχι βέβαια αμέσως. Ειδικά ύστερα από το 70 μετά Χριστόν, αν και ποτέ δεν υποστηρίχθηκε πως αντικατέστησε τον ναό, έγινε ο δεύτερος πιο σημαντικός στον αρχαίο Ιουδαϊσμό. Παρόμοια, αν και κάποτε γίνεται αυτό το λάθος, ο Ραβίνος επίσης ουδέποτε θεωρήθηκε αντικαταστάτης ή διάδοχος του ιερέα και την τελετή χειροτονίας του, τη Σμιχά, περιβάλλει περισσότερο θρύλος παρά ιστορία. Αν και κατά πάσα πιθανότητα η προέλευση της συναγωγής είναι στη Διασπορά, όπως φαίνεται στο 11ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, όπου και αναπτύχθηκε, εισήλθε και εξαπλώθηκε Εβραίος στους Άγιους Τόπους. Κατά το Ταλμούδ, πριν την καταστροφή του ναού, μόνο στην Ιερουσαλήμ υπήρχαν πολλές εκατοντάδες από αυτές τις συναγωγές. Αναφέρω 394, μόνο στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα στη Μισνά αναφέρεται η ύπαρξη συναγωγής εντός των χώρων του ναού. Η γνωστή επιγραφή Θεοδότου, που χρονολογείται στον πρώτο αιώνα και πρώτης καταστροφής του ναού, δείχνει το πολυσχηδές του ρόλου της. Προσευκτήριο, κατά τον Φίλωνα, τόπος Άγιος, κατά το βιβλίο των Πράξεων, στο 6.13. Σαββατείο κατά τον Ιώσυπο ήταν τόπος προσευχής, αλλά και διδαχής της Τωρά και των εντολών, οίκος παιδείας, κέντρο συνάθρησης, αλλά και χώρος φιλοξενίας, κατά την επιγραφή Θεοδότου, η οποία χρονολογείται ανάμεσα στον 1ο αιώνα π.Χ. και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Σημειωτέων η αρχαιότερη σχετική επιγραφή που έχει βρεθεί στη γη Ισραήλ και που είναι στην ελληνική. Εκεί άρχισε τη δημόσια δράση του, δίδασκε, θεράπευε και θαυματουργούσε ο Ιησούς Χριστός, εκεί κήρυσε και ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και σε κοινότητες της Διασποράς. Όμως, όπως δείχνουν και εκπληκτικά αρχαιολογικά ευρήματα, η συναγωγή ήταν και σημείο συνάντησης συμβόλων και ιδεών επίσης. Η έβρεση απεικονίσεων του Θεού Ήλιου, του Φαέθοντα και του Ηλιακού Άρματος, των εποχών, απεικονίσεων των εποχών και των, και των ζωδίων, του ζωδιακού σε συναγωγές στην Πεθάλφα, σε Φορίδα, Χαμάθ, Τιβεριάδα και αλλού, οι ελληνικές αναθηματικές επιγραφές, που είναι πολλές, όλα μαρτυρούν τη διαπερατότητα και το διάλογο της εβραϊκής κοινότητας με εξωγενή ενίοτε αναπάντεχα στοιχεία. Ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι στη συναγωγή και κατά την μετάφραση των εβραϊκών γραφών στην αραμαϊκή, αφού οι πιστοί δεν κατανοούσαν το αρχαιότερο κείμενο, που συνέβη και η αντικατάσταση του άρρητου ονόματος του Θεού από τον αραμαϊκό όρο «μεμρά». «Μεμρά» σημαίνει «λόγος». Κατά συνέπεια, αρχικά ο πιστός, αυτός που έχει πάει στη συναγωγή και παρακολουθεί, και δύο δίγλωσσος, άκουγε πρώτα για τα θαυμαστά έργα του Γιαχβέ στην Εβραϊκή και αμέσως στη συνέχεια για τα ίδια θαυμαστά, αλλά τώρα με πρωταγωνιστή τον λόγο «μεμρά», τον λόγο του Θεού. Το θέμα έχει τεράστια θεολογική αξία, όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί εντάχει. Όπως έχουμε αναλύσει αλλού, ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου και δι' του προλόγου αυτού θα πρέπει να είχε γνώση και να έκανε χρήση όλων αυτών, όπως έκανε και ο Φίλων. Καταλήγοντας, τόσο ο ναός όσο και η συναγωγή έπαιξαν κέριο ρόλο όχι μόνο στην ιστορία και τη θεολογία του Ιουδαϊσμού, αλλά και του Χριστιανισμού επίσης. Με τον ένα ή άλλο τρόπο εμφανίζονται και μπολιάζουν τον κόσμο ιδεών, γλώσσας και συμβόλων που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος των Εθνών. Και πολλές φορές οι μέανδροι και τα σπυροειδή γυρίσματά τους άφησαν απρόσμενα αποτυπώματα που οι ειδικοί μοχθούν ακόμη και σήμερα για να ερμηνεύσουν. Η μορφή και το έργο του Αποστόλου Παύλου είναι τόσο πλούσια και πολύπτυχα, ώστε ακόμη και ένας μεγάλος ραβίνος του 20ου αιώνα, ο Λίο Πέκ, επιζήσας του ναζιστικού ολοκαυτώματος, στην εργασία του «Η πίστη του Παύλου» κατέληγε και παραδεχόταν πως η πίστη και η διδασκαλία του Αποστόλου των Εθνών είναι Ιουδαϊκή και μάλιστα στραμμένη στη Μεσσιανική εποχή, όπου τα έθνη θα έλθουν στην αποδοχή του ενός Θεού των πάντων και η Τωρά θα αδρανοποιηθεί. Παραθέτω, αυτή είναι η Ιουδαϊκή πίστη, έγραφε ο Πέκ, και αυτή είναι η πίστη του Παύλου. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την εξαιρετική ανακοίνωση, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 6 λεπτά για πιθανές ερωτήσεις, παρακαλώ να τα σεβαστούμε. Υπάρχει καμιά ερώτηση?
2: Εξ αρχής συμφωνώ με όσα λέτε, δεν υπάρχει εμβολία. Είστε ειδικός στην ιστορία χρόνου και στον Ιουδαϊσμό και αυτά που λέτε είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδιαίτερα και κατά τη γνώμη μου αυτό που αναφέρατε για τον λόγο. Το συνδέω κατευθείαν με το πρόλογο του κατά αιών Ευαγγελίου και φυσικά με το σακάν, το ρήμα, το εβραϊκό και εσκήνωσε εν ημίν. Τα αφήνουμε αυτά και ας πάμε λιγάκι στον Απόστολο Παύλο. Θα φέρω στην αρχή το εξής ερώτημα. Στην Κόρινθο, όπως και σε άλλα σημεία του τότε κόσμου, οι χριστιανοί αρχίζουν από μια στιγμή και μετά να λατρεύουν τον Θεό τους στους οίκους. Και έχουμε δει στην μεγάλα ευρύχωρα σπίτια στα οποία συγκεντρώνονται και τους λατρεύουν. Αυτό είναι το ένα. Και θα ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτό, αφού κάνω και μια μικρή εισαγωγή, εάν το ερώτημα εάν η εποχή του Αποστόλου Παύλου σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παλιό, το εν μέρη ξεπερασμένο, το αρνητικό που είναι ο ναός και οι συναγωγές, οδηγεί πλέον τη νέα την πρωτοχριστιανική κοινότητα να βρει έναν καινούριο τόπο λατρείας του Θεού, ο οποίος είτε είναι αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε, ο ναός, ο Θεός, η Κύριε Νημήν και τα λοιπά, είτε οι νέοι αυτοί χώροι στους οποίους λατρεύεται πλέον ο Θεός και εκεί προσεύχονται, τελούν την Θεία Ευχαριστία, όπως λέμε έπειτα, και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη σας μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο?
3: Ναι, μπορεί βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολη η στοιχειοθέτηση των βαθμίδων που οδηγούν από το ένα στάδιο στο άλλο. Κοιτάξτε, ο Παύλος οπωσδήποτε χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εποχής του και τα σύμβολα της εποχής του. Κοιτάξτε, το ίδιο κάναν όλοι. Δηλαδή αυτό δεν έκανε ο προφήτης Εζεκίηλ όταν στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του περιέγραφε τα χερουβίμ με αυτόν τον τρόπο που ξέρετε όλοι ότι τα περιέγραφε. Τετραπρόσωπα, κεφάλι μόσχου, λέοντος, αετού και ανθρώπου, τέσσερα φτερά και πόδια βοδιού. Τώρα βέβαια το λέω καμιά φορά στους φοιτητές μου και γελάμε, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο πολύ για γέλιο. Νομίζω ότι αν κάποιος δει αυτό το πλάσμα απέναντί του θα πέσει κάτω από το φόβο του. Εμείς για τα χερουβίμ έχουμε μια άλλη εντύπωση, δηλαδή κάπως πιο αθώα, κάπως μια άλλη συμβολική. Αυτά αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Γιατί ο Εζεκίηλ γράφει με αυτόν τον τρόπο? Γράφει γιατί περιβάλλεται, γράφει στον τόπο της αιχμαλωσίας, περιβάλλεται από αυτά τα σύμβολα. Ο Θεός του μιλά, του δίνει το μήνυμα, αλλά το πώς το μεταφέρει η εγκεφαλική του συνείδηση, το μεταφέρει χρησιμοποιώντας τα σύμβολα που υπάρχουν γύρω του. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ φυσιολογικό.
1: Να περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ανακοίνωση της συνεδρίας. Θα μας μιλήσει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, με θέμα «Ο αντικατοπτρισμός της εικόνας, η βιβλική ανθρωπολογία στον ελληνιστικό κόσμο από τον Απόστολο Παύλο».
4: Σεβασμιότατε επιμενάρχα, αγιοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί ομότιμοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για την τιμή να με προσκαλέσετε σε αυτό το σημαντικό συνέδριο που είναι πλέον ένας μακρύς θεσμός. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και θερμά ευχαριστώ. Και θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι την αφορμή για το θέμα της παρούσης εισήγησης έδωσε η κοίμηση του μακαριστού καθηγητή Ιωάννου Καραβιδόπουλου, ο οποίος για πολλές δεκαετίες υπήρξε κινητήριος μοχλός της σειράς αυτής των συνεδρίων στην οποία ανήκει και το παρόν. Ο σεβαστός και πολύπειρος καθηγητής αναχώρησε για τη χώρα των ζώντων στις 15 Απριλίου. Την ίδια ακριβώς ημέρα είχε αναχωρήσει 13 χρόνια νωρίτερα και ο έτερος ομότεχνος συνάδελφός του, κοινοδιαθηκολόγος και δάσκαλός μου, Στέριος Σάκος. Κατά την πρώτη Ανάσταση ο ένας, στη δεύτερη Ανάσταση ο άλλος. Για να απολαύσουν έτσι τον κενό ίνο στο Κυριακό δείπνο της Βασιλείας μαζί με τον Αστέρα το λαμπρό το πρωινό. Ορισμένες φορές πράγματι ο ουρανός δίνει κάποια ιδιαίτερα σημάδια της θείας βούλησης και ευδοκίας. Ας είναι η μνήμη τους αιωνία, και στη μνήμη του καθηγητού Ιωάννου Καραβιδόπουλου αφιερώνω την εισήγηση αυτή, καθώς στηρίζεται και αντλεί από τη διδακτορική του διατριβή «Εικόν Θεού και κατοικώνα Θεού παρά το Αποστόλο Παύλο, εχριστολογικέ βάσεις της Παυλίου Ανθρωπολογίας, Θεσσαλονίκη 1964». Όπως είναι γνωστό σε όλους, κεντρικό θεμέλιο και περιεχόμενο της χριστιανικής ανθρωπολογίας είναι η διδαχή της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Η φράση αυτή περιλαμβάνει την αντίληψη που έχει η βιβλική αποκάλυψη για τη φύση του ανθρώπου και τον ρόλο του μέσα στον κόσμο, το νόημα και τον προορισμό της ζωής του, τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ορίσουμε ως κατασκευαστικές προδιαγραφές της ύπαρξής του. Κατά τον μακαριστό καθηγητή, η περί της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου αντίληψης συνιστά των θεμέλιων λίθων της βιβλικής κατανοήσεως και ερμηνείας του ανθρώπου. Είναι προφανές ότι η διακεκριμένη αυτή σημασία της συγκεκριμένη φράσης έχει ελκύσει επάνω της διαχρονικά την προσοχή των ερμηνευτών θεολόγων, δημιουργώντας κυριολεκτικά έναν βιβλιογραφικό ωκεανό, οι πτυχές του οποίου είναι πρακτικά αδύνατον ακόμα και σε ειδικές μελέτες να προσεγγιστούν. Για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης και του γενικού θέματος του συνεδρίου θα περιοριστούμε σε τρία μόνον ζητήματα. Στις εβραϊκές ανθρωπολογικές αντιλήψεις που φέρει στο υπόβαθρό της η φράση «εικόν Θεού», στις αντίστοιχες ελληνικές με τις οποίες αυτές συναντήθηκαν όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στις ελληνικές κοινότητες το Ευαγγέλιο με κύριο όχημα την μετάφραση των Εβδομήκοντα, και στη νέα διάσταση που ο Απόστολος έδωσε σε αυτές με τη χριστοκεντρική επανερμηνεία τους. Η φράση «κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού» με αναφορά στη δημιουργία του ανθρώπου καταγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως 1:26-27, το οποίο διηγείται το εξαήμερο δημιουργικό έργο του Θεού. Επαναλαμβάνεται άλλες τρεις φορές λίγο παρακάτω στα κεφάλαια 5, 1 και 3 στίχη και στο 9-6. Πέραν αυτών επικρατεί σιγή. Δύο μόνο φορές ακόμη τη συναντούμε στα πολύ μεταγενέστερα σοφιολογικά βιβλία της ελληνιστικής εποχής, στα Σοφία Σιράχ 17.3, «Κύριος έκτης εν εγγύς άνθρωπον, κατ' εικόνα αυτού επίησεν αυτούς», και Σοφία Σολομώντος 2.23, «Ότι ο Θεός έκτισεν τον άνθρωπον επ' αυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητας επίησεν αυτόν». Η αντίστοιχη εβραϊκή φράση που υπάρχει στο μασορετικό κείμενο είναι η «μπετσαλμένου βε κιδμουθένου», με τους αντίστοιχους όρους «τσέλεμ» και «ντεμούθ» να φέρουν το κύριο ενιολογικό φορτίο. Ο όρος «τσέλεμ» απαντάται 17 συνολικά φορές, στην πλειοψηφία των οποίων αποδίδεται από τους Εβδομήκοντα με τον όρο «εικόν» και σπανιότερα με τους όρους «είδωλο», «ομοίωμα», «μορφή», «όψης» και «τύπος». Σημαίνει την υλική αναπαράσταση δια της ζωγραφικής, γλυπτικής ή πλαστικής τέχνης της μορφής ενός συγκεκριμένου συνήθως αντικειμένου και σπανιότερα ενός αφηρημένου ή ιδεατού πρωτοτύπου. Τσέλεμ είναι τα είδωλα τα χωνευτά, αριθμοί 33-52, ή εικόνες εζωγραφημένες επί του τοίχου εγγραφίδι, η Εζεκίλ 23-14. Η ακριβής υφή και απόχρωση της έννοιας του τσέλεμ προσδιορίζεται από τη φύση του πρωτοτύπου το οποίο αναπαριστά. Το ντεμούθ απαντάται 25 φορές και αποδίδεται από τους Εβδομήκοντα κυρίως με τον δια του όρου ομοίωμα και σπανιότερα δια των ομοίωσης εικόν και ιδέα. Η βασική του σημασία είναι η απομίμηση ή το αντίγραφο με τη γενική έννοια της ομοιότητος ενός αντικειμένου αισθητού ή νοητού προς ένα άλλο ως προς τη μορφή, την όψη ή την εξωτερική του εμφάνιση. Έτσι μπορεί να έχουμε ντεμούθ, ομοίωμα, θυσιαστηρίου, φωνής, ζώων, θρόνου ή ακόμα και του ίδιου του Κυρίου Γιαχβέ, όπως στην ελεκτική ερώτηση του Ισαΐα «Τιν ομοιώσατε Κύριον και τιν ομοιώματι ομοιώσατε Αυτόν». Το ντεμούθ διαφοροποιείται νοηματικά αναλόγως του υφιστάμενου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των δύο αντικειμένων που συγκρίνονται. Στον κόσμο της αρχαίας Αιγής Ανατολής, ο όρος τσαλμού ή τσαλάμ είχε εξ αρχής ανθρωπολογική σημασία, με την έννοια ότι τον χρησιμοποιούσαν και τον κατανοούσαν ως την πραγματική και ζώσα αναπαράσταση του εικονιζόμενου προσώπου ενός βασιλιά ή μιας θεότητας κυρίως, ως μια ζωντανή παρουσία του προσώπου εντός της εικόνος του, αγάλματος συνήθως, που έφερε όλα τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και την εξουσία του. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε και την ύψιστη σημασία που είχε για τη θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης η απόλυτη απαγορευτική χρήση, η απόλυτη απαγόρευση χρήσης εικόνων και ομοιωμάτων στη λατρεία του Γιαχβέ από τη δεύτερη εντολή του Δεκαλόγου, διότι δι' αυτού του άμεσα αντιληπτού και πρακτικού τρόπου εκπαιδευόταν ο αρχαίος Ισραηλίτης να αρνείται την ύπαρξη άλλων θεοτήτων και να μένει αφοσιωμένος στο δικό του Θεό. Η απαγόρευση όμως αυτή δημιουργούσε παράλληλα και ένα άλλο εσωτερικό πρόβλημα. Με την απουσία εικόνων και του δικού του Θεού, πώς θα μπορούσε να μιλήσει για αυτόν στο περιβάλλον του και πώς ακριβώς κατανοούσε τον άνθρωπο ως εικόνα αυτού του ανεικόνιστου Θεού? Οι προσπάθειες νεότερης βιβλικής έρευνας να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μοιράζονται Θεός και άνθρωπος συχνά κατέληξε σε αμήχανα αδιέξοδα, διότι εφαρμόστηκε λάθος μεθοδολογία.

Όσον αφορά στο ανικόνιστο του Θεού, η λύση που βρήκε ο αρχαίος Ισραηλίτης, αφού δεν μπορούσε να δείξει το Θεό του, ήταν να μιλήσει για αυτόν. Ήταν άλλωστε ένας Θεός τον οποίον θα γνώριζε με καινούριο τρόπο κάθε φορά από τις ενέργειές του μέσα στην ιστορία, σύμφωνα με τον ορισμό του ονόματος που είχε αποκαλυφθεί στο Μωυσή, «Έσομε ως έσομε». Η αναφορά στην επιγής παρουσία του Θεού γινόταν δια της αναφοράς στα αντικείμενα της λατρείας, κυβωτός της Διαθήκης, ναός, ενώ η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ως πρωτοτύπου και εικόνος έδινε την δυνατότητα στον αρχαίο Ισραηλίτη να χρησιμοποιεί έντονα την ανθρωπομορφική γλώσσα, δηλαδή να περιγράφει ελεύθερα το Θεό του με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά, γνωρίζοντας όμως την ίδια στιγμή ότι η απόλυτα υπερβατική και πνευματική του φύση δεν το επέτρεπε να τον επιβιβάσει σε μια επίγεια υλική παρουσία όπως εκείνη του πολυθεϊστικού του περιβάλλοντος. Σύν τον χρόνο, ο αρχαίος Ισραηλίτης ανέπτυξε και άλλους βολικούς μηχανισμούς αναφορά, με πιο χαρακτηριστική την έμφαση στο όνομα του Θεού, το οποίο έλαβε χαρακτηριστικά και ιδιώτες προσώπου. Ο Γιαχβέ ήταν παρόν όπου γινόταν επίκληση του ονόματός του και το όνομα του Θεού ήταν το υποκείμενο των ενεργειών του Θεού. Ήδη ο κύριος Ζάρας προηγουμένως μας μίλησε για τη Μεμρά και άλλους τέτοιους τρόπους. Όσον αφορά στην αντίληψη περί του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού, φαίνεται ότι έγινε η αιτία ο αρχαίος Ισραηλίτης να διατηρήσει γενικά μια υψηλή περί ανθρώπου ιδέα, είτε κατανούσε τον άνθρωπο εν προκειμένου τον εαυτό του ως μέλος του λαού της Διαθήκης, που τον καθιστούσε δέκτη της Θείας Φροντίδας, Υιό και Θυγατέρα του Υψίστου, είτε τον έβλεπε ως μέρος της δημιουργίας που ο Θεός ηλάτωσε βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσεν αυτόν και κατέστησεν αυτόν επί τα έργα των χειρών του, κατά το γνωστό ψαλμικό στίχο. Όπως διαπιστώνει ο μακαριστός καθηγητής, ο αρχαίος Ισραηλίτης ψαλμοδός έχει συνείδηση της αποστάσεως η οποία χωρίζει τον άνθρωπο από του Θεού. Εάν ο άνθρωπος είναι ο επιγής εκπρόσωπος του ουρανίου βασιλέως και κύριος πάντων των δημιουργημάτων, η προνομιούχος αυτή θέσης του είναι αποτέλεσμα της χάριτος και της αγάπης του Θεού κατ' εικόνα και καθομοίωσην του οποίου δημιουργήθη. Η παντελής έλλειψη αναφορών στο κατ' εικόνα του ανθρώπου στα λοιπά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υποδηλώνει μάλλον ότι το περιεχόμενό του δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την εβραϊκή σκέψη, καθώς αυτή μονοπολήθηκε σχεδόν από την ανάγκη τήρησης της δεύτερης εντολής. Οι μεταγενέστερες ωστόσο αναφορές στα βιβλία της Σοφίας Σιράχ και Σολομώντος, η συγγραφή των οποίων έπεται τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα, φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της μεταφοράς του εβραϊκού κειμένου και των ιδιών του στον ελληνιστικό κόσμο, η οποία έγινε η αφορμή της αμφίδρομης ανταλλαγής των πολιτισμικών στοιχείων των δύο κόσμων. Η απόδοση των Τσέλεμ και Τεμούθ από τους Εβδομήκοντα με τα εικόν και ομοίωσης αντίστοιχα, φαίνεται ότι έδωσε το ένασμα στον ελληνιστικό Ιουδαϊσμό να μελετήσει βαθύτερα και να ορίσει ακριβέστερα το περιεχόμενο της εικόνας με αναφορά στο Θεό, στον άνθρωπο και στη μεταξύ του σχέση, καθώς ζούσαν πλέον σε ένα περιβάλλον που όχι μόνον ενίσχυε αλλά και προκαλούσε τέτοιου είδους αναζητήσεις. Στον ελληνικό κόσμο ο όρος εικόν έχει την ίδια ακριβώς σημασία με τον εβραϊκό τσέλεμ και γι' αυτό η επιλογή των Εβδομήκοντα κρίνεται απολύτως ακριβής τόσο ως προς το σημασιολογικό πεδίο του όρου όσο και ως προς τις εφαρμογές του. Εικόν δηλώνει την διαγλυπτών αγαλμάτων ή διαζωγραφικών παραστάσεων απεικονιζομένου προσώπου θεότητος ή ανθρώπου κατά την διατύπωση του καθηγητού Καραβιδόπουλου. Το πρότυπο και η αναπαράσταση μπορεί να είναι πραγματικά υλικά αντικείμενα, άειλες απεικονίσεις όπως εκείνη του καθρέπτη, νοηρές συλλήψεις του νου ή της φαντασίας. Εικόνα μπορεί ακόμα να λέγεται και η ρητορική μέθοδος της παρομοίωσης, το «δι εικόνων λέγειν». Έτσι συναντούμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία εικόνες τυμπάνου, φαρμάκου, διανοίας, αληθείας, θεών, ανθρώπων, αντικειμένων κλπ. Από τον 5ο αιώνα και μετά, και ιδιαιτέρως με τον Πλάτωνα, η εικόνα προσλαμβάνει κοσμική διάσταση, καθώς ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλα τα αισθητά ως ορατές εκφάνσεις του αιωνίου και πραγματικού κόσμου των ιδεών. Και δει και τέλος περί του παντός νυν ήδη των λόγων ημίν φόμεν έχει. Θνητά γάρκια θάνατα ζώα λαβών.

0: ζώων και συμπληρωθείς όδε ο κόσμος ούτω ζώων ορατών τα ορατά περιέχων εικόν του νοητού Θεός αισθητός μέγιστος και άριστος καλιστώστε και τελειότατος γέγονεν εις ουρανός όδε μονογενής όν, σημειώνει ο Πλάτωνας τον Τίμιο. Μεσολαβεί όμως μεταξύ των δύο τέτοιο τεράστιο κενό ώστε η σχέση τους να παραμένει πολύ αμυδρή και να μην αλληλεπιδρά το ένα με το άλλο κατά οποιοδήποτε τρόπο. Σε σχέση με τον άνθρωπο, ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε τον όρο εικόνα με αναφορά στην ψυχή του, την οποία παρέβαλε με βιβλίο εντός του οποίου η μνήμη καταγράφει σαν άλλος ζωγράφος τις παραστάσεις από την εμπειρία των αισθήσεων. Επάνω σε αυτές και παρόμοιες παρατηρήσεις, ο μεταγενέστερος πλατωνισμός προσέδωσε στην εικόνα ανθρωπολογική διάσταση και δίνοντας έμφαση στην ψυχή, συσχέτισε τον άνθρωπο άμεσα με τον Θεό ως εικόνος του πρωτοτύπου και πολύ μεταγενέστερα με τον Πλωτίνο, τον 3ο αιώνα, αποδέχθηκε δυνατότητα ενώσεως των δύο μετά την απαλλαγή του ανθρώπου από το σώμα. Οι ανθρωπολογικές αντιλήψεις ωστόσο του αρχαίου ελληνικού κόσμου γενικότερα, κατά τον διαπρεπή μελετητή της ελληνικής σκέψης Λουί Ζερνέ, είναι διάσπαρτες και συχνά αντιφατικές μεταξύ τους, διότι προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές και αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα μέσα στον χρόνο ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους. Ο τρόπος δημιουργίας του ανθρώπου δεν αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα αξιολόγησης αξίας που έδινε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στον άνθρωπο και στο σκοπό της ζωής του. Οι αντιλήψεις που εκφράζονται και επιβίωσαν και επιβιώνουν στα έργα των τραγικών, στη μυθολογία, στις διονυσιακές λατρείες, στα Ελευσίνια και τις άλλες μυστηριακές λατρείες, με λεπτομέρειες μας τα παρουσίασε νωρίτερα ο κύριος Παχής, στην πλατωνική θεωρία, στις δομές και τους θεσμούς της πόλης κράτους, στις λαϊκές θρησκευτικές δοξασίες και τις ηδαιμονίες, στη λατρεία των ηρώων, στο μαντίο των Δελφών και το Πίνδαρο, στους ορφικούς, στα ομηρικά έπη και στη λατρεία των προγόνων μέχρι τον Αριστοτέλη, τους Πυθαγόριους και τις μεταξελίξεις του πλατωνισμού, συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο μοσαϊκό θεολογικών και ανθρωπολογικών αντιλήψεων και δοξασιών, στο οποίο όμως, παρά την ασύγκριτη εικαστική εξήμνηση της ομορφιάς του ανθρωπίνου σώματος, ο άνθρωπος παρέμενε αλύτρωτος δέσμιος του θανάτου και του Άδη από το ένα μέρος και των διαθέσεων των θεών από το άλλο. Παρ' όλα αυτά, όπως παρατηρεί ο Ζερνέ, σε αυτό το πεδίο θέασης του κόσμου και του ανθρώπου που ταυτοποιείται ως ελληνικό, ξεκάθαρα αναγνωρίζουμε μοναδική ποικιλότητα και συγχρόνως σύγκληση νοοτροπιών, καθώς δημιουργήθηκε σταδιακά μία αντιστροφή στην προσέγγιση. Το θείο δεν ήταν πλέον μια πραγματικότητα για στοχασμό μόνο. Με τον δικό του τρόπο έγινε και ένα «ον» που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και αντίστοιχα, ήταν η ιδέα της ψυχής και του μέλλοντός της που συνέλαβε πάλι με νέο περιεχόμενο τη θρησκευτική σταθερότητα που είχε σχεδόν απολεστεί. Με την παρατήρηση αυτή γίνεται αντιληπτός ο πολύ σημαντικός ρόλος που έπαιξε ο πλατωνισμός και οι περιψυχείς αντιλήψεις του για να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος συνάντησης ελληνικής με την εβραϊκή ανθρωπολογία, με γέφυρα ασφαλώς τη μετάφραση των Βδομήκοντα και τον ελληνιστικό ιδεασμό σύνολό του. Δεν είναι δυνατόν ασφαλώς να αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε στην ελληνική παράδοση, ούτε στην Ιουδαϊκή, Εβραϊκή και Ελληνιστική, ιδιαιτέρως εκείνη του Φίλωνος, για την έννοια της εικόνας και των θεολογικών και ανθρωπολογικών της διαστάσεων. Θα αναφέρουμε μόνο συνοπτικά το συμπέρασμα του μακαριστού καθηγητή Καραβιδόπουλου από την εκτενή ανάλυση που εκείνος πραγματοποίησε στη διατριβή του στο πεδίο αυτό, προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες επί τις οποίες ο Παύλος με τις εβραϊκές καταβολές του και την ελληνική του παιδεία συνάντησε το ελληνιστικό ακροατήριό του με σκοπό να του μεταφέρει το ευαγγελικό μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Παύλος, επισημαίνει, έχει μεν ως υπόβαθρον των απόψεών των η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, οικειοποιείται όμως και εντάσσει εντός της θεολογικής του σκέψεως την περιεικόνως αντίληψη της ελληνιστικής εποχής, καθήν κύριος χαρακτήρ της ενίας εικόν είναι η αποκάλυψη και η έκφανση του εναυτή υπολανθάνοντος πρωτοτύπου. Η αντίληψη αυτή, η άμεσο γνώση της οποίας ήλθε ο Παύλος δια του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, χρωματίζεται υπ' αυτού με τη διαζούση θεολογικής βαθύτητος και εκφράζεται μετά πολλής πρωτοτυπίας. Πράγματι, οι φράσεις εικόν Θεού και κατοικών Θεού, παρά το ότι συναντώνται λίγες φορές στον Απόστολο Παύλο, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, μόλις 8, Είναι όμως αρκετές για να αναθεωρηθεί εκ βάθρων όλο το σημασιολογικό περιεχόμενο των ανθρωπολογικών αντιλήψεων που φέρουν με τη μεταμορφωτική δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και των συνεπειών της μελέτης των οντολογικών της διαστάσεων. Η θεμελιώδης ανατρεπτική αναφορά του Αποστόλου και κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται πλέον όλες οι πτυχές της ανθρωπολογίας του είναι η χριστοκεντρική ερμηνεία της εικόνος, δηλαδή η ταύτιση του Ιησού Χριστού με την εικόνα του Θεού, την οποία περιγράφει στα δύο κύρια χριστολογικά χωρία, Κολασσαΐς 1:15 και Β' Κορυνθίους 4:4, με τη φράση «Ως έστιν εικόν του Θεού του αόρατου». Ο Χριστός ως εικόνα αποκαλύπτει το πρωτότυπο, τον Πατέρα, με ακρίβεια και πληρότητα, διότι η θεότητα του Χριστού ταυτίζεται με τη θεότητα του Πατρός, ο οποίος είναι πλήρως και αληθώς παρόν στην εικόνα του, επειδή σε αυτήν την εικόνα κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Το δόγμα της ενσαρκώσεως, επομένως, ήταν εκείνος ο καταλύτης που διέσπασε τα παλαιότερα επιμέρους θετικά της θεολογίας και ανθρωπολογίας Παλαιάς Διαθήκης αφενός, του ελληνικού και ελληνιστικού κόσμου αφετέρου, σε νέες ιδεολογικές και νεολογικές δομές στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ως τέλειος Θεός αποκαλύπτει τον Πατέρα κατά το «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα» και ως τέλειος άνθρωπος αποτελεί το πρότυπο του τελείου ανθρώπου. Σύμφωνα με την αδαμική τυπολογία που αναπτύσσει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, ο πρώτος Αδάμ ως κατοικώνα Θεού πλασμένος εξεικόνιζε τον τέλειο άνθρωπο, αλλά απέτυχε να το κατορθώσει με το καθομοίωση. Ο Χριστός ως δεύτερος και έσχατος Αδάμ ενσαρκώθηκε για να αποκαταστεί στην αμαυρηθή σε εικόνα του Θεού στον πρώτο Αδάμ, ανανεώνοντας το αρχικό πρότυπο του καθομοίωση στην εικόνα του αναστημένου του εαυτού. Την εικόνα αυτή ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς της Κορίνθου να φορέσουν. Πρόκειται για τον νέο και ανακαινούμενο άνθρωπο εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσατος αυτών, που είναι η ανακαινισμένη ύπαρξη του χριστιανού, η οποία διαχρονικά μεταμορφώνεται στη δοξασμένη εικόνα του Χριστού. Η εικόν, καταλήγει ο μακαριστός καθηγητής, δεν αποτελεί δια των Απόστολων Παύλων μεταφυσικά την όρων, αλλά συνδέεται με την ιδέα της σωτηρίας εκ της οποίας αντλεί και το ιδιάζουν αυτής νόημα. Η ανακαίνιση του κατ' εικόνα αποτελούσα βασικό στοιχείο της Παυλίου Ανθρωπολογίας, παρίσταται συγχρόνως ως παρούσα πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχανωμένη δι' του Ιησού Χριστού και ως εσχατολογική αναμονή, καθώς είναι μεν ο άνθρωπος ήδη σε σωσμένο σε Χριστό, ενώ όμως χρόνο τελεί ακόμη υπό τον παρόντα αιώνα, αναμένοντας τη λύτρωσή του εσχατολογικώς εν το κόσμο της Αναστάσεως. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το Γένεσις 1:26-27 κατέστη πράγματι ο θεμέλιος λίθος επάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η χριστιανική ανθρωπολογία. Οι ελαφρές ενοιολογικές διαφορές ανάμεσα στους όρους εικόν, τσέλεμ και ομοίωσης δεμούθ, όπως ορθά επισημαίνεται ήδη από την αρχαιότητα, ενισχυμένων μάλιστα υπό τους δύο διαφορετικούς συνδέσμους που τους ενοδεύουν, τον «μπε» για τον «τσέλεμ» και τον «και» για τον «τεμούθ», διαφοροποιούν τη σημασία μεταξύ τους. Και οι δύο δηλώνουν ένα κάποιο είδος συγγένειας του ανθρώπου με τον δημιουργό του, με το εικόν να δηλώνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το ομοίωσης κάτι πιο αφηρημένο. Το εικόν κατανοείται ότι αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, η μορφή εικόνα του οποίου κατασκευάζεται κατά την πρότυπη εικόνα του Θεού, η οποία είναι συγκεκριμένη και αντιληπτή στη θέα κάθε ανθρώπου. Το ομοίωσης κατανοείται ως μια κατάσταση μορφής προς την οποία τίνει ο άνθρωπος προκειμένου να επιτύχει υψηλότερου βαθμού ομοιότητα με τον δημιουργό του και είναι αφηρημένο, διότι αφορά σε κάτι μελλοντικό, το οποίο είναι ακόμα άγνωστο ως προς λεπτομέρειές του. Και σύμφωνα με το μεταγενέστερο πατερικό ορισμό, το κατ' εικόνα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα φυσικά πνευματικά χαρακτηριστικά του λόγου και του αυτεξουσίου, με τα οποία εξοπλίστηκε κατά τη δημιουργία του άνθρωπος και τον διαφοροποίησαν από όλη την υπόλοιπη φύση, και κατά δεύτερο λόγο στα ηθικά ή λειτουργικά του χαρακτηριστικά που απορρέουν από φυσικά, από τα φυσικά και πραγματοποιούν το ρόλο του μέσα στον κόσμο, όπως αυτά της κυριαρχικότητας, της δημιουργικότητας και της κοινωνίας των προσώπων. Αυτά τα εφόδια του κατ' εικόνα, τα οποία παραμένουν σκιώδη γενικά και αόριστα στην Παλαιά Διαθήκη, υποστασιοποιούνται από τον Απόστολο Παύλο και γίνονται σαφή και συγκεκριμένα με τη βοήθεια της μεταφράσης των Εβδομήκοντα και του Ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, όταν τα συνδέει με τον Χριστό, τόσο στο παρόν της ζωής των χριστιανών, όσο και στο εσχατολογικό τους μέλλον. αυτή η γόνιμη ανακαίνιση της ανθρωπολογίας επέδρασε κατ' εν διαστολή στην κατανόηση της αρχικής κατάστασης κατ' εικόνα δημιουργίας του πρώτου Αδάμ, όχι πλέον ως εικόνος του Θεού, αλλά ως εικόνα εικόνος, όπως επιτυχώς το συνοψίζει μεταγενέστερα ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ότι ούκες μεν φυσίν εικόν Θεού, αλλά εικόν εικόνος. Ο μεν γαρ Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, εικόν αυτού εστί. Ο δε άνθρωπος ούτου αρχετήκονα εαυτού επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, αλλά κατ' εικόνα. Η ναή ο άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού και Πατρός, του τέστην εικόν του Υιού, όπερεστίν εικόν εικόνος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Έχουμε 10 λεπτά περίπου. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε καθηγητά?
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε. Θα γίνω λίγο αιρετικός.
0: Όλα αυτά που μας είπατε, για καλό λόγο.
2: Δεν ξέρω, καλός, κακός, εσείς θα μου πείτε και θα μου εξηγήσετε στη συνέχεια. Όλα αυτά που μας είπατε είναι σωστά αν ξεκινούσατε από τη σοφιολογική γραμματεία και μετά όσον αφορά την ερμηνεία που δώσατε στο εικόνα και ομοίωση Θεού. Στην γένεση αναφέρεται ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση των Ελοχήμ. Στο ψαλμό που αναφέρατε εσείς λέει ότι ο Θεός δημιούργησε, ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα, μάλλον η λάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλης, λέει το κείμενο, έτσι. Η αντίστοιχη λέξη που χρησιμοποιείται εκεί στο εβραϊκό κείμενο ποια είναι? Η ίδια λέξη Ελοχήμ. Εάν ερμηνεύαμε όπως ερμηνεύεται στο σημείο των ψαλμών από τους 70 το αντίστοιχο κείμενο της γένεσης, τι θα λέγαμε? Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση των Ελοχήμ, δηλαδή πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση των αγγέλων. Είναι αιρετικό. Γι' αυτό και η ίδια η μετάφραση των 70 με τον τρόπο που μεταφράζει, έτσι, μας δίνει την εικόνα που τελικά οδήγησε στην Καινή Διαθήκη και στην Πατερική Γραμματεία στη συνέχεια. Δεν αμφιβάλλω καθόλου αυτά που είπατε, έτσι, δεν αμφισβητώ αυτά που είπατε, οδήγησε σε άλλα συμπεράσματα. Αλλά ξεκινώντας από τη γένεση και τον ψαλμό, εκεί πρέπει να προβληματιστούμε λιγάκι. Δεν θα το δεχόμουν έτσι, δηλαδή αδιαμαρτύρητα, σαν δεδομένο, έτσι όπως το θέσατε εσείς και ξεκινήσατε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού σύμφωνα με τα λεγόμενα της γένεσης. Εκεί θα βάζα ερωτηματικό. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Έχετε δίκιο και ασφαλώς τέτοιου είδους προσαρμογές κάνουν συχνά οι 70 όταν αποδίδουν τα κείμενα, καθώς πολλές φορές τα ορθοδοξοποιούν ή, αν θέλετε, θα υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, τα εκφράζουν με τον ορθόδοξο τρόπο με τον οποίο τα κατανοούσε ο Ιουδαϊσμός της εποχής τους. Τον ψαλμικό αυτό στίχο το χρησιμοποίησα απλώς και μόνο έτσι αντιπροσωπευτικά, ακριβώς για να εκφράσω αυτήν την υψηλή περί ανθρώπου εικόνα που έχει ο Ιουδαίος. Διότι και αυτό είναι κάτι το παράδοξο, καθώς εάν ξεκινούσε κανείς μόνο από την εμπειρία της πραγματικής ζωής, δεν έχει λόγο να φτάσει σε μια τέτοια εξειδανικευμένη εικόνα του ανθρώπου και να τον θεωρεί τόσο σπουδαίο και καλό τον άνθρωπο. Γιατί τσακωνόμαστε μεταξύ τους, μεταξύ μας σφάζει ο ένας τον άλλον, πόλεμοι, πόνος, δυστυχία και τέλος ο θάνατος. είναι μια εμπειρία την οποία...

έχει ο άνθρωπος, και γι' αυτό βλέπουμε ότι η έννοια του κακού είναι ενσωματωμένη μέσα σε αυτή την αντίληψη, σε όλες τις αρχαίες θρησκείες. Βλέπουμε όμως ότι εδώ πέρα όποτε σκέφτεται τον άνθρωπο ο αρχαίος Ισραηλίτης, τον θεωρεί καλό, κάτι όμορφο μέσα στην δημιουργία, σε σημείο που να συσχετίζεται με τον Θεό. Αυτό το οποίο λείπει είναι να εξειδικευθεί αυτή η έννοια. Παίζει και αυτή η ομορφιά και το κάλος με τον τρόπο με τον οποίο μεταγενέστερα από τον, όπως είπατε, από τη Σοφιολογική Γραμματεία μετά στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζεται. Αλλά υπάρχει όμως την Παλαιά Διαθήκη και εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό και όταν τον βλέπει έτσι τη φύση, βλέπετε και ο ποιητής αλλά και γενικότερα ο αρχαίος Ισραηλίτης, τη βλέπει όμορφη τη φύση. Ποια φύση? Αυτή που γίνονται κατακλυσμοί, καταιγίδες, σεισμοί, πλημμύρες, κατασκιόμως. Το βλέπει σαν όμορφο όλο, όπως και ακριβώς και περιγράφεται στην εξαήμερη δημιουργία. Αυτά όλα είναι όμορφα, υπάρχουν μέσα. Απλώς αυτό που δεν κάνει ο Ισραηλίτης είναι ο αρχαίος Εβραίος, δηλαδή να τα επεξεργάζεται και να τους δίδει συγκεκριμένες εκφράσεις. Αυτό όντως γίνεται μεταγενέστερα. Όπως είπαμε, και αυτό ακριβώς προσλαμβάνει και η Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. Οπότε και πολύ πολύ συγκεκριμένα τα κάνει όλα αυτά με την αναφορά, με τη σύγκληση των πάντων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει πλέον και ο καθένας τι εννοούμε όταν μιλάμε εικόνα Θεού, γιατί ο άνθρωπος είναι καλό, γιατί τον αγαπά ο Θεός και ποιο είναι το τέλος προς το οποίο τίνομαι.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύον εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυση των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Υιός ύφη ταράχτην. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών με θεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων τον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλαι Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε.

0: Χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδίμησε δια αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτου. Και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον όν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφη μα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθι των τείχο. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπαια. Χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλησε Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου.

0: Δικάσει μόνο αγίασον τα σώματα άγνωσον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τύχησον εμά, Αγίε σου Αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ό,τι ευλογητώσει ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό σε σαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε η περίμου που στον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
2: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδερφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Δύο μέρες έχουν περάσει από τη συνάντησή τους. Είναι αργά το απόγευμα και η Ειρήνη, καθισμένη μέσα στο καλυβάκι, μαντάρει δίπλα στο παράθυρο με το τελευταίο φως. Η κυρία Ζωή, μάλλον ξαπλωμένη παρά καθισμένη, την κοιτά με βλέμμα πονεμένο. «Τι θα γίνει το φτωχό μου κοριτσάκι? Τα ψωμιά μου είναι λίγα, αυτό το ξέρω. Τι θα κάνει μοναχό του Παναγιά μου? Ποιος θα του σταθεί σαν φύγω κι εγώ? Πώς θα τα βγάλει πέρα μικρό κορίτσι?» Σκέφτεται και πονάει η ψυχή της. Η Ειρήνη από την άλλη μοιάζει ήρεμη και χαρούμενη. Η σκέψη της Κυριακής την έχει απορροφήσει. «Θα βρούμε άραγε τίποτα. Τι ωραία που θα ήταν αν...» Έχει μείνει πιστή στην υπόσχεσή της. Τα απογεύματα δεν ξεμητά μέχρι να σκοτεινιάσει. Και την εικόνα την έβαλε κάτω από το αχυρένιο στρώμα. Μα μετά δεν της φάνηκε καλό να ξαπλώνουν από πάνω της και την έβγαλε. Προτίμησε να την τυλίξει με ένα πανί και να τη βάλει στη στίβα με τα υφαντά ρούχα που έχουν για τα μεγάλα κρύα. Έτσι δεν φοβάται ούτε γι' αυτό. Στενοχώρησε τη μάνα της που έκρυψε την εικόνα, αλλά κάτι θα ήξερε ο Ανδρόνικος. Όσο για το στρατιώτη, χθες ήταν και πάλι απ' έξω. Πέρασε καβαλάρης 2-3 φορές μπροστά από το σπίτι τους και μετά έφυγε καλπάζοντας με το ωραίο του άλογο. Τι να έχει κατά νου? Αλλά είναι η ώρα του. Μόλις τελειώσω το μαντάρισμα της κάλτσας, θα πάω στο παράθυρο να δω. Άλλωστε κουράστηκαν τα μάτια μου, δεν φωτίζει πλέον. Δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη της, όταν ένας δυνατός χτύπος στην πόρτα την τρόμαξε. «Ποιος είναι, κόρη μου?» ανασηκώθηκε γριά. «Μην ανησυχείς, μάνα», πήγε να την καθησυχάσει, όταν δεύτερος, πιο δυνατός χτύπος, τράνταξε τη σιδερένια του πόρτα. Κόντεψε να σπάσει. «Θα πάω να δω», είπε και σηκώθηκε με την καρδιά σφιγμένη. Σε 2 δρασκελιές ήταν στην πόρτα. Η κάμαρη ήταν πολύ μικρή και την επόμενη στιγμή αντίκριζε το γνωστό άγνωστο στρατιώτη να την κοιτά άγρια. Το όμορφο κατά τα άλλα πρόσωπό του ήταν σκοτεινιασμένο. Τα μάτια του αστροποβολούσαν τα πάθη της ψυχής του. Τρόμαξε η Ειρήνη στη θέα του. Μα έκανε κουράγιο και χαμογέλασε ευγενικά. «Παρακαλώ, τι θα θέλατε?» Ο στρατιώτης την παραμέρισε ανυπόμονα και βρέθηκε μέσα στο φτωχικό δωμάτιο. Ήταν η ώρα του σουρουπόματος και δεν είχαν ανάψει ακόμα το λιχνάρι, προσπαθώντας να οικονομήσουν και την παραμικρή σταγόνα λαδιού. Σα στάθηκε στο κέντρο, γύρισε προς τη γριά και αγνώντας επιδεικτικά την Ειρήνη της είπε:
1: «Έχω έρθει να ελέγξω αν τηρείτε όσο ο βασιλιάς μας προστάζει».
0: «Παλικάρι μου, εμείς φτωχές γιν...»
1: «Έχετε εικόνες?»
0: ρώτησε εκείνος, κόβοντάς την με μια κίνηση ανυπομονησίας.
2: «Εμείς...»
0: μάσισε τα λόγια της Εγριούλα βαριανασένοντας.
1: «Έχετε ή δεν έχετε?»
0: Πλησίασε αγριεμένος και την τράνταξε από τον ώμο.
2: «Ξέρεις, γε μου, δεν...»
1: «Ακούσε με, γριά, δεν ήρθα εδώ για να χάνω την ώρα μου με τα ανοίγματά σου. Κάνε πέρα να ψάξω το σπίτι σου. Και θα αρχίσω από εκεί που κάθεσαι. Κάνε πέρα, σου λέω, μη σε πετάξω».
0: Όλη αυτή την ώρα η Ειρήνη στεκόταν πίσω του, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβαινε. Όταν ρώτησε για εικόνες, φοβήθηκε. Δεν τολμούσε να μιλήσει. Μόνο ευχόταν να μην έβρισκε ο στρατιώτης την κρυμμένη Παναγιά. Μα όταν τράνταξε την καημένη τη γριά μάνα της και απείλησε να τη ρίξει κάτω, πετάχτηκε αμέσως και χωρίς να πει κουβέντα, κρεμάστηκε από το χέρι του, τραβώντας το από τη γερόντισσα. Εκείνος, ξαφνιασμένος από την κίνησή της, έστριψε το σώμα του απότομα και την έσπρωξε με δύναμη μακριά. Ήταν τόσο λεπτή η Ειρήνη και τόσο ο θυμός του στρατιώτη, που σχεδόν τα πόδια της βρέθηκαν στον αέρα πριν σκάσει με δύναμη στο ξύλινο τραπέζι. «Α!» Ένα βαθύ βογγητό βγήκε από τα χείλη της κοπέλας και το πρόσωπό της συσπάστηκε από έντονο πόνο καθώς έπεφτε διπλωμένη στο πάτωμα.
2: «Ειρήνη!»
0: ούρλιαξε σχεδόν η κυρία Ζωή και έκανε να σηκωθεί, μα ξαφνικά η καρδιά της άρχισε να χτυπά δυνατά και γοργά, όλο και πιο γρήγορα, και νιώσε τα χέρια της να μουδιάζουν. Τα αυτιά της άρχισαν να βουίζουν και ένας οξύς πόνος, τέτοιος που ποτέ δεν είχε νιώσει στη ζωή της, πλημμύρισε το κεφάλι της, κάνοντάς την να νιώθει ότι θα εκραγεί. Έπεσε πίσω στο κρεβάτι της κάτοχρη. Κόμπι υδρότα φάνηκαν στο μέτωπό της και το γέρικο στήθος της πάλεψε να πάρει κοφτές ριχές ανάσες. Η τελευταία εικόνα πριν χάσει τον κόσμο γύρω της ήταν ο Ανδρόνικος να γεμίζει με το παράστημά του την κάσα της πόρτας. Ένα αχνό χαμόγελο χαράχτηκε στα πονεμένα χείλη της.

Δεν του άρεσε να ζητάει χάρες. Ποτέ δεν θα το έκανε αν δεν ανησυχούσε πραγματικά. Είχαν περάσει 2 μέρες από την τελευταία του συνάντηση και τα λόγια της τον είχαν αναστατώσει. Τι γύρευε εκείνος ο στρατιώτης, τι να ήθελε από εκείνη. Για καλό πάντως δεν ήταν. Ανησυχούσε και σκεφτόταν τι να κάνει. Ένιωθε να είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δούλευε σχεδόν μέχρι τη δύση του ήλιου και για να πάει ήθελε τουλάχιστον 1 ώρα δρόμου. Θα νύχτωνε και δεν θα ήταν εύκολο να γυρίσει. Αν είχε ένα άλογο, θα μπορούσε βέβαια να ζητήσει, να παρακαλέσει τον Νίκανδρο να του δώσει το δικό του. Μα η περηφάνεια του κλώτσαγε. Αυτός που είχε κάποτε όσα άλογα ήθελε, να πρέπει να παρακαλέσει. Από Αρχοντόπουλο Ζητιάνος. Μα η Ειρήνη. Εκείνο το απόγευμα της Τρίτης χάρασε περιθώρια σε κάτι περγαμηνές. Στη συνέχεια ο Νίκανδρος που καθόταν πλάι του τις γέμιζε με τα χαρακτηριστικά κάπως μεγάλα γράμματά του. Ευτυχώς που η δουλειά αυτή δεν απαιτούσε τόση συγκέντρωση όσο η αντιγραφή, γιατί η αλήθεια ήταν ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Να το ζητούσε ή όχι. Κάποια στιγμή έκανε πέρα τους δισταγμούς του. Θα το ζητούσε. Κι ας ήταν χάρη. Η περηφάνεια του ας πήγαινε στο καλό. Έπρεπε να πάει στο φτωχοκάλυβο να ησυχάσει την αγωνία που τον έτρωγε. Λίγη ώρα μετά κάλπαζε βιαστικά στη μέση, προσπαθώντας να φτάσει πριν σουρωπώσει εντελώς. Ο Νίκανδρος του είχε προσφέρει αμέσως το άλογο του χωρίς ερωτήσεις. Πολύ το εκτίμησε αυτό ο Ανδρόνικος. Ο δρόμος χανόταν κάτω από τα πόδια του αλόγου που κάλπαζε με όρεξη. Όλο και πλησίαζε. Γιατί τον είχε πιάσει τέτοια αγωνία? Ένιωθε πως κάτι συνέβαινε. Το πρώτο που είδε ήταν το άλογο. Το άσπρο, καθαρό αίμο και περιποιημένο άλογο με τα γυαλιστερά χάμουρα. Δεμένο έξω από την αυλή τους σε ένα κυπαρίσι. Και μετά άκουσε τις φωνές. Η πόρτα της καλύβας ήταν ανοιχτή. Πήδηξε από το άλογο και αφού το έδεσε βιαστικά έτρεξε κατά εκεί. Στάθηκε στην πόρτα και δεν πίστευε στα μάτια του. Στο κέντρο του δωματίου βρισκόταν ο Μιχαήλ, άγριος και σαστισμένος μαζί. Πίσω του στο πάτωμα, χλωμή και διπλωμένη στα δύο, βογκούσε η Ειρήνη. Και η κυρία Ζωή ξαπλωμένη στο κρεβάτι σχεδόν νεκρή, έτσι όπως ήταν κάτοχρη. «Μιχαήλ!» βροντοφώναξε, κάνοντας το στρατιώτη να γυρίσει προς το μέρος του και την Ειρήνη να σηκώσει το βλέμμα της από το πάτωμα. «Τι κάνεις? Είναι γυναίκες. Έξω αυτή τη στιγμή!» τον διέταξε. «Να με περιμένεις έξω!» είπε και η φωνή του δεν σήκωνε αντίρρηση. Και χωρίς να ασχοληθεί άλλο μαζί του, έσκυψε πάνω από την Ειρήνη και προσπάθησε να τη σηκώσει. «Είσαι καλά?» ρώτησε γεμάτος αγωνία. «Τι μάνα!» ήταν η κοφτή απάντησή της. Και ο Ανδρόνικος, υπακούοντας, γύρισε στη γριά. Τρόμαξε σαν την είδε. Τα μάτια της κοιτούσαν απλανώς. Το στόμα της είχε στραβώσει και σάλια έσταζαν από τη μια πλευρά. Το στήθος της πάλευε να βρει αέρα και ανασηκωνόταν με δυσκολία. Πήρε προσεκτικά το κεφάλι της στα χέρια του και προσπάθησε να την ξυπνήσει. Της μίλησε, την ανασήκωσε μάταια. Η γριούλα βυθισμένη σε μια κατάσταση που έμοιαζε πιο πολύ με θάνατο δεν ανταποκρινόταν. Την ξάπλωσε πάλι πίσω. «Ειρήνη!» στράφηκε στην κοπέλα. Ο πόνος στο πρόσωπό της τον τρόμαξε. Κρατούσε την κοιλιά της και ήταν ακόμη διπλωμένη στα δύο. «Άσε με να σε βοηθήσω». Την έπιασε από το χέρι για να τη βοηθήσει να σηκωθεί, μα δεν μπορούσε. Ο πόνος στην κοιλιά την ανάγκαζε να μένει διπλωμένη. Μια στιγμή μόνο δίστασε ο Ανδρόνικος. Μετά έσκυψε, την πήρε στα χέρια του, πόσο ελαφριά ήταν, και την ξάπλωσε στο τιβάνι. «Σε παρακαλώ, μην κουνηθείς, επιστρέφω αμέσως». Την άφησε και βγήκε έξω. Ο Μιχαήλ στεκόταν στην αυλή. Η αμηχανία ήταν έκδηλη στα χαρακτηριστικά και τις κινήσεις του. Η θέση του ήταν δύσκολη. Αλλιώς τα είχε υπολογίσει. Σήκωσε το κεφάλι και πήρε ύφος αγέροχος αν τον είδε να βγαίνει από το σπιτάκι. Σφίχτηκε και περίμενε την επίθεση. Ο Ανδρόνικος τον πλησίασε ήρεμα. Στάθηκε δίπλα του. Έσφιξε τις γροθιές του εκείνος και δεν μίλησε. «Μιχαήλ!» Η φωνή του ήρεμη, μαλακή, τον ξάφνιασε. Γύρισε και τον κοίταξε. Το βλέμμα του γεμάτο έγνοια για εκείνον. «Όχι, αυτό δεν το αντέχει. Μπορούσε να αντέξει κάθε αντίδρασή του, αλλά όχι τον νύκτο και την αγάπη του. Αυτά που έβλεπε στο πρόσωπό του τον σκότωναν. Γιατί να υπερέχει πάντα σε όλα? Και γιατί αυτός να φαίνεται πάντα ο αδύναμος, ο δειλός?
που τα βάζει ακόμη και με ανυπεράσπιστες γυναίκες. Τον μισούσε. Εκείνη τη στιγμή όλο του το είναι έτρεμε από μίσος για τον παιδικό του φίλο. Δεν άντυχε την παρουσία του. Τον έπνιγε η καλοσύνη του. Η όλο έγνοια φωνή του ξεσήκωνε μέσα του θύελα. Χίλιες φορές να τον έβριζε, να το χτυπούσε. Θα το έδειχνε τότε. Το χέρι του Ανδρώνικου ακούμπησε τον ώμο του. Ένα ρίγος διέτρεξε το κορμί του και τεινάζοντας το μακριά έτρεξε σκυφτός το άλογό του. Τα μάτια του είχαν γεμίσει δάκρυα. Πάλι τον ταπείνωσε. Πάλι, πάλι. Μακάρι να μην τον είχε γνωρίσει ποτέ. Έλυσε με τρεμάμενα χέρια το άλογό του. Το καβάλισε βιαστικά και χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Ο Ανδρώνικος τον κοίταξε να φεύγει λυπημένος. Μα δεν στάθηκε εκεί. Γύρισε αμέσως στην καλύβα και πλησίασε την Ειρήνη. «Πώς είσαι, πονάς?» ρώτησε με φωνή γεμάτη τρυφερότητα. «Πονώ, μα θα περάσει», μίλησε μέσα από τα σφιγμένα της χείλη. «Η μάνα?» Ο Ανδρώνικος γονάτισε δίπλα στον τιβάνι. Άπλωσε το χέρι του και της χάιδεψε τα μαλλιά. «Μη μιλάς, ξεκουράσου, θα σας φροντίσω εγώ».

Το είπε και το έκανε. Τις επόμενες μέρες ο Ανδρόνικος πήγαινε καθημερινά στο σπιτάκι, μεριμνώντας για όλα. Στην αρχή παρακάλεσε το αφεντικό να του δώσει άδεια να λείψει από τη δουλειά λίγες μέρες. Έφερε γιατρό, τους αγόρασε τα απαραίτητα, έκανε ό,τι δουλειές χρειαζόταν, τους κρατούσε συντροφιά. Διέθεσε χωρίς δεύτερη κουβέντα το φτωχικό του βαλάντιο. Και δεν τους είπε ότι χρειάστηκε να πουλήσει το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Μια αδερματόδητη κοινή διαθήκη, δώρο των γονιών του, όταν αποφάσισε να μπει στο στρατό. Και όταν επέστρεψε στη δουλειά, προσπαθούσε να πηγαίνει καθημερινά τα απογεύματα, μόλις τελείωνε από το εργαστήριο. Ο Νίκανδρος του έδινε καμιά φορά το άλογό του, μα και όταν δεν μπορούσε, πήγαινε με τα πόδια. Ή έβρισκε καμιά καρότσα στο δρόμο και ζητούσε να τον πάρουν. Μα ενώ έκανε ό,τι μπορούσε, η κατάσταση στο φτωχικό σπιτάκι δεν ήταν καλή. Η ειρήνη ευτυχώς δεν ήταν σοβαρά. Ο πόνος στην κοιλιά κράτησε οξύς για 2 μέρες και μετά υποχώρησε, αφήνοντας μόνο μόλοπες. Μα η κυραζωή. Κανείς δεν ήξερε πόσο θα άντεχε. Ο γιατρός είπε ότι θα μείνει σε αυτή την περίεργη κατάσταση, μεταξύ ζωής και θανάτου, άγνωστο πόσο, αλλά σίγουρα όχι για πολύ. Με τα μάτια κλειστά, χωρίς να ανταποκρίνεται, χωρίς να τρώει. Με το ζόρι η ειρήνη προσπαθούσε να της περάσει μερικές γουλιές νερό στο ανοιχτό της στόμα. Μα εκείνη δεν μπορούσε να καταπιεί. Ήταν μάταιος κόπος. Θαρρής είχε ξεχάσει πώς κατέβαινε η τροφή. Κι έτσι περίμεναν τη μέρα που η κουρασμένη καρδιά της δεν θα μπορούσε πλέον να ζωογονεί το εξαντλημένο από τα γερατιά και την ασιτία σώμα της και θα σταματούσε να χτυπά. Δύσκολες μέρες. Πολύς ο πόνος. Η ειρήνη βαστούσε με γενναιότητα τις καινούργιες συμφορές τους. Η ψυχή της είχε ατσαλώσει στην προσπάθεια διάσωσης της μητέρας της. Έχοντας βάλει και αυτή στην άκρη κάθε περηφάνεια, δεχόταν τη βοήθεια του Ανδρόνικου αδιαμαρτύρητα, χωρίς να ρωτά που βρίσκει τα λεφτά ή αν θα του λείψουν. Ο θάνατος είχε στοιχειώσει τις σκέψεις της. Αυτός που πήρε τον πατέρα της, αυτός που ετοιμαζόταν να πάρει και τη μητέρα της. Το τρίτο χωρίο ερχόταν συχνά στο νου της. Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Ναι, έπρεπε να ετοιμαστεί. Έπρεπε να αφήσει τη μητέρα της να φύγει. Ήταν η ώρα της. Έβλεπε το τέλος που πλησίαζε. Και τις νύχτες σκεφτόταν το δικό της μέλλον που διαγραφόταν ζωφερό. Μα γρήγορα μάζευε το νου της και έλεγε δυνατά σαν να ήθελε να το ακούσει εκείνη πιο πολύ από τους άλλους. Τίποτα δεν μας ανήκει. Το παρελθόν ήδη χάθηκε. Το μέλλον μόνο ο Θεός το ξέρει. Μοναδική της ανθρώπινη παρηγοριά ο Ανδρόνικος. Η παρουσία του φώτιζε τη σκοτεινή καμαρούλα τους κάθε φορά που έμπαινε χαμογελώντας. Και όσο ήταν εκεί, τα πράγματα έμοιαζαν να καλυτερεύουν. Ακόμη και η μητέρα της φαινόταν καλύτερα. Αυτή η καθημερινή του επίσκεψη, πώς θα άντεχε αν δεν ήταν εκείνος. Πόσο μεγάλο δώρο η παρουσία του. Μα θα ήταν πάντα κοντά της. Και νέες σκέψεις την κατέκλυζαν ότι ο Ανδρόνικος δεν θα ήταν για πάντα στο πλευρό της, ότι θα έβρισκε κάποια αρχοντοπούλα αντάξιά του να πάρει και εκείνη θα έμενε μόνη. Και μόλις συνειδητοποιούσε ότι βρισκόταν σε επικίνδυνα μονοπάτια, πάλι τράβαγε το νου της από εκεί και έλεγε «Έχει ο Θεός, κάτι θα έχει υπόψη του και για μένα». Αλλά φαίνεται την ίδια έγνοια για το μέλλον της είχε και ο Ανδρόνικος. Έστειβε το κεφάλι του να βρει μια λύση. Τι θα έκανε η ειρήνη μετά το θάνατο της μητέρας της? Πώς θα ζούσε μόνη στην ερημιά? Ήταν επικίνδυνο. Αλλά και για να συντηρηθεί θα έπρεπε να δουλέψει πολύ σκληρά. Και ήταν μόνο ένα κορίτσι. Μακάρι, μακάρι να μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Προς το παρόν ήταν ακόμη μαθητευόμενος. Ήθελε λίγο καιρό για να ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος και μετά, αν αποφάσιζε ο Ιωάννης να τον κρατήσει κοντά του, να του δουλέψει, θα είχε πλέον κανονικό μισθό και θα μπορούσε να σκεφτεί αλλιώς τα πράγματα. Η αλήθεια ήταν ότι κάθε φορά που πήγαινε η παρουσία και μόνο της κοπέλας του έκανε καλό. Ήταν κάπως λιγομίλητη αυτές τις μέρες και σκεφτική. Μα ενώ πήγαινε στο σπίτι του πόνου έφευγε ήρεμος, αν όχι χαρούμενος από εκεί. Δεν του ήταν δύσκολο να το εξηγήσει. Ήταν η ειρήνη που τον έκανε να νιώθει έτσι. Η ειρήνη που ποτέ δεν του χαριζόταν, που ποτέ δεν τον κολάκευε. Πάντα η ειρήνη. Ήταν καιρός να σκεφτεί αλλιώς τα πράγματα.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Λιάκος. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τα πρώτα του χρόνια στην πόλη της Σιάτιστας, αλλά και για την βυζαντινή και μεταβυζαντινή παράδοση της Θεσσαλονίκης όσον αφορά κυρίως το συνθετικό και μελοποιητικό έργο. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε την παράδοση των σύγχρονων χρόνων, αλλά και θα συζητήσουμε και για την σημερινή κατάσταση της πόλεως της Θεσσαλονίκης, την ψαλτική δηλαδή κατάσταση. Και φτάνουμε στον προηγούμενο αιώνα,
1: ναι.
0: Τον αιώνα που τον ξέρουμε περισσότεροι με τους λεγόμενους δασκάλους τους μεγάλους που τους ζήσαμε οι περισσότεροι.
1: Πριν από τους δασκάλους αυτούς πρέπει να μνημονεύσουμε ότι υπάρχουν και πολλοί ψάλτες οι οποίοι μάλλον πέρασαν στην ανωνυμία, ή θα το πω πάλι, πρέπει να γίνει έρευνα για να καταφανεί το έργο τους, που προήρθαν από την Μικρά Ασία. Δηλαδή η παράδοση της Μικράς Ασίας, Σμύρνης, Αιβαλή, Κωνσταντινούπολης, Πόντου, πέρασε εδώ. Υπάρχουν χειρόγραφα στο Άγιον Όρος, παραδείγματος χάρη εγώ βρήκα ένα στη Μονή του Παντοκράτορος. Υπάρχει ο Δημήτριος Κιδώνης, όπου συνθέσεις του υπήρχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ο αδερφός του κάθε και τα γράφει και τα στέλνει στον ξάδερφό του στο Άγιον Όρος που είναι μοναχός για να έχει να ψάλει. Επομένως υπάρχουν συνθέσεις. Απλά εμείς πρέπει να τις αναζητήσουμε και να τις επαναφέρουμε.
0: Υπήρχε πάντα συνέχεια δηλαδή, δεν σταμάτησε ποτέ η παράδοση.
1: Αλλά υπάρχει και ένα μπόλιασμα από την παράδοση της Μικράς Ασίας προς τα εδώ. Και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι τώρα έχουμε τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, της Σμύρνης, ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να αναζητήσουμε λίγο συνθέσεις της Σμύρνης που υπάρχουν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολιτισμικό κέντρο. Χωράει όλες τις μουσικές παραδόσεις, είτε αυτά είναι από τα Βαλκάνια, είτε από την Ανατολή, είτε... οπότε μπορούμε να τα αναζητήσουμε αυτά.
2: Μπαίνουν και τις επιρροές, βαλκανικές ή ελληνικές?
1: Όχι. Δεν μπαίνουν. Βέβαια το νέο σύστημα γραφής επέτρεπε μια τέτοια λογική, διότι αυτή είναι η σπουδαιότητα της νέας γραφής, του νέου συστήματος, ότι μπορείς με αυτό το σύστημα να καταγράψεις όποια μουσική θέλεις. Και αυτό ήταν ένα σπουδαίο γεγονός, γιατί έτσι έχουν καταγραφεί πολλά τραγούδια, αυτό που λέμε κοσμική μουσική. Έχουν καταγραφεί λοιπόν μουσικές παραδόσεις άλλων λαών με το δικό μας σημειογραφικό σύστημα, όταν εκείνοι δεν είχαν. Παραδείγματος χάρη τώρα κάνουμε μια έρευνα και θέλοντας να καταγράψουμε αυτά που λέμε τουρκικά τραγούδια, είναι τουρκικά, είναι οθωμανικά τραγούδια ή περσικά τραγούδια που υπάρχουν σε χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που εκείνοι δεν είχαν ακόμα σημειογραφικό σύστημα και καταγράψαμε το δικό μας σύστημα. Έτσι, και αυτό έχει μια άλλη σπουδαιότητα που μπορούμε να το αναδείξουμε αυτό, πως μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους τους λαούς με τη δικιά μας σημειογραφία. Βέβαια η παλιά κατέγραφε τα μουσικά σχήματα, με τη νέα γραφή όμως καταγράφουν τα πάντα, ό,τι ακούει είναι αναλυτικό. Τώρα, αν επηρεάστηκε η βυζαντινή μουσική, είναι λογικό. Είναι όταν κάποιος τραγουδάει, όταν κάποιος ψάχνει, ξέρω εγώ, μια μουσική, σαφώς κάπου θα επηρεάσει και την άλλη. Όμως νομίζω ότι το Πατριαρχείο, σαφώς με και τις απανταχούς που είχε βγάλει το 1881, που απαγόρευσε οτιδήποτε να ψάλλεται, παρά μόνο υπάρχουν συγκεκριμένα, διαφύλαξε αυτή την παράδοση της ψαλτικής.

0: να φτάσουν και στο σήμερα ή μάλλον στο λίγο πιο πριν από εμάς, στην εποχή τότε και του Δημητρίου Σουλατζή και όλων αυτών των μεγάλων δασκάλων. Αυτοί γνωρίζουμε έτσι που μαθήτευσαν κυρίως, τι επιρροές είχαν στα νεανικά τους χρόνια. Εντάξει, ο Καραμάνης ας πούμε ήρθε από...
1: Άμα το δούμε θα δείτε ότι η παράδοση που υπάρχει τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δούμε επίσης ότι το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας έφερε μια σπουδαία παράδοση εδώ. Δηλαδή αυτή την Ελέα Καμαράδου με τον Γεωργιάδη και όλους αυτούς τους μεγάλους δασκάλους οι οποίοι δίδασκαν στην Αγία Αναστασία, όλοι αυτοί φέραν μια παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Του Ρεδεστινού και του Βινάκη και του Καμαράδου και όλων αυτών των δασκάλων. Που πέρασαν μέσα από τις ιδέες τους στους επόμενους δασκάλους, όπως είναι ο Σοκράτης Παπαδόπουλος, που πολλά κείμενα του Σοκράτη Παπαδόπουλου χρησιμοποίησε ο Χρήσανθος. Ή επίσης και άλλων δασκάλων, ξέρω εγώ, που μετέχουν μέσα στα βιβλία του Καραμάνη και του Ταλιαδόρ. Δηλαδή είχαν μια ανοιχτή διάθεση οι τρεις δάσκαλοι εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουν και στις θέσεις αλλωνών. Βέβαια όμως κυρίως χρησιμοποίησαν τις συνθέσεις του Πρίγκου, τα λειτουργικά του Πρίγκου, το χοροδιακό χειρουργικό του Πρίγκου, οι γραμμές του Πρίγκου. Ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας η μορφή του Πρίγκου του για τη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο, βέβαια υπάρχουν και οι καλαμαριώτες που λέμε, ξέρω εγώ, η σχολή του Λυκούργου του Πετρίδη.
0: Ναι.
1: Που έρχεται σε μια συνέχεια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι. Ή επίσης του Λευτέρη του Γεωργιάδη, που και εκείνος φέρνει μεγάλη παράδοση, καθότι ήταν και λαμπαδάριος.
0: Άρχοντας λαμπαδαρίου, έτσι.
1: Έχει επίσης μια σπουδαιότητα να προσέξουμε λίγο το εξής, ότι και ο Γεωργιάδης και ο Πετρίδης δίδασκαν το χοροδιακό είδος, όχι το σολιστικό. Δεν ήταν η λογική ότι μαζευόμαστε 10 άτομα, κάνουν 9 ισοκράτημα και ο ένας ψάλλει. Ψάλλουμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι και η πρακτική της Εκκλησίας μας. Η λατρεία μου, η αποχωρού ψαλμώδηση. Όχι σολιστικά. Αυτά είναι μια νεότερη παράδοση, λόγω της ανάγκης, λόγω των δυσκολιών, κατανοητό, αλλά δεν είναι η πρακτική της λατρείας μας. Δεν αναφέρεται σε κανένα χειρόγραφο ότι υπάρχει ο καλοφωνάρης για συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες στιγμές. Όλα τα υπόλοιπα είναι αποχωρού. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επιστρέψει η ψαλτική παράδοση.
0: Γίνεται αυτό σήμερα?
1: Γίνεται. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο κάθε δάσκαλος. Αλλά πρέπει να γίνει, αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση. Όλα αυτά δηλαδή που λέμε ως κλασικές συνθέσεις του Φωκαέα, του Γρηγορίου, του Κωνσταντίνου, δεν φτιάχτηκαν για να ψάχνουν από ένα. Δεν μπορούν να ψάχνουν, δεν μπορούν να αποδοθεί αυτή η μεγαλοπρέπεια από ένα.
0: Έτσι. Ναι, και βλέπουμε βέβαια τη διαφορά με τις σύγχρονες συνθέσεις, που είναι όντως γραμμένες για έναν, για μονοδία.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει αυτή η διαφορά.
1: Και γίνεται μια καταγραφή του μέλλον με πιο αναλυτική καταγραφή, με τα δίγουγα και τα παρεστηγμένα και το ένα και το άλλο, που πρακτικά δεν μπορεί να τα ψάχνει ένα χορό. Έτσι, ναι, πρέπει να υπάρχει η κανονική γραφή, ας το πούμε η κλασική, η νέα γραφή, όπως μας παραδόχει από τους τρεις δασκάλους, ώστε να μπορούν να ακολουθήσει ο χορός, να ψάχνει ο χορός το μέλος.
0: Τώρα έτσι η σημερινή κατάσταση στη Θεσσαλονίκη πώς είναι? Δηλαδή πολλές φορές αναρωτιόμαστε, βλέποντας και τους προηγούμενους δασκάλους που τους ζήσαμε, ότι είχαν ένα μεράκι, είχαν όρεξη πολύ, ζούσαν για τη μουσική. Τώρα οι σημερινοί άνθρωποι είναι έτσι? Μπορούμε να πούμε ότι και εμείς όντως ζούμε για τη μουσική, ότι έχουμε παιδιά, μαθαίνουμε τη μουσική, κάνουμε πράγματα πολλά όπως κάνανε και αυτοί?
1: Νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Τότε υπήρχαν λίγοι δάσκαλοι, πολύ ζήλο, δεν υπήρχαν βιβλία. Οπότε ήταν, να σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια μεταπολεμική χρονική περίοδο, έτσι. Οπότε έπρεπε να γραφτούν βιβλία. Αυτό λοιπόν το ας πούμε υποτιθέμενο κενό ήρθε να συμπληρώσουν τα βιβλία του Καραμάνη. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η διάδοση. Ήρθαν να συμπληρώνουν τα βιβλία του Τελεδόρου, τα βιβλία του Χρυσάνθου, να αποτυπώσουν τη δικιά τους μουσική παράδοση. Και καλά κάνουν, διότι η μουσική δεν είναι ένα μουσιακό είδος, αλλά πάντα εξελίσσεται. Και αυτό είναι και το σπουδαίο αυτής της τέχνης, και έτσι πρέπει να γίνεται δηλαδή. Το θέμα είναι ότι η δικιά μας γενιά έχει όλες τις δυνατότητες. Έχει όλα τα βιβλία πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού και μόνο. Έτσι, δεν χρειάζεται να εξοδευτείς για να αποκτήσεις μια τεράστια βιβλιοθήκη. Υπάρχουν πλέον τα ηλεκτρονικά μέσα, άρα δεν δικαιολογούμαστε, ας το πούμε έτσι. Εγώ νομίζω, μετά από τόσα χρόνια που διδάσκω και στα ΟΔΗ αλλά και στο Πανεπιστήμιο, βλέπω ότι υπάρχει ζήλος. Και η νέα γενιά νομίζω θα μας δώσει πάρα πολύ έτσι, καλά παραδείγματα. Εκεί που υστερούμε ακόμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο κακό αυτό, είναι στην δημιουργία νέων συνθέσεων. Βέβαια, για να δημιουργήσει κάποιους νέες συνθέσεις θα πρέπει να δει τι έχουν γράψει οι παλαιοί. Και αυτό δεν είναι μια δικιά μου σκέψη, αλλά ο ίδιος ο Μανουήλ Χρυσάφης στη θεωρητική του πραγματεία περί των αναθεωρουμένων λέει ότι αν θέλεις να μελοποιήσεις, θα πρέπει να δεις πόσοι προγενέστεροι μελοποιήσαν. Mm-hmm. Για να υπάρχει μια συνέχεια και μια ομοούσια έτσι, ακολουθία σε σχέση με τα παλαιότερα. Διαφορετικά μπορούμε να ξεφύγουμε και να γράψουμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ψαλτική παράδοση. Επομένως, θέλει πρώτα μια καλή μελέτη των προγενεστέρων, δηλαδή του Πέτρου Πελοποννησίου, του Γερμανού Νέου Πατρών, αναφέρομαι δηλαδή σε 200-300 χρόνια πίσω, ναι, για να μπορέσουμε να δούμε μετά τις νέες γενιές να παράγουν. Όμως νομίζω ότι και περισσότερα παιδιά ασχολούνται τώρα με τη βυζαντινή μουσική και πιο σοβαρά ασχολούνται. Δηλαδή δεν δέχονται μια πληροφορία έτσι άκρητα, αλλά ψάχνουν, ερευνούν, βλέπουν τα χειρόγραφα, γιατί αυτό, γιατί όχι κάπως αλλιώς, γιατί όχι παραπέρα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και το ότι η ψαλτική παράδοση έχει περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτό έδωσε μεγάλη δυναμική στη μουσική ως τέχνη για να ερευνηθεί μέσα από τα χειρόγραφα και μέσα από όλο αυτό τον πλούτο που μας έχουν παραδώσει οι δάσκαλοι. Επομένως, μπορούμε να ερευνούμε και το θεωρητικό μέρος καλύτερα και το μορφολογικό και όλα. Επίσης, πολλά συνέδρια που γίνονται. Επίσης, πολλά περιοδικά στα οποία γράφονται δημοσιεύσεις και έτσι η βυζαντινή μουσική νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει και την πραγματική της θέση. Η οποία είναι. Και όχι απλά βγάζουμε μια ακολουθία και εκεί στεκόμαστε.

0: Είναι έτσι και πολλοί λόγοι για τη λεγόμενη παράδοση του πόσο μπορεί να προχωρήσει και πόσο πίσω πρέπει να επιστρέψουμε, με την έννοια και των συνθέσεων όπως είπατε, αλλά γενικότερα δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, και αυτό και από το πανεπιστήμιο που βλέπετε που προχωράνε, πρέπει να πάρουμε σαν βάση τον Πέτρο εκείνη την εποχή.
1: Και πρέπει να πάρουμε βάση ό,τι θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να καλύψουμε καταρχήν τη λατρευτική μας ανάγκη.
0: Ναι.
1: Οπότε αν αυτή καλύπτεται με τις συνθέσεις του Πέτρου Πελοποννησίου, μπορούμε να σταθούμε εκεί. Θέλουμε κάτι εκτελέστερο, μπορούμε να πάμε σε μια προγενέστερη περίοδο. Στις συνθέσεις του Γερμανού Νέου Πατρών, ξέρω εγώ, ή του Παναγιώτη Χρυσάφη. Αν θέλουμε ακόμα μια μεγαλύτερες ακολουθίες, ναι, μπορούμε να πάμε ακόμα στις Βυζαντινές μελωδίες που είναι ακόμα μεγαλύτερες. Υπάρχει δυνατότητα. Το θέμα είναι η γνώση να υπάρχει, και από εκεί και πέρα, ναι, όλα βρίσκονται και όλα μπορούν να υποθούν. Το θέμα είναι μην κοιτάμε να κόψουμε τη μελωδία από εδώ, να κόψουμε εκεί, να μην μειώσουμε τις ακολουθίες άλλο. Όσο μικραίνει η ακολουθία, θα μικραίνει και οι συνθέσεις. Όσο υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη ακολουθία και δομημένη, τόσο και οι συνθέσεις μπορούν να αναπτυχθούν.
0: Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο ξεκίνησε περίπου 100 χρόνια τώρα να μειώνουμε όπως λέτε κι εσείς, πλέον έχει φτάσει η ακολουθία να είναι τουλάχιστον στο υμνολογικό κομμάτι όσο πιο σύντομη γίνεται. Έχουν αναπτυχθεί άλλα πράγματα μέσα στη λειτουργική ακολουθία τα οποία παίρνουν περισσότερο χρόνο. Και μάλλον δύσκολα μπορεί να αλλάξει αυτό. Οπότε, μήπως πρέπει να προσαρμοστούν.
1: Είναι ίσως και θέμα παιδείας. Δηλαδή, αν μάθει ο κόσμος, αν μάθουν οι ιερείς, αν μάθουν οι ψάλτες,

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Κοντά σας και πάλι προσφυλής μας ακρόατε. Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς διότι έχουμε την δυνατότητα να ακούμε τη φωνή του Χριστού μας μέσα

από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αλήθεια, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε αυτό το προνόμιο να κρατούμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό στα χέρια μας στην Αγία Γραφή. Μας δίδεται η ευκαιρία να ακούμε τη φωνή του Θεού, να συνομιλούμε μαζί Του και να παίρνουμε τις ορθές λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα και τις αλάνθαστες απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα. Ο Κύριος μας είναι το προσφυλέστερο πρόσωπο που έχουμε ο καθένας μας στον κόσμο αυτό και είναι πολύ φυσικό να θέλουμε το πρόσωπο που αγαπούμε να επιθυμούμε να το βλέπουμε και να το ακούμε. Και αυτός που μας αγαπά πάντα θα μας λέγει την αλήθεια. Και εμείς ακούμε την αλήθεια όσο και αν αυτή μας φαίνεται πικρή, σκληρή και ανεφάρμοστη. Αλήθεια, ποιος θα μας μιλήσει για την αλήθεια? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας μιλήσει για την αγάπη? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας οδηγήσει στον αληθινό δρόμο της ζωής? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα παρηγορήσει την καρδιά μας τη θλίψη της? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας στηρίξει την ώρα που τα γονατά μας λυγίζουν? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας συντροφεύσει στην ερήμωσή μας? Μόνον ο Χριστός. Ποιος θα μας χαρίσει τη σωτηρία και τη λύτρωση? Μόνον ο Χριστός. Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή Του και ας Τον ακολουθήσουμε. Ήδη στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε τους στίχους 12 και 13 από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας καθάπερ και ημείς εις ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρθίας, αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού». Με πιο απλά λόγια, εσάς δε ο Κύριος να σας κάνει να αυξηθείτε και να ξεχυλήσετε από αγάπη μεταξύ σας και προς όλους, όπως η δική μας αγάπη προς εσάς, ώστε να ενισχύσει τις καρδιές σας για να βρεθούν άψογοι σε αγιότητα μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας κατά την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους Του. Ας δώσουμε την ευκαιρία και πάλι με την άδειά σας προσφυλής μας ακροατέ στον Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας τον Ιερό Χρυσόστομο να μας πει τις σκέψεις Του πάνω στους στίχους που διαβάσαμε. «Και ήθε ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, να κατευθύνει το δρόμο μας προς εσάς, σε εσάς να δώσει με το παραπάνω και να περισσεύσει την αγάπη ανάμεταξύ σας και προς όλους, καθώς και η δική μας προς εσάς. Αυτό είναι δείγμα υπερβολικής αγάπης, να μη εύχεται μόνο μέσα Του, αλλά και να θέσει την ευχή μέσα στην επιστολή. Αυτό είναι απόδειξη και των προσευχών που είχαν γίνει εκεί, συγχρόνως όμως και απολογία, ότι δεν έρχονται όχι με τη θέλησή τους, ούτε επειδή είναι οκνηροί, σαν δηλαδή να έλεγε
και ο ίδιος ο Θεός ήθε να εξαλείψει τελείως τους πειρασμούς που μας παρασύρουν παντού, ώστε να έρθουμε προς εσάς κατευθείαν και με ασφάλεια. Σε εσάς όμως ο Κύριος να δώσει με το παραπάνω και να περισσεύσει. Βλέπεις την ασυγκράτητη μανία της αγάπης που με τα λόγια φανερώνεται. Να δώσει με το παραπάνω, λέγει, και να περισσεύσει, αντί να υπεί να αυξήσει. Όπως θα έλεγε κανείς με αυθονία αγάπης, κατά κάποιο τρόπο επιθυμεί να τον αγαπούν αυτοί. Όπως ακριβώς λέγει και εμείς σε εσάς. Γιατί το μεν δικό μας ήδη υπάρχει, το δικό σας όμως επιθυμούμε να γίνει. Βλέπεις που θέλει να απλώνεται η αγάπη, όχι μόνον αναμεταξύ μας, αλλά παντού. Γιατί αυτό είναι πράγματι γνώρισμα της αγάπης, που συμφωνεί με το θέλημα του Θεού, τον αγκαλιάζει όλους. Αν όμως τον ένα αγαπάς και τον άλλο δεν τον αγαπάς πια, η αγάπη συμφωνεί με τις θελήσεις των ανθρώπων. Αλλά η δική μας αγάπη δεν είναι τέτοια. Όπως ακριβώς και εμείς έχουμε την αγάπη προς εσάς, για να στηρίξει τις καρδιές σας, ώστε να είναι άμεμπτες με αγιοσύνη ενώπιον του Θεού και Πατέρα μας κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους Του. Αποδεικνύει ότι η αγάπη φέρει κέρδος σε αυτούς, όχι σε εκείνους που τους αγαπούν. Θέλω, λέγει, να δώσει με το παραπάνω την αγάπη αυτή για να μην γίνει καμιά μομφή. Δεν είπε να σας στηρίξει, αλλά τις καρδιές σας. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές. Γιατί μπορεί κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε, να είναι πονηρός, όπως να έχει το φθόνο, την απιστία, το δόλο, το να χαίρεται για τα κακά και να μην είναι φιλάνθρωπος, το να έχει κακές αντιλήψεις. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την καρδιά. Αγιοσύνη σημαίνει αυτό, το να κάνεις καθαρή ζωή. Κυρίως βέβαια αγιοσύνη λέγεται προπάντων η σοφροσύνη, επειδή και ακαθαρσία λέγεται η πορνεία και η μοιχεία. Και γενικά κάθε αμαρτία λέγεται ακαθαρσία και κάθε αρετή καθαρότητα, γιατί λέγει ο Χριστός, είναι μακάρι εκείνοι που έχουν καθαρή την καρδιά τους. Καθαρούς ονομάζει εκείνος που είναι εντελώς καθαρή, γιατί γνωρίζει και τα άλλα ότι μολύνουν και όχι ο λιγότερο. Το ότι βέβαια η πονηρία μολύνει την ψυχή, άκουε τον προφήτη που λέγει, καθάρισε την καρδιά σου από την κακία Ιερουσαλήμ. Και πάλι, να λουστείτε να γίνετε καθαροί, να αφαιρέσετε τις πονηρίες από τις ψυχές σας. Δεν είπε τις πορνίες, ώστε όχι μόνο η πορνεία, αλλά και τα άλλα μολύνουν την ψυχή. Για να στηρίξει, λέγει, τις καρδιές σας, ώστε να είναι άμεμπτες με αγιοσύνη ενώπιον του Θεού και Πατέρα μας, κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί με όλους τους Αγίους Του. Επομένως, τότε θα είναι κριτής ο Χριστός. Όχι μόνο εμπρός Του, αλλά και εμπρός τον Πατέρα θα σταθούμε όταν μας κρίνει. Ή αυτό εννοεί ή ότι πρέπει να γίνουμε άμεμπτοι ενώπιον του Θεού, πράγμα που πάντοτε λέγει, δηλαδή το ενώπιον του Θεού, γιατί αυτή η αρετή είναι ειλικρινής, όχι ενώπιον των ανθρώπων. Άρα η αγάπη
κάνει αμέμπτους τους ανθρώπους και μάλιστα αληθινά τους κάνει αμέμπτους. Και όταν κάποτε εγώ έλεγα αυτό σε κάποιον και έλεγα ότι η αγάπη κάνει τους ανθρώπους αμέμπτους και δεν επιτρέπει η προς τον πλησίον αγάπη να παρισδύσει καθόλου η αμαρτία, και αφού όλα τα άλλα έλεγα και εξηγούσα με το λόγο, κάποιος γνωστός μου, αφού ψιθύρεσε, λέγει: «Τι λοιπόν είναι η πορνεία? Δεν είναι δυνατόν λοιπόν και να αγαπά και να πορνεύει κανείς? Γιατί βέβαια από αγάπη γίνεται και αυτό. Η πλεονεξία λοιπόν και η μοιχεία και ο φθόνος και οι επιβολές και όλα τα παρόμοια θα μπορέσουν να αναχαιτιστούν από την αγάπη προς τους πλησίον. Η πορνεία όμως πώς? Εγώ λοιπόν είπα ότι η αγάπη και αυτό μπορεί να το σταματήσει. Γιατί εάν αγαπά κανείς την πόρνη, θα προσπαθήσει και αυτήν να απομακρύνει από τους άλλους άνδρες και αυτός να μην προσθεθεί στην αμαρτία. Ώστε το να πορνεύει κανείς είναι γνώρισμα εκείνου που υπερβολικά μισεί αυτήν, το να απομακρύνει όμως αυτήν από την απέσια αυτή πράξη είναι γνώρισμα εκείνου που αληθινά αγαπά. Και δεν υπάρχει πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα το οποίο να μην καταστρέφει σαν τη φωτιά η δύναμη της αγάπης. Γιατί είναι πιο εύκολο ένα απλό φρήγανο να αντισταθεί στη μεγάλη φωτιά παρά η φύση της αμαρτίας στη δύναμη της αγάπης. Ας φυτέψουμε λοιπόν αυτή μέσα στις ψυχές μας για να σταθούμε μαζί με όλους τους Αγίους, γιατί και εκείνοι όλοι έγιναν ευάρεστοι στο Θεό από την αγάπη προς τον πλησίον. Από πού σκοτώθηκε και δεν σκότωσε ο Άβελ? Από την υπερβολική αγάπη του προς τον αδελφό του, ούτε δέχεται να κάνει τέτοια σκέψη. Από πού δέχθηκε ο Κάιν την καταστροφή του φθόνου? Γιατί δεν θα μπορούσα να πω στη συνέχεια αυτόν αδελφό του Άβελ. Επειδή δεν είχαν στηριχθεί σταθερά τα θεμέλια της αγάπης από αυτόν. Από πού ευδοκίμησαν τα παιδιά του Νόε? Όχι επειδή αγαπούσαν υπερβολικά τον πατέρα τους και δεν υπέφεραν να ειδούν τη γύμνωση. Ο άλλος όμως από πού καταράστηκε? Όχι από το ότι δεν αγαπούσε. Και ο Αβραάμ από πού ευδοκίμησε? Όχι από την αγάπη, αφού έκαμε τα σχετικά για τον ανεψιό του και την προσευχή για τους κατοίκους των Σοδόμων. Πάρα πολύ λοιπόν υπερβολικά πολλοί ήσαν οι Άγιοι φιλόστοργοι και συμπονητικοί. Σκέψω ακόμη, παρακαλώ, πώς συμπεριφέρεται από αγάπη ο Παύλος, αυτός που περιφρονεί τη φωτιά, ο αδαμάντινος, ο σταθερός, ο ευθύς, αυτός που είναι έμπειρος σε όλα, ο καθυλωμένος στο φόβο του Θεού, ο άκαμπτος. Γιατί ποιος, λέγει, θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψης ή η στενοχώρια ή ο διωγμός ή η πείνα ή η γύμνια ή ο κίνδυνος ή το μαχαίρι? Αυτός που καταφρονεί όλα αυτά και τη γη και τη θάλασσα, αυτός που περιφρονεί τις αδαμάντινες πύλες του θανάτου, τον οποίον τίποτε γενικά δεν κατέβαλε. Όταν είδε τα δάκρυα κάποιων αγαπημένων του τόσο πολύ εθλίβει και συνετρίβει, αυτός που σαν διαμάντι ήταν σκληρός, ώστε
ούτε έκρυψε το πάθος του, αλλά αμέσως είπε: «Γιατί κλαίτε και με τα δάκρυά σας μου συντρίβετε την καρδιά? Τι λέγεις, πες μου, το δάκρυ μπόρεσε να συντρίψει τη σκληρή εκείνη ψυχή?» «Βεβαιότατα», λέγει, «γιατί σε όλα αντέχω εκτός από την αγάπη. Αυτή με καταβάλει και με νικά. Αυτό αρέσει στο Θεό. Η άβυσσος των υδάτων δεν συνέτριψε αυτόν και τον συνέτριψε ένα δάκρυ. Γιατί μου συντρίβεται την καρδιά? Είναι πράγματι μεγάλη η δύναμη της αγάπης. Δεν βλέπεις αυτόν να κλαίει πάλι? Γιατί κλαις, πες μου? Για 3 χρόνια νύχτα και μέρα δεν σταμάτησα με δάκρυα να νουθετώ τον καθένα χωριστά. Από πολλή αγάπη εφοβήτω μήπως έλθει κάποια καταστροφή». Και πάλι λέγει: «Γιατί σας έγραψα με πολλά δάκρυα από πολλή θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς? Και τι ο Ιωσήφ, πες μου, ο σταθερός, ο οποίος αντιστάθηκε σε τόσο μεγάλη τυραννία, ο οποίος φάνηκε τόσο γενναίος στη μεγάλη φωτιά του έρωτα, ο οποίος με τόση επιτυχία πολέμησε και νίκησε τη μανία της συζύγου του βασιλέως, γιατί δεν θα τον έθελγε τότε? Η καλή εμφάνιση, η αλαζονία του αξιώματος, η πολυτέλεια των ενδυμάτων, τα μυρωδάτα αρώματα, γιατί και αυτά γνώριζε ότι κάνουν μαλθακή την ψυχή, τα λόγια που ήταν πιο γλυκά από όλα αυτά? Γιατί γνωρίζετε ότι εκείνη που αγαπά και μάλιστα τόσο πολύ, κανένα ταπεινό δεν θα αποφύγει να πει αφού αναλάβει μορφή κέτιδας? Γιατί έτσι εκμηδενίστηκε η γυναίκα που φορούσε χρυσά και είχε βασιλικό αξίωμα, ώστε ίσως και να γονάτισε ενώπιον του εχμαλώτου παιδιού και ίσως παρακάλεσε δακρύζοντας και εγγίζοντας τα γονατά του, και αυτό όχι μία ούτε δύο, αλλά πολλές φορές θα το έκαμε? Ήταν δυνατόν να δει κανείς και το μάτι της τότε να είναι πάρα πολύ σπινθεροβόλο, γιατί ήταν επόμενο να μη στολίζεται απλώς, αλλά με πολύ προσοχή, επειδή ήθελε με πολλά δίκτυα να συλλάβει το αρνί του Χριστού. Πρόσθεσε εδώ, παρακαλώ, και πολλές μαγείες. Αλλά αυτός όμως ο άκαμπτος, ο σταθερός, ο σκληρός σαν πέτρα, όταν είδε τους αδελφούς του που τον πρόδωσαν, που τον έβαλαν σε λάκκο, που τον πώλησαν, που ηθέλησαν ακόμη και να τον θανατώσουν, που έγιναν οι αίτιοι και της φυλακής του και της δόξας του, όταν άκουσε από αυτούς εκείνα που διηγήθηκαν στον πατέρα, γιατί είπαμε, λέγει, ότι ο ένας έχει φαγωθεί από τα θηρία, συντρίφθηκε, λυπήθηκε και ανακουφίστηκε συγχρόνως και δάκρυσε, λέγει, και μη αντέχοντας το συμβάν, αφού εισήλθε στο δωμάτιό του συγκρατήθηκε, δηλαδή καθάρισε τα δάκρυα. Τι είναι τούτο? Δακρύζεις, Ιωσήφ? Αλλά όμως τα συμβαίνοντα τώρα δεν είναι άξια για δάκρυα, αλλά για οργή και θυμό και αγανάκτηση, για μεγάλη τιμωρία και ανταπόδοση. Έχεις στα χέρια σου τους εχθρούς, τους αδελφοκτόνους. Μπορείς να ικανοποιήσεις το θυμό σου. Αν και αυτό δεν είναι αδικία, επειδή δεν αρχίζεις εσύ πρώτος τις αδικίες, αλλά εκδικείσαι αυτούς που σε έχουν αδικήσει. Μη αποβλέπεις λοιπόν, παρακαλώ, προς το αξίωμά σου. Δεν έγιναν εκείνα σύμφωνα με τη δική τους γνώμη, αλλά με τη γνώμη του Θεού,
ο οποίος πλουσιοπάροχα σου σκόρπισε τη χάρη του. Γιατί κλαις? Αλλά θα έλεγε, να μη μου συμβεί, αφού ευδοκίμησα σε όλα, να διαλύσω όλα εκείνα με αυτήν τη μνησικακία. Είναι πραγματικά καιρός για δάκρυα. Δεν είμαι πιο ανόητος από τα θηρία τα οποία προς τη φύση κάνουν σπονδές οποιοδήποτε κι αν πάθουν κακό. Κλαίω, λέγει, γιατί με μεταχειρίστηκαν εξ ολοκλήρου με τέτοιον τρόπο. Ας μιμηθούμε κι εμείς αυτόν και ας πενθούμε και κλαίμε εκείνους που μας έχουν αδικήσει. Ας μη οργιζόμαστε εναντίον τους, γιατί πράγματι αξίζουν για δάκρυα, τις οποίες τιμωρίας και καταδίκης καθιστούν υπεύθυνο τον εαυτό τους. Γνωρίζω πως κλαίτε τώρα, πως χαίρεστε, πως και τον Παύλο θαυμάζετε και ο Ιωσήφ σας προκαλεί κατάπληξη και τον μακαρίζετε. Αλλά εάν έχει κάποιος εχθρό, ας τον ενθυμείτε τώρα, ας τον βάλει στο νου του, ώστε, καθώς ακόμη η καρδιά του ζει την ανάμνηση των Αγίων, να μπορέσει να διαλύσει την ψυχρότητα του μίσους και να μαλακώσει την δραχύτητα και σκληρότητά του. Γνωρίζω ότι μετά την έξοδό σας απ' εδώ, αφού σταματήσω εγώ να ομιλώ και αν ακόμη απομείνει κάτι από την προθυμία και το ζήλο, δεν είναι τόσο όσο είναι τώρα κατά την ακρόαση του λόγου. Εάν λοιπόν κάποιος, εάν κάποιος έχει ψυχρανθεί πολύ, ας διαλύσει την πάχνη, γιατί πράγματι πάχνη και πάγος είναι η μνησικακία. Ας καλέσουμε όμως τον ήλιο της δικαιοσύνης, ας αξιώσουμε από αυτόν να αποστείλει τις ακτίνες του και δεν υπάρχει πια πυκνή πάχνη αλλά πόσιμο νερό. Αν η θερμότητα του ηλίου της δικαιοσύνης εγγύσει τη δική μας ψυχή, δεν θα αφήσει τίποτε ψυχρό, τίποτε σκληρό, τίποτε ερεθιστικό, τίποτε το άχρηστο. Θα παρουσιάσει όλα όρημα, όλα γλυκά, όλα γεμάτα, όλα με πολύ ειδονή. Αγαπάω ένα τον άλλο, θα έρθει και η ακτίνα εκείνη. Επιτρέψατε μου παρακαλώ να λέγω με προθυμία αυτά. Κάμετε να ακούσω ότι από τα λόγια τούτα κερδίσαμε κάτι, ότι τον εχθρό του κάποιος όταν έφυγε αμέσως με τα δύο του χέρια τον έπιασε, τον πήρε και τον αγκάλιασε, τον περιέβαλε με στοργή και τον εφίλησε και δάκρυσε. Και είτε είναι θηρίο εκείνος, είτε είναι πέτρα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, θα ημερωθεί από τόση μεγάλη φιλική διάθεση. Και γιατί είναι εχθρός σου? Σε έβρισε? Όμως δεν σε αδίκησε καθόλου, αλλά εξαιτίας των χρημάτων ανέχεσαι τον αδελφό σου να είναι εχθρός. Μη το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Ας διαλύσουμε τα πάντα. Δικός μας είναι ο καιρός. Ας τον χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει. Ας κόψουμε εντελώς τα σκοινιά των αμαρτημάτων μας. Προτού απέλθουμε στο δικαστήριο, ήδη ας κρίνουμε ο ένας τον άλλο. Ο ήλιος λέγει να μη βασιλέψει εάν οργιστείτε μεταξύ σας. Ας μη αναβάλει κανείς, οι αναβολές προκαλούν απώλεια χρόνου. Αν σήμερα αναβάλεις, περισσότερο κοκκινίζεις από ντροπή, και αν ακόμη προσθέσεις το αύριο, είναι πιο μεγάλη η ντροπή, και αν ακόμη την τρίτη μέρα, ακόμη πιο μεγάλη. Ας μην ντροπιάζουμε λοιπόν τους εαυτούς μας, αλλά συγχωρούμε για να μας συγχωρεθούν τα αμαρτήματα. Και αν μας συγχωρηθούν, θα επιτύχουμε όλα τα αγαθά με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίον στον Πατέρα συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμις και η τιμή και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ακούσαμε προσφυλής μας ακροατέ, το μεγάλο ιεροκήρυκα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πατέρα, τον Ιερό Χρυσόστομο. Όμως τις σκέψεις μας πάνω στους στίχους αυτούς που διαβάσαμε δεν τις τελειώσαμε. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε και αύριο.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Εκφωνεί ο ιερεύς Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνο, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεων την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύσει πάντα σου στυλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή η θέλης αστησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατύχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και κι εσύ εστι τιμίου ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάν των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του ουρανοβάμονος Σύλλα Τιμοθέου Επαφροδίτου Τίτου και Λουκά της Αγίας και εις Αποστόλων

Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου Μηνάτου Θαυματουργού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιστών.

0: Σοφία ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαϊκή ενωρία πόλη και των Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, είναι αδιαφθόρος το λόγο που σε την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του μη και ζωοποιούς σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες τιμίου ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του ουρανοβάμενος του ιδρυτού της Εκκλησίας μόνο των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων, Λουκά Σύλλα και Τιμοθέου της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου Παιδός του Θασίου των Θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων, τον Ελές Βαθισάν, τον Αραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου και τον Συναυτής και του Αγίου Νεοσιομάρτυρος Εφραίμου του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεόφορων Πατερονιμών, των Εναστής Λαμψάντων, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Ιωσήφ του Κρητός, Γερασίμου του Εγκεφαλινία, Γερασίμου του Ιορδανίτου, Φιλοθέου του Εντοάθα και Δανιήλ του Εντοθασίου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεείς και σωσή ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψελαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο ιερεύς πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Άνθρωπος προσευχής. Συνεχής συνομιλία με το Θεό. Το πρωταρχικό έργο της ζωής του Οσίου Αμφιλοχίου ήταν η διαρκής θεία αναζήτηση διαμέσου της προσευχής. Από τα πρώιμα νεανικά του χρόνια πεινούσε και διψούσε για το Θεό και τον συναντούσε μέσα από την διαρκή προσευχητική επικοινωνία μαζί του. Ό,τι κι αν έκανε, μεγάλο ή μικρό, όπου και αν βρισκόταν, ζούσε την παρουσία του Θεού και δεν σταματούσε τη συνομιλία μαζί του. Η προσευχή ήταν ανάγκη της ψυχής του, τόσο βασική και τόσο φυσική, όσο και η αναπνοή του. Προσευχόταν βουβά με το κομποσχήνι που πάντα κρατούσε στο χέρι. Όταν μιλούσε, όταν εξομολογούσε και όταν συμμετείχε στην ακολουθία ή άκουγε μία ανάγνωση. Κάποιες φορές ψιθύριζε «Ω Θεέ μου, ω Βασιλιά μου» ή «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν». Άλλοτε έμοιαζε με φωνή οδύνης και πόνου που ζητά τη Θεία Βοήθεια και άλλοτε με τραγούδι ευγνωμοσύνης στη Θεία Μεγαλειότητα. Η προσευχή μετασίωνε το πνεύμα του και φώτιζε την κατανυκτική σοβαρότητα του προσώπου του με την ευφροσύνη της καρδιάς του, γιατί όπως ανέφερε Όσιος Ιωάννης της Κλίμακας, αυτοί που φτάνουν στα μέτρα της τελειότητας τυλίγονται με το φόρεμα της ταπεινώσεως και της αγαλιάσεως και φωτίζονται από το Θείο Φως. Κάποια φορά η αδερφή Ευσεβία θέλησε να μιλήσει με τον Άγιο Γέροντα για κάποιο θέμα. Χτύπησε την πόρτα του κελιού του λέγοντας «Ευλογείτε», αλλά δεν πήρε καμία απάντηση. Επειδή ανησύχησε μήπως του συνέβη κάτι, άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα και αντίκρισε ένα θαυμαστό θέαμα. Το πρόσωπο του Αγίου, καθώς καθόταν στην πολυθρόνα, εξέπεμπε ένα υπερκόσμιο φως. Είχε μεταφερθεί σε μια άλλη πραγματικότητα και δεν αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε γύρω του. Η αδερφή τότε συγκινημένη αποχώρησε διακριτικά για να μην διακόψει την θεία εμπειρία του. Ο νους του Αγίου, εχμαλωτισμένος από τον θείο έρωτα, αποζητούσε τον συνεχόμενο αγαπητικό διάλογο με τον πεφιλημένο του Ιησού. Και γι' αυτόν τον λόγο, από τον επίγειο βίο του απολάμβανε το προήμιο της αγιοπνευματικής αγαλίασης που ζουν οι Άγιοι μέσα στο φως της Βασιλείας των Ουρανών. Η σεβαστή ηγουμένη της μονής μας, γερόντισσα Χριστονύμφη, όταν κάποτε με την προτροπή του στάθηκε να προσευχηθεί μαζί του στο κελί του, βρέθηκε έκπληκτη μπροστά σε μία ιερή εμπειρία πνευματικής του ανάτασης. Μας διηγείται ότι είδε τον Άγιο Μετέωρο υψωμένο ένα μέτρο περίπου από το έδαφος, μέσα σε ένα φωτεινό νέφος με αλλοιωμένο το πρόσωπό του από την θεϊκή έκσταση. Τότε ξαφνιάστηκε και αναφώνησε. Εκείνη τη στιγμή ο Όσιος συνήλθε από τη θεωρία του και την παρακάλεσε να μην πει πουθενά τίποτε από όσα είδε. Πραγματικά τήρησε την εντολή του μέχρι την τελευταία του. Η κυρία Μαρίκα Κουφάκη αφηγείτο την εξής εμπειρία. Παρακαλούσα πολύ το γέροντα να μου επιτρέψει να μείνω μαζί του στο δωμάτιο κατά την ώρα της ιδιαιτέρας του προσευχής. Κάποτε το πέτυχα. Κάθισε εκείνο σε μία πολυθρόνα και εγώ σε μία καρέκλα. Πήρε στο χέρι του το κομποσχήνι του και προσευχόταν. Σε λίγη ώρα ο γέροντας
έφυγε από το δωμάτιό του. Ένιωθα ότι δεν ήταν εκεί. Με κατέλαβε τέτοιο δέος μπροστά στην αγιότητά του που σούρωσα στη γωνιά. Όταν ύστερα από αρκετή ώρα επανήλθε από αυτή την κατάσταση, με είδε και μου λέει: «Εδώ είσαι?» «Φοβάμαι», του λέω. «Τι φοβάσαι?» με ρωτά. Τότε του αποκρίνομαι: «Για άλλη μια φορά κατάλαβα ότι υπηρετώ Άγιο. Ευλογημένη, ο δεχόμενος προφήτη, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψετε. Εσύ βέβαια δεν χάνεις το μισθό σου, αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που νομίζεις». Ένα καλοκαίρι που βρισκόταν στο Χριστό, τον επισκέφθηκε μία πνευματική του κόρη. Με την προτροπή μιας αδερφής τον πλησίασε για να του προσφέρει ένα ποτήρι νερό. «Γέροντα, σας έφερα νερό», του είπε. Όμως δεν πήρε καμία απάντηση, ούτε γύρισε να την κοιτάξει. Δεν κατάλαβε την παρουσία της, ούτε άκουσε τη φωνή της. Εκείνη του μίλησε για δεύτερη φορά, αλλά και πάλι παρέμεινε ασάλευτος, ατενίζοντας κάπου μακριά, ακαθόριστα. Τότε απομακρύνθηκε, γιατί δεν ήθελε να διακόψει την ιδιαίτερη εσωτερική του κατάσταση. Αργότερα, όταν αντιλήφθηκε ότι ο Άγιος επανήλθε, το ρώτησε διακριτικά τι συνέβαινε προηγουμένως. «Παρακολουθούσα λειτουργία στον ουρανό», της αποκρίθηκε.

Η προσευχή του ανθοφορεί στην ησυχία. Με την καθαρή λοιπόν προσευχή, η ψυχή του αποκτούσε φτερά για να πετάξει προς το Θεό και να ικανοποιήσει την βαθύτερη έφεσή της, την καρδιακή ένωση μαζί του, αυτήν που βίωνε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού Ιωάννης, ο μεγαλύτερος καρδιολόγος των αιώνων, όπως ο Όσιος τον αποκαλούσε. Επειδή σκύβοντας στο στήθος του Ιησού, άκουσε τους χτύπους της αγαπητικής καρδιάς του. Μέσα στην ησυχία, χωρίς το πρόσκομα των εξωτερικών θορύβων, Όσιος αφού γκραζόταν τους παλμούς αυτής της αγάπης καθαρότερα, και έτσι η δική του καρδιακή παλμή συντονίζονταν καλύτερα με αυτούς του νυμφίου της ψυχής του. Η αγάπη του προς το Θεό γεννούσε και την αγάπη του για τη σιωπή. Ο γέροντας Γρηγόριος αφηγούνταν ότι κατά την περίοδο της νεανικής αναστροφής του με τον Όσιο, κάποιες φορές παρέμενε 3-4 ώρες κοντά του χωρίς να συνομιλούν. Μόνο το κομποσχήνι γύριζε στα γερασμένα του δάχτυλα. Όταν σουρούπωνε, του έλεγε «Ωραία δεν ήταν». Το συντέριασμα της εσωτερικής του γαλήνης με την εξωτερική ησυχία επέτρεπε στην ψυχή του να απολαμβάνει τον εναγκαλισμό της αγάπης του Θεού. Η αναγνώριση της αξίας της ησυχίας από τον Άγιο γίνεται φανερή και από το γεγονός ότι εισηγήθηκε στους πατέρες της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου να αγοράσουν τα σπίτια που είχαν οικοδομηθεί γύρω από τα τείχη του μοναστηριού, ώστε η προσοχή των μοναχών κατά τη διάρκεια της προσευχής τους να μην διασπάται από τον θόρυβο των ενίκων τους. Φρόντισε μάλιστα να κατεδαφιστούν και στη θέση τους να φυτευτούν πεύκα. Η δυτή αγάπη του Οσίου Αμφιλοχίου προς το πρόσωπο του Κυρίου του και την εικόνα του, τον άνθρωπο, ήταν ο κινητήριος μοχλός της προσευχής του, η προϋπόθεση και το τέλος της. Γι' αυτό έλεγε ότι η προσευχή χωρίς την αγάπη είναι σαν το πουλί που το βλέπεις καλό και όμορφο, όμως είναι χωρίς τερά και δεν μπορεί να πετάξει. Με την προσευχή του αγκαλιάζει νοερά όλα τα παιδιά του. Δεν είναι όμως κλεισμένος στον μικρό κόσμο της στενής πνευματικής του οικογένειας, αλλά ανοίγεται αγαπητικά στα πέρατα της οικουμένης. Γονιπετής προσευχήθην στο Χριστόν της Θείας Ευχαριστίας δια σας όλους τους διαμένοντας εις τας Αθήνας, μικρούς και μεγάλους, δια τους ευρισκομένους εις το εξωτερικό, Γαλλίαν και Κωνσταντινούπολην, δι' όλους τους ευρισκομένους παντού, δι' όλους τους νέους, τους γνωστούς και αγνώστους, τους αγωνιζομένους υπό την σημαία του Χριστού, δια τους εχμαλώτους και τους ευρισκομένους προς εκτέλεσιν, καθώς και δια τους νέους και της νέας που κρατούν τον σταυρόν της παρθενίας, αναφέρει σε επιστολή του. Κατάρτισε μάλιστα ένα πρόγραμμα ημερονικτίου προσευχής επιστρατεύοντας κάποια από τα πολυάριθμα πνευματικά του παιδιά. Το ευρύ φάσμα των ετοιμάτων της ακίνητης αυτής προσευχής, που περιελάμβανε τόσες διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, φανέρωνε το πλάτος της πλούσιας αγάπης του και οργάνωσε το ορολόγιο πρόγραμμα της 24ωρου προσευχής ως εξής: προσευχή καθόλων των ημερονύκτιων 5 Δευτέρου 1957, 1 με 2 μετά μεσημβρίαν,
στη Λιανή Μαυράκη δια τα Ορφανά και τα Σχήρας. 2 με 3 μετά μεσημβρίαν στη Λιανή Μαυράκη δια τους βλασφήμους να παύσουν να βλασφημούν. 3 με 4 μετά μεσημβρίαν στη Λιανή Μαυράκη δια τους μη έχοντας εργασίαν. 4 με 5 μετά μεσημβρίαν Ελευθερία Μουρτσανού δια τους δασκάλους και μαθητάς. 5 με 6 μετά μεσημβρίαν Ουρανία Μουρτσανού δια τους φυλακισμένους και αγωνιζομένους δια την ελευθερία. 6 με 7 μετά μεσημβρίαν Αμφιλόχιος Ιερομόναχος δια τα παραστρατημένα παιδιά και τους κλονιζομένους ηθικός. 7 με 8 μετά μεσημβρίαν Ευρυδίκη Μουρτσανού δια τους μοναχούς και τας μοναχάς ή να προαχθούν πνευματικώς. 8 με 9 μετά μεσημβρίαν Ελένη Πετράκη δια τους πτωχούς, αστέγους και πρόσφυγας. 9 με 10 μετά μεσημβρίαν Μανολάκη δια τους ταξιδεύοντας, ξενιτεμένους και οδηπορούντας. 10 με 11 μετά μεσημβρίαν Ζαχαρένια δια τους Ιεραποστόλους, άνδρας και γυναίκας. 11 με 12 μετά μεσημβρίαν Μεξονύκτιον δια τους μη προσευχομένους και εκκλησιαζομένους. 12 με 1 προ μεσημβρίας στη Λιανή δια τους αδυνάτους εις την πίστην. 1 με 2 προ μεσημβρίας στη Λιανή δια τους αθέους και ασεβείς να προσέλθουν εις τον Χριστόν. 2 με 3 προ μεσημβρίας στη Λιανή δια τους βασιλείς, προέδρους και υπουργούς να διευθύνουν χριστιανικώς. 3 με 4 προ μεσημβρίας Χριστίνα δια τους ιερωμένους να εκτελούν ευσεβώς τα καθήκοντά των. 4 με 5 προ μεσημβρίας Μοναχέ Ευαγγελισμού όπως ο Κύριος παρουσιάσει ποιμένας και μοναχούς με ευσέβεια. 5 με 6 προ μεσημβρίας Μοναχέ Ευαγγελισμού όπως παρουσιαστούν μοναχέ με προσευχήν και έμπνευση. 6 με 7 προ μεσημβρίας Αμφιλόχιος Ιερομόναχος δια την Ένωση των Εκκλησιών. 7 με 8 προ μεσημβρίας Μαρία Κουφάκη δια τους ασθενείς και ενθλίψεσιν όντας. 8 με 9 προ μεσημβρίας Ιωκάστη δια τους αμαρτωλούς και κινδυνεύοντας ηθικώς. 9 με 10 προ μεσημβρίας Ιωκάστη δια τους ιατρούς, νοσοκόμους, φαρμακοποιούς να ζουν ευσεβώς. 10 με 11 προ μεσημβρίας Άννα Ζερβού δια την ειρήνευση των χριστιανικών οικογενειών. 11 με 12 μεσημβρινή Άννα Ζερβού δια την ειρήνευση του κόσμου.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.